0: Flash 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

να σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου με θολώνει. Υπάρχεις μέσα μου και αυτό με αναστατώνει. Κάτι παθαίνει το μυαλό μου και σκαλώνει. Η συνταγή σου έχει θέμα που με λιώνει. Ναι, στην εξάρτηση δεν λέω με γαζώνει. Μα την εξάρτηση δεν θέλω, με σκοτώνει.

να σε ταράξω, να σε ξαφνιάσω.

0: σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

θα κόβουν σαν μαχαίρια οι γλώσσες οι κακές, θα σβήνουνε τα αστέρια κάποιες Κυριακές. Θα δεις τα καλοκαίρια βάρη χειμωνιές, και μέσα στους χειμώνες θα δεις αστροφέγγες, θα δεις αστροφέγγες.

0: και νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
1: Flash 99,4, η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30. Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314 00.

να σε πάρω άλλη μία κλίση πάνω της ποτάρω να σε συγκινήσει. Μήπως η φωνή μου κάτι σου θυμίσει, μα ό,τι κι αν σου πω πέφτει.

Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

τα έχω όλα βιάσει. Να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει. Μες στη στάχτη θα βρεις.

0: Flash 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας!
3: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda! Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει, σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα!
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε.

Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια.

Τι γίνεται! Τι γίνεται! Πρωινάδικο Μιχάλης Αρόπουλος και Μανώλης Ευστρατιάδης on Flash 99,4. Όπως κάθε μέρα και σήμερα από τις 7 το πρωί έως και τις 9 κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή.

0: Έλα μωρή Μαρία Τσιοπισέλα. Έλα εδώ, εδώ είμαστε. Ετοιμάζεις πάλι το τόκιο, πώς το λένε. Το...
1: Αυτό ετοιμάζω.
0: Το πρωινό του Αγγελάκα.
1: Αυτό το
0: ετοιμάζω. Πώς αρέσει ο Αγγελάκας για πρωί, θα με τρελάνεις.
1: Σιγά μην μ' αρέσει ούτε για απόγευμα δεν μ' αρέσει ο Αγγελάκας. Αλλά μάλλον με τις τρύπες.
0: Τρύπες και να μην πω τώρα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Παρασκευούλα, γιορτάζει η εκπομπή. Κλείσαμε μια εβδομάδα. Κόντρα σε κάθε προγνωστικό θα έλεγε κανείς. Κόντρα σε κάθε προγνωστικό, είμαστε εδώ.
1: Με ανοιχτές πόρτες.
0: Και με ανοιχτά μικρόφωνα για να ακούγονται μέχρι και οι ψήθυροι. Όπως έλεγε
1: και ας. Γελάει και ο κάθε επικραμμένος.
0: Ζούμε μεγάλες στιγμές. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που είναι συντονισμένος εδώ στο Flash 99,4. Έχει πάρα πολύ ψωμί και η σημερινή μέρα η Παρασκευή. Γενικά από την μέρη Παρασκευή νιώθω ένα ξεσήκωμα.
1: Ωπα ρε φρόνημα.
0: Παιδί μου, δεν το λέω με την, με την κακιά την έννοια, με την κακιά. Νιώθω ρε παιδί μου μια... Ένα θέλω να, λέω, να πω ένα ποίημα ας πούμε, κάπου να βγω να τα πω. Θέλω να τα πω. Νιώθω ένα... Ένα όλη δόξα, όλη
1: χάρη. Βγάλ' το από μέσα σου.
0: Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν πρέπει να κρατάμε πράγματα μέσα μας. Πρέπει να είμαστε... Να τα λέμε, να τα βγάζουμε και να είμαστε ρε παιδί μου, πώς να το πω, απελευθερωμένοι.
1: Αχα.
0: Λοιπόν, Παρασκευή 9 του Οκτώβρη, σπουδαία μέρα σήμερα. Παρασκευή παραμονή Σαββάτου, σε δύο μέρες Κυριακή και αυτό είναι μια αποκλειστικότητα. Σε μια πόλη η οποία δεν κοιμάται, έχουν ειδικά εκεί για να στρίψει την 26 Οκτωβρίου. Πρέπει να κάνεις έτσι τα ΚΕΠ, συγγνώμη εδώ είναι που στρίφουνε, θα περιμένετε λίγο. Θα περιμένετε. Στη μισή ψιλοκαλίδα όπως κατεβαίναμε. Εκεί συνδίκα μόνο στα έργα που γίνεται αυτό το μέρο. Τι πάνε να κάνουν συνδίκα δεν έχω καταλάβει.
1: Ούτε αυτοί ξέρουν.
0: Ευτυχώς όμως.
1: Για να μην γυρίσει με μεγάλες ταχύτητες, λίγο να κόβει ταχύτητα, κατάλαβες.
0: Ευτυχώς όμως το flyover πηγαίνει καλά.
1: Αν πάει καλά, λέει το flyover.
0: Θα παραδοθεί, θα είναι ένα έργο σε αυτή την πόλη που τη θέλετε να την κρατήσετε πίσω. Αλλά δεν θα σα αφήσουμε φτωχάλες να την κρατήσετε πίσω αυτή την πόλη. Πλεμπέοι, φτωχοί υπάνθρωποι. Εμείς την πόλη δεν την πάμε μπροστά.
1: Βέβαια.
0: Μια παράταξη που ήρθε για να σώσει την πόλη. Και τη χώρα. Μετρό θέλετε, πάρτε το. Flyover θέλετε, πάρτε το και αυτό. Βήμα-βήμα θα γίνουν όλα όπως πρέπει. Τρόπο επικοινωνίας με την εκπομπή Αραβούρκημα με αυτό το πραγματικό ραδιοφωνικό σε μέθα, έλεγε κανείς. Πρωινάδικο στο Facebook μας βρίσκεται εκεί. Μανώλης και Μιχάλης, Μιχάλης και Μανώλης. Φυσικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και στο Viber όπου γίνεται αλληλοσπαραγμός. Θα ήθελα κάτι τέτοιες ώρες να έχει κάμερα.
1: Ναι.
0: Να έχει κάμερα να βλέπει ο κόσμος τον ενθουσιασμό σου. Τη διάθεση είσαι, παιδί μου. Θα σα πω κάτι τώρα που δεν το ξέρετε για τον Μανώλη. Ο Μανώλης, ως ένα παιδί με δέπει κι αυτός όπως και εγώ, την ώρα που κάνει κάτι, εάν βρεθεί κάτι και το αποσπάσεις, θα βυθιστεί στο επόμενο.
1: Αλήθειες είναι αυτές.
0: Όσοι οι έχοντες δέπει, που δεν είναι ασθένεια, ρε παιδί μου, αλλά είναι μια συγκεκριμένη λειτουργία στον εγκέφαλο.
1: Ναι, ναι.
0: Κάνουμε κάτι και μπορεί την ίδια στιγμή να μας παρθεί το ενδιαφέρον κάπου αλλού.
1: Εντελώς.
0: Και να αφήσουμε ημιτελές το προηγούμενο.
1: Όχι ημιτελές. Να μην ξανασχοληθούμε καθόλου
0: με
1: αυτό.
0: Και με τον ίδιο ενθουσιασμό που ξεκινήσαμε το προηγούμενο να πιάσουμε το επόμενο. Το πρόβλημα ποιο είναι εδώ. Ότι κάπου στη μέση χάνουμε τον ενθουσιασμό μας.
1: Και γι' αυτό.
0: Ναι ρε φίλε. Δηλαδή έχω πιάσει πολλές φορές τον εαυτό μου εκεί. Ας πούμε σε μια σουίτα με τέσσερις σουηδές. Να λέω ναι. Τι κάνω εγώ εδώ. Αμαρτία.
1: Αμαρτία.
0: Άστα τα κορίτσια να προχωρήσουν τη ζωή
1: τους. Μια βόλτα.
0: Σταμάτα να στραβάς πίσω σαν άγγελες συναισθηματικοί. Δηλαδή και δεν θέλω να αποτελώ τροχοπέδι σε κανέναν. Δηλαδή ιδιαίτερα στα πιο μικρά μου χρόνια που αναγκαζόμουν να βρίσκομαι σε διάφορες σουίτες με 24χρονες, 23χρονες, Σουηδέζες, Παναμέζες και τα συναφή.
1: Πότε η γυναίκα σου πότε γυρίζει.
0: Δευτέρα.
1: Γι' αυτό σε βλέπω αεράτο. Παρασκευή πρωί αεράτος.
0: Δεν ήθελα να αποτελώ μάλλον συναισθηματική άγκυρα για καμία.
1: Τέλεια.
0: Ο Σαρόπουλος δεν είναι λιμάνι, είναι φάρος. Πόσο να κοπιάσουν, πόσο να έρθουν κοντά μου. Αυτά και άλλα πολλά θα ακούσετε σήμερα. Κι άλλα όμορφα, κι άλλα ξεκαρδιστικά. Μέχρι τις 9.
1: Λοιπόν, έχω διαγωνισμό.
0: Κάτι γίνεται με τον ήχο. Δεν ξέρω τι μετά.
1: Τι.
0: Τα DJ λίκια. Κάτι γίνεται.
1: Ναι.
0: Φτιάξε μας.
1: Λοιπόν, Ψάχνουμε να βρούμε.
0: Αυτό φοβάμαι.
1: Ποιος ερμήνευσε το τραγούδι αυτό πρώτος? Και προσέξτε τώρα ποιο είναι το δώρο. Ποιο είναι το δώρο, το δώρο ποιο είναι? Μια φιάλη αλκοόλ, μια φιάλη ουίσκι.
0: Αυτό το πω εγώ.
1: Για τέσσερα άτομα για σήμερα το βράδυ.
0: Αυτό το πεις εσύ.
1: Στον Παλμό. Στον Πολυχώρο Παλμό.
0: Πού είναι?
1: Που είναι μπότσαρη με συνθήκη αγωνία. Στο εμπορικό κέντρο Σύφητας. Τώρα πού τη θέλεις την επικοινωνία? Στη σελίδα. Λοιπόν, μπαίνετε στο Facebook, στη σελίδα Πρώην Άδικο. Με παύλα, με κενό, πρώην.
0: Και παύλα, και παύλα. Αγάπη
1: καλοκαιρινή, φθινό, μπορώ ξανά. Είναι δύσκολος ο διαγωνισμός, δεν είναι εύκολος.
0: Είναι δύσκολος σίγουρα. Είναι δύσκολος, δηλαδή σοκαριστικά δύσκολος. Καλημέρα στον Αλέξανδρο.
1: Μας γράφετε, μας γράφετε ονοματεπώνυμο και την απάντηση. Όχι, ονοματεπώνυμο δεν γράφετε, το έχουμε αυτό το προφίλ σας. Γράφετε μόνο την απάντηση.
0: Να ανεβάσω μια φιάλη.
1: Μια φιάλη, βέβαια. Και γράψτε επίσης, αν θέλετε, τι φοβερή εκπομπή είμαστε, τι εξαιρετική.
0: Όσο τρελαίνετε, μας ακούτε από τα πέρατα του κόσμου.
1: Αυτά. Ότι τόσα χρόνια μόνο εμείς. Και όσο δεν κάναμε εκπομπές, είχατε ένα αρχείο με γραμμένες εκπομπές που τις.
0: Ότι φτάσετε στα ωραία της κατάθλιψης, όσο μας ακούτε.
1: Βάζετε το στικάκι στο αυτοκίνητο. Να τα λέτε αυτά, να τα λέτε. Μην τα φοβάστε.
0: Τι που μπετζόνι μπλε, δίνουμε, τι δίνουμε.
1: Ένα μπουκάλι ουίσκι.
0: Μπλε.
1: Μπλε, γιατί άμα είναι πράσινο, κάνω τα χίλια σου.
0: Μορτητικά. Μορτητικά, μαμβρό, με κυβέ. Λοιπόν. Άρα, εγώ θα αναρτήσω μια φωτογραφία.
1: Να αναρτήσεις.
0: Και μπαίνετε από κάτω.
1: Όχι από κάτω, ρε Μιχάλη. Θα το γράψει ένα, θα το δουν όλοι, το γράψουν όλοι μετά από κάτω.
0: Και τι να κάνουμε.
1: Στο Messenger είπαμε, ρε παιδί μου, στο μήνυμα.

0: στο ειδόλιο Ελληνοαυστραλή εκπαιδευτικός για φερόμενη κακοποίηση μαθητή. Τι συνέβη στην εκδρομή?
1: Άσχημα πράγματα. Έτσι όσο έχουν εξελιχθεί τα πράγματα είναι πολύ άσχημα.
0: Έλατε.
1: Αυστραλία δεν έχω πάει, Αυστραλία έχει φίδια.
0: Αν έχει φίδια στην Αυστραλία και τα χελιδόνια σκοτώνουν ακόμα. Ό,τι πιο συχαμερό υπάρχει στον πλανήτη.
1: Έλα ρε υπερβολική.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Κάτσε να δεις ένα National Geographic.
1: Επειδή έχω καθίσει τώρα.
0: Όχι, όχι, όχι αυτό με τις ιστορίες και με τα ναυάγια. Αυτό με τα ζώα. Σήμερα αφιέρωμα στις πεταλούδες. Οι πεταλούδες.
1: Τσιμπάνι πεταλούδες.
0: Αυτές οι πεταλούδες είναι έτσι. Οι άλλες πεταλούδες έχουν 4 δισεκατομμύρια χρώματα. Υπάρχει όμως μια πεταλούδα που αν σε φτύσει. Αν σε φτύσει η πεταλούδα, αδερφέ.
1: Αν σε φτύσει.
0: Μένεις παράλυτος για τα επόμενα 78 χρόνια. Και αυτή η πεταλούδα μάντεψε. Πού πετάει μόνο?
1: Στην Καμπέρα, στο Σίδνεϊ.
0: Μόνο στην Αυστραλία.
1: Έχω την αίσθηση.
0: Βγαίνουν τα φίδια, λέει, μέσα από τους υπονόμους. Βγαίνουν εκεί στην τουαλέτα.
1: Και βγαίνουν και τελείωνται στα πόδια.
0: Και βγαίνουν τα. Μπράβο, ναι.
1: Είναι κόσιτα τα φίδια.
0: Ανοίγεις την τουλάπα και βγαίνει ο κροκόδιλος, θα σου λέω. Αυτή είναι η Αυστραλία.
1: Και ένα μικρό κροκόδιλο θα σε πείραζε να έχεις, δηλαδή.
0: Έμα.
1: Η αλήθεια είναι ότι θέλω να πάω όχι στην Αυστραλία, πώς τη λένε την άλλη τη δίπλα που είχε γυριστεί στο, με τα Hobbit. Την έχεις δει με τα Hobbit?
0: Όχι.
1: Δεν έχεις δει αρχόντων δαχτυλιών?
0: Έχω δει το ένα, με κούρασε τόσο πολύ και το
1: ναι, το ένα.
0: Ναι. Έχει γυριστεί κάπου, αυτό δεν είναι όλο green screen?
1: Όχι, τι green screen? Είναι εκεί κάπου κοντά στην Αυστραλία, είναι μια άλλη πατρίδα. Μικρή πατρίδα!
0: Το χομπιτάδικο. Που ζουν τα χομπιτ.
1: Τώρα θες να με πετάξει από τις 7 και 17 να ακουστούν ότι πατάνε οι ρόδες στο χώμα. Είναι μια πατρίδα εκεί, η οποία είναι όλο πράσινο με κάτι χαμηλά σπίτια.
0: Ναι, το στροφοχωριό.
1: Α, σπιτιά είναι.
0: Τα σπιτιά είναι χαμηλά.
1: Η Νέα Ζηλανδία. Η Νέα Ζηλανδία.
0: Okay.
1: Έτσι όλο η γειτονιά είναι. Πόσες ήταν οι σικές με το επιταπύργιο, ας πούμε, μια γειτονιά.
0: Τέλεια.
1: Και εκεί γυρίστηκαν τα. Εκεί θέλω να πάω. Σπίτια χαμηλά.
0: Αισθάνεσαι ότι έχεις πολλά κοινά με τα Hobbit?
1: Όχι, αλλά έχει τα ηρεμία και είναι ο τόπος. Δηλαδή, από τα μέρη, ας πούμε, που θα ήθελα να επισκεφτώ, αν έκανα top 3, ας πούμε, βόλτας.
0: Ναι, θα ήθελα και μια Νέα Ζηλανδία.
1: Η μία θα ήταν η Ισλανδία.
0: Η Ισλανδία, ε.
1: Ναι, Ισλανδία. Η άλλη θα ήταν η Ιαπωνία.
0: Η Ιαπωνία.
1: Ιαπάν. Ιαπάν ενδεχόμενο. Και η άλλη θα ήταν η Νέα Ζηλανδία.
0: Το ακούω.
1: Δηλαδή, θέλω να πάω να δω κάτι διαφορετικό και δεδομένου ότι κατάφερα μικρό έτσι να πάω, όχι να την εξαντλήσω, να την πάω μια Λατινική Αμερική.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι αυτοί οι τρεις προορισμοί είναι ιδανικοί για μένα. Δηλαδή, αν σε λέγανε σε μια τριάδα, βγάλε έξω τον Κεχρόκαμπο.
0: Έξω Κεχρόκαμπο, έξω και ο γιος μαμάς.
1: Έξω, δηλαδή, βγάλε έξω Κεχρόκαμπο, ναι. Βγάλε έξω. Πώς το λένε, Πλατανότοπο.
0: Έξω. Μπράβο.
1: Πού θα πήγαινες?
0: Σίγουρα Σκωτία.
1: Ναι.
0: Ναι, κάπου κατά κύματα, κάστρα.
1: Ωραία. Κάστρα έχει εδώ, ρε.
0: Όχι τα δικά μας, τα άλλα που είναι λίγο πιο αυτό.
1: Τι έχουμε. Ξέρεις τι λάθος έκανα, συγγνώμη τώρα, θα το πω ένα δευτερόλεπτο.
0: Ναι.
1: Που με είπε η Βούλα να πάμε να δούμε τις κερασιές που ανθίζουν στην Ιαπωνία και την είπα να σε πάω.
0: Τι να δούμε.
1: Με είπε η Βούλα να πάμε να δούμε στην Ιαπωνία που ανθίζουν οι κερασιές. Ναι. Και την είπα να σε πάω. Σε πάω εδώ στη Βέρεια που ανθίζουν οι λαδακινιές. Και θα δεις και όλο τον κάμπο.
0: Ωραίο είναι αυτό, γιατί?
1: Όταν έβγαλα το χέρι από το γύψο.
0: Εντάξει. Υπάρχουν και αυτά.
1: Άρα Σκωτία.
0: Ανθίζουν οι λαδακινιές, Μιχαλή.
1: Όλος ο κάμπος είναι πανέμορφος.
0: Ανθίζουν, βγάζουν ανθυροδοκινίες. Αλήθεια λες τώρα?
1: Δεν θέλω.
0: Δεν έχω δει ανθισμένη ροδοκινιά.
1: Έχεις την άξη μήπως? Ροδοκινιά. Ροδάκινο τρως.
0: Σε όλες τις μορφές.
1: Περίμενε. Μπάστα,
0: το φαλακρό με χνούδι.
1: Όχι,
0: με βελέτζα, με αυτό τα πάντα. Τα πάντα.
1: Βελέτζα στο Ηρακλή ήταν.
0: Τα πάντα. Παλιά ήταν. Πέρασε για μισό ημίχρονο και τον κάναμε και παλέμα από το Ηρακλή.
1: Νεκταρίνι όμως το κάνω κακό.
0: Και ροδάκινο, ρε. Καμία διαφορά.
1: Όχι, έχει διαφορά. Το χνούδι γύρω-γύρω έχει. Αν μου το, το ξυρίσει.
0: Όχι, ρε, δεν έχει καμιά διαφορά.
1: Αν μου το ξυρίσει τελείω, το κάνει λίγο και στυλπνό.
0: Δεν το πλέει. Μάτι έχω, μάτι έχω.
1: Τι είναι παλικάρι μου γλυκό. Τι είναι κούκλε μου.
0: Έχω
1: μάτι. Σε φάγανε.
0: Με φάγανε τα μάτια, με φάγανε, με φάγανε, Μιχάλη. Με φάγανε.
1: Το νεκταρίνι λοιπόν. Το νεκταρίνι λοιπόν. Το θεωρώ για μένα μέσα στα top φρούτα.
0: Το νεκταρίνι, ε.
1: Λατρεύω.
0: Όπα, έσκασε είδηση το αποκλειστικό. Για τον Καρβέλα και τη Βύση, έσκασε το αποκλειστικό εδώ.
1: Καλά, έχω να σου πω. Γι' αυτό να σου, μπορώ να ζητήσω μια χάρη.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορούμε να μπούμε σε αυτό το θέμα μετά τις 7, γιατί έχω κρατήσει πραγματάκια να τα πούμε και να το πιάσουμε όλο μαζί που μας έχουν ζαλίσει το.
0: Τώρα δεν έχω την απάντηση.
1: Σε παρακαλώ, μα μέσα από την. Αν.
0: Βρέθηκε η λύση.
1: Α, τι να πω.
0: Ο συνδυασμός ζωοδίων με τους πιο εκρηκτικούς χωρισμούς. Oh. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Απλά τα ανακαλύψαν τα ζώδια μετά, όταν ένα έγινε 80 και όλος 77.
1: Έχω την αίσθηση ότι ηρωνεύεσαι.
0: Να σου πω κάτι, αν δεν υπήρχαν και κανένας από τους γιόλους στον πλανήτη, δεν θα μου έλειπε τίποτα. Θα έλεγα γιατί, ρε γαμώτο. Δηλαδή αυτός τώρα λέει τα τραγούδια μου, δεν θα τα πειλές και έχει γράψει την Ιλιάδα.
1: Κοίτα,
0: ή το τσιγάρο ή εγώ, ρε φίλε, μας κοροϊδεύεις. Ποιος δεν θα πει τα τραγούδια σου, μόνο η Βύση τα λέει. Αντί να την πληρώνεις για που έλεγε τα τραγούδια σου, όμως τρελάνεις.
1: Μπαίνεις θέση τώρα, μπαίνεις τώρα, κάνεις κολοτούμπα.
0: Δεν υπάρχει Βύση.
1: Ολόκληρος άντρας, μην κάνεις κολοτούμπα τώρα.
0: Όχι. Έχω πει ότι η Βύση έχει μια εξαιρετική φωνή και έχασε πράγματα από την καριέρα της τραγουδώντας μόνο χαζοτράγουδα. Αυτή είναι η θέση μου.
1: Αυτή είναι. Ωραία, χομπίστηκα.
0: Έμα. Και διαβάζω από χθες, λέει, ετοιμάζει το νέο άλμπουμ της Δέσποινας Βανδύ ο Νίκος Καρβέλας. Τη Βανδύ τη ρωτήσατε, παιδιά.
1: Καλά, δεν θα πει, όχι.
0: Όχι, θα πει, τι θα πει, ναι. Για τον Καρβέλα.
1: Άσε ρε τώρα, ρε.
0: Σιγά τον Όμηρο.
1: Άσε ρε τώρα.
0: Σιγά τον Όμηρο, ρε.
1: Θα κάνουμε βολτίτσα ακόμα προσώρας. Που μου αρέσει αυτό το προσώρας.
0: Επίσης, ξέρεις,
1: πόση πρασινάδα στην πόλη δεν έχω ξαναδεί. Η πόλη ψηφίζει Ανδρουλάκη. Η πόλη ψηφίζει Ανδρουλάκη. Τόσο πράσινο. Νικόλα μου, δεν έχω ξαναδεί την πόλη τόσο πράσινη.
0: Πού βλέπεις λάθος χαρτές. Ή Παρασκευή πρωί σήμερα. Κανονικά θα έπρεπε να έχει λίγο ένα πορτοκαλί.
1: Όχι, όχι. Λίγο στη λαμπράκι κυτρινίζει.
0: Α, μπράβο.
1: Ένα πορτοκαλί είναι στην Παρασκευοπούλου.
0: Οπα.
1: Και κοκκινάκι είναι στην Καλαμαριά στη Μακεδονία. Εκεί λίγο στο φανάρι της εφορίας. Που χθες για να το περάσεις ξεκινάς και μεταναστεύεις. Λες και φεύγουν φλαμίνκο για ζεστά κλίματα, ναι. Είναι ασύλληπτο, ρε φίλε, αυτό. Δεν υπάρχει εκεί στη Μακεδονία. Κατά τα άλλα,
0: Κατά τα άλλα
1: Τσιμισκές, Εγνατίες, Τζις, Μπις,
0: αεροδρόμιο, Ποτσαδόρι, αεροδρόμιο.
1: Ιωνος Δραγούμη, λίγο αρχιπέρνη να
0: με 180. Πέμπτη Καρφωτή και με 180.
1: Πατητήρι με
0: πάτε. Ναι. Αυτή ήταν η κίνηση, κύριε.
1: Λοιπόν, δεν βλέπω να υπάρχει conjunction.
0: Τι να υπάρχει? You say what?
1: Στην Παπαναστασίου έχει λίγο κοκκινέλι.
0: Περιμένω και το βράδυ.
1: Καλά, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, έχει δώσει διαγωνισμό ο Μανολό. Και μην ξεχνιέστε, πάρτε μέρος για το συγκεκριμένο τραγούδι.
0: Αγάπη καλοκαιρινή, ακούσαμε και ψάχνουμε να βρούμε ποιος.
1: Αγάπη
0: ήταν...
1: που γίνε. Όχι, αυτό είναι παλού.
0: Εντελώς.
1: Ποιος το. Αγάπη που γίνε, φωτιά. Ποιος το λέει αυτό. Τσιγάρο αναμένο. Μάτι είναι αυτό που μάλλον λέξε.
0: Μάτι είναι σίγουρα. Καλή. Πολύ μάτι.
1: Είναι τερζής αυτό.
0: Ναι. Είναι σίγουρα και τερζής.
1: Όχι, άστα και τερζής. Είναι... Πρέπει να είναι τερζής. Και ήταν και στην ταινία το «Ας περιμένουν γυναίκες».
0: Όχι, ρε.
1: Ναι, το «Αγάπη που γίνεται φωτιά» έχει παίξει εκεί.
0: Όχι, ρε.
1: Πάει ένα στοίχημα, γρήγορο. Καφεδάκια. Όλη την επόμενη εβδομάδα. Αγάπη που γίνες φωτιά. Σιγάρο αναμένο.
0: Ποια ταινία είπες?
1: Ας περιμένουν γυναίκες.
0: Δεν το έχω δει ποτέ μου αυτό.
1: Είναι κρίμα. Είναι πραγματικά κρίμα, ολόκληρος άντρας. Παρασκευή αυτή είναι, αυτό είναι Παρασκευή. Από τώρα δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει ξυπνήσει να πάει στη δουλειά του, αντί να σταματήσει να πάρει καφέ τον Πέδρεφε, σε χαμηλό με λίγο πάγο.
0: Έτσι.
1: Δύο δάχτυλα.
0: Και κάτσε πρώτα. Τριμμένο πάγο.
1: Κάτσε να τα συζητήσουμε πρώτα. Και μετά. Αγάπη που γίνεται. Τυράει ένα φουρμ. Χθες είμαι με. Με τον κουμπάρο μου.
0: Ναι, ναι.
1: Χρυσοχώος αυτός. Ο κοσματοβόλος, εν πάση περιπτώσει. Και συζητάμε, μου λέει. Τερζής, εντάξει, δεν άφησε λέει και πολλά τραγούδια.
0: Όχι. Όχι, όχι.
1: Το λέω ρε μου, εσύ Μίτσο. Έχει αφήσει ωραία τραγούδια, ας πούμε. Δεν είναι τόσο έτσι όπως το περιγράφεις. Όχι. Ποια τραγούδια θυμάσαι, ρε, θυμάσαι πέντε. Το λέω Δημήτρη.
0: Αλήθεια.
1: Αλλά είμαστε σαν πολύ ωραίο μου. Τις τζιν χωρίς αλκοόλ και τέτοια.
0: Βέβαια.
1: Ευχάριστα πράγματα, ευδιάφυτα.
0: Αυτά είναι τα ωραία.
1: Και αυτό το τραγούδι τώρα είναι μέσα στα πολλά, δηλαδή. Πετιέται την ώρα που ξυπνάει ο Ζουγανέλης, είναι αυτό, δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς σκηνή, που του λέει η αρχοντούλα, ξύπνησε, ξύπνησε, που φωνάζει. Αλλά δεν πρέπει να είναι σε αυτό το σημείο το αγάπη μου.
0: Μ' αρέσει που θυμάσαι και λεπτομέρειες, δεν παγάσα. Μ' αρέσει που θυμάσαι και λεπτομέρειες.
1: Σε βλέπω λίγο αναστατώ με τι, έχει γίνει κάτι, να έχω μεναχτώ το νου μου.
0: Όχι, προσπαθώ να βάλω ένα κωδικό κάπου. Και είναι αυτή η σεμνή ταπεινή κωδική με τα 70 ψηφία που έχει τρία κεφαλαία, δύο μικρά, ένα από εδώ, ένα από εκεί.
1: Θέλω να σου προτείνω να το κάνουμε σε μισή ώρα αυτό.
0: Ναι, το ακούω.
1: Εγώ ευχαριστώ. Εγώ μέσα από την καρδιά μου σε ευχαριστώ και αυτή τη δυνατότητα που μου δίνεις. Το ακούω λέει, αλλά θα βάλω πρώτο το κωδικό.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό γιατί το κάνετε ρε φίλε. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που τους λέει μπορούμε να το κάνουμε, σου λέει ναι μπορούμε να το κάνουμε και συνεχίζουν και κάνουν το δικό τους. Γιατί! Κάμερα σε μένα! Το, αυτό το έχω και στο. Πολλές φορές το έχω και στο σπίτι αυτό.
0: Ναι.
1: Και λέω τη γυναίκα μου, ας πούμε. Ρε εσύ, αγάπη μου, πώς να μην κάνω, το κάνουμε αυτό. Ναι, μου λέει, δεν θα το κάνουμε τώρα. Και την ώρα που μου λέει, ναι, δεν θα το κάνουμε.
0: Το κάνει.
1: Το κάνει εκείνη την ώρα.
0: Γιατί το κάνει αυτό, πιστεύεις?
1: Γιατί το κάνει, ξέρω πολύ καλά τι θέλει.
0: Α.
1: Ξέρω πολύ καλά τι θέλει. Αλλά έχει χάρη πολύ τώρα.
0: Είναι τυχερή. Τώρα που στο θύμισα.
1: Είναι τυχερή. Με φούντωσες τώρα, κατάλαβες.
0: Τώρα που στο θύμισε είναι τυχερή.
1: Με φούντωσες. Δεν θέλω να φουντώνω. Είμαι και σε ηλικία κρίσιμη να πούμε. Μου έδωσε, είπες αυτή την έρευνα χθες.
0: Ναι.
1: Και με αναστάτωσες.
0: Ποια πολλές.
1: Ότι όταν είσαι σε πιο νεαρή ηλικία αρχίζει και γίνεται και ένα μελέ και εγκεφαλικά τέτοια φούρμουρ.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, θα έχουμε πρόβλημα. Θα έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, θα κάνουμε τη βόλτα μας να δούμε τι έχει συμβεί. Σαν σήμερα πάμε σαν άλλοτε και τα συναφή σαν αύριο και ούτω καθεξής. Σήμερα είναι 9 του Οκτώβρη και είναι Παγκόσμια Μέρα Αυγού.
0: Του αυγού, ε!
1: Ωραίο το αυγό.
0: Πρωτεΐνη είναι και της μόδας αυτές οι. Οι δίαιτες με τις πρωτεΐνες τώρα είναι της μόδας αυτές.
1: Η αλήθεια είναι ότι το αυγό το τρώω σε κάθε πιθανή μορφή.
0: Το τρως παντού, έτσι.
1: Το λατρεύω.
0: Το τρως και χτυπητό.
1: Το. Τα ράματα.
0: Έχεις φάει χτυπητό, ε.
1: Εστρελός, ε. Δεν είμαι 25, 40.
0: Ναι, ναι,
1: έφτασα 40. 40.
0: Έφτασε, μεγάλη. Ε.
1: Πότε ήταν που.
0: Σαν εψές. Σαν εψές.
1: Ναι, χτυπητό με ζάχαρη και κακάο. Ρασπάει ή με ζάχαρη και καφέ.
0: Βέβαια.
1: Είναι Παγκόσμια Μέρα Ταχυδρομείων σήμερα.
0: Μελάτο. Και μελάτο.
1: Τυράκι. Αλλά το μελάτο θέλει τέχνη για να γίνει. Εγώ δεν το πετυχαίνω ποτέ μελάτο. Πάντα σφίγγω.
0: Θέλει τέχνη, θέλει τέχνη.
1: Τα σφίγγω, δηλαδή και στο σπίτι. Επίσης έχω ένα πρόβλημα τώρα να το μοιραστώ με τον κόσμο. Γιατί ναι. Είμαστε μια εκπομπή που τα μοιράζεται όλα.
0: Ναι, ναι.
1: Σπάει το κέλυβος από τα αυγό όταν το βράζω.
0: Σπάει το κέλυβος. Σπάει.
1: Ναι. Κάνει σπάει. Ένα κρακ.
0: Ναι.
1: Ένα κρακ. Κεραγίζει απόψε η καρδιά.
0: Πρέπει να στείλεις την κότα για κολονοσκόπηση καταρχάς. Να δούμε γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό.
1: Ναι, δεν ξέρω, δηλαδή σοκαρίστηκα.
0: Πάντως για να σας φτιάξω έτσι πρωινό. Για να σας φτιάξω έτσι.
1: Μα φτιάξω πρωινό.
0: Πρωινάδικα τώρα.
1: Να πας μέσα στην κουζίνα.
0: Έχω μια ειδική μαγική συνταγή για τις καλύτερες πατάτες τηγανιτές που υπάρχουν στον πλανήτη. Αν φας πατάτες τηγανιτές από μένα, θα μου κάνεις donate, θα μου βάζεις λεφτά στην τράπεζα. Αλλά αδερφέ, έχω βάλει, σου έχω περάσει με Άιρις 150 ευρώ. Πότε να περάσω να πάρω.
1: Μετά το Only Fans θα έχουμε και το Only Eggs, Only Breakfast.
0: Ακριβώς. Και εκεί τι θέλει. Θέλει να τρίψεις το ρεντέ λίγη τυρί φέτα.
1: Θέλει.
0: Και μετά από πάνω να σκάσεις τρία αυγά μάτια. Αυτό. Πάμε τις πατάτες με τα αυγά, όπως είναι με το. Πάμε τις πατάτες με το τρί.
1: Αυτό έρχεται με εξετάσεις ή είναι μόνο του, είναι συνταγογραφούμενο αυτό.
0: Αυτό φίλε δεν μπορεί να γίνει όπου και όπου.
1: Ναι, καλά. Δεν περίμενα κάτι λιγότερο.
0: Τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Κυνηγάς ένα μαναράκι εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Α, από αυτούς.
0: Το μαναράκι είναι λίγο ψηλό ηλουστρασιόν.
1: Ναι, ντεκορασιόν, ελ.
0: Μπράβο, ναι. Με το εσώρουχο δανδέλα, με το αυτό. Με τα καλλιντικά τα ακριβά.
1: Με τα θέματα.
0: Μπράβο. Και έρχεται σπίτι. Και το βράδυ στο σπίτι. Θολώσαν τα τζάμια. Θολώσαν τα τζάμια.
1: Θολώσαν τα τζάμια, ναι.
0: Θολώσαν τα τζάμια. Λοιπόν, και ξυπνά το πρωί. Και σου κάνει αυτό το πρωινό.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται.
1: Δαχτυλίδι.
0: Αραβωνάς.
1: Δαχτυλίδι. Άφοβα βάρισα στο χώρο της με χεμήθεια.
0: Αραβώνασε.
1: Αραβώνας. Έλα, έλα μπαμπά μου να σου δείξω. Το καλό κεράκι. Λοιπόν, θα πάμε. Γιατί σε είδα αποφασισμένο.
0: Όχι ρε, κάτσε το καλά είσαι. Λοιπόν, καλά, με μάνα, μάνα, φτάσουμε 7,5 ώρα να μας πεις τι έγινε με τη Βίσκη του Καρβέλα. Που τα έχεις μαζεμένα από χθες.
1: Καλά, σου λέω χθες το βράδυ. Δηλαδή πραγματικά.
0: Ποιον νοιάζει.
1: Αυτό. Στείνονται όμως ολόκληρες εκπομπές, Μανώλο, πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Και στείνονται εκπομπές οι οποίες με Μπογδάνο μέσα.
0: Εγώ...
1: Ο οποίος έλεγε ότι είμαι και φίλος του Καρβέλα. Και δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τι έχει συμβεί.
0: Α, μπράβο.
1: Αλλά γιατί είναι, δεν θέλω και να τον εκθέσω.
0: Πιστεύεις ο Καρβέλας ζούσε εις βάρος της Βύσης όλα αυτά τα χρόνια?
1: Όχι.
0: Όχι λες ε.
1: Όχι.
0: Γιατί, τι έκανε?
1: Πιστεύω ότι δεν ζούσε, αυτό με ρωτάς.
0: Α, βιοποριζόταν από τα βιβλία που έγραφε.
1: Τα τραγούδια που έγραφε, γιατί τραγούδια. Χωρίς αυτά η Βύση θα έλεγε το ερωτευμενάκι.
0: Ό,τι και να έλεγε η Βύση θα γινότανε. Θα γινότανε ένα μικρό σουξέ.
1: Βάλτε και τον Καρβέλα στο στομαντάκι σας.
0: Ένα μικρό σουξέ. Τώρα, μα λέει, να σε ρωτήσω κάτι. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
1: Δεν ας άφησω.
0: Αν απαγορέψει με πι σίγμα, αν απαγορέψει στη Βύση να πει τα τραγούδια του. Πιστεύει ότι θα πάρει κανένα, θα πάρει κάποιος που φίλε, μήπως να τα πω εγώ τα τραγούδια σε αυτά τα πολύ τα λειτουργήματα. Σε παρακαλώ.
1: Χαϊδεύεις.
0: Σε παρακαλώ πολύ.
1: Χαϊδεύεις. Χαϊδεύεις.
0: Να πω γιατί το λέω και θα κρίζω ότι το κλειδί θα είναι πίσω του λέθρα από το Γιασεμί. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Χαϊδεύεις τις παρυφές της εμπάθειας.
0: Όχι, δεν τις χαϊδεύω.
1: Είμαι εμπαθή.
0: Είναι ο χειρότερος συνδέτης στην Ελλάδα. Τι είναι... δηλαδή, δηλαδή προτιμώ.
1: Να μην μιλάμε.
0: Ναι.
1: Προτιμώ να μην μιλάμε.
0: Στο μεταξύ ξέρεις ότι το προτιμώ να μην μιλάμε και το κόντρα είναι τραγούδι που δεν τα έχει γράψει ο Καρβέλας.
1: Ναι, καλά φυσικά. Στο λέω. Αυτά έτσι έτσι.
0: Γι' αυτό και μείνανε στον χρόνο.
1: Ναι. Αυτά είναι τα έφευτα. Έχω καθίσει λοιπόν χτες και βλέπω πως θα λένε εκεί ένα θέμα με Μπογδάνο, με ενημέρωση για
0: αυτό. Περνάς δύσκολα στη ζωή σου αυτό το
1: κοινό. Και τελειώνει αυτό το θέμα και το επόμενο ακριβώς θέμα που ανοίγει Μανώλη είναι, άκου τώρα, τίτλος «Ανδρική αυτοβελτίωση, κοινωνική συνοχή και έμφυλη ισότητα». Δεν έχω ακούσει περισσότερο συνεχόμενη ζωή μου.
0: Ξέρω, δώσ' τα λίγο αυτά σε μια πρόταση.
1: «Ανδρική αυτοβελτίωση».
0: «Ανδρική αυτοβελτίωση».
1: «Κοινωνική συνοχή και έμφυλη ισότητα». Δεν έχω... Δηλαδή, πετάμε λέξεις τώρα εκεί.
0: Μας βρήσανε τώρα.
1: Είναι δεξί μπακ, είναι ρεντέ και είναι και ψαροκασέλα.
0: Μανταλάκι.
1: Ναι. Και είναι καλεσμένη να μιλήσει. Ένας YouTuber.
0: Έχουν και καλεσμένους.
1: Ναι, ένας YouTuber.
0: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι λίγο. Σε ποιο κανάλι το είδες αυτό?
1: Στόπεν.
0: Μαλά, κατάξει, δηλαδή, άσε με τώρα. Λοιπόν. Έχεις ακόμα αυτό το κανάλι στη μνήμη της τηλεόρασης.
1: Είναι στα βάτα.
0: Λοιπόν, και σίγουρα αυτή ήταν η ξανθιά με μεγάλο τίτλο που έκανε που παρουσιάζει.
1: Θα σου πω, κάτσε. Όχι.
0: Πρώην YouTuber.
1: Ξανθιά, ναι, αλλά όχι μεγάλο. Όχι
0: Μιχάλη.
1: Για τα δικά μου μάτια τουλάχιστον.
0: Ρε Μιχάλη, πού πας και πέφτεις τώρα.
1: Λοιπόν, άκουσε με τώρα, βάστα!
0: Ρε Μιχάλη, βάστα! Λοιπόν, είναι να σε σώσω από αυτό το γράμμα.
1: Είναι ο YouTuber και μετά είναι η άλλη καλεσμένη που θα μιλήσει για αυτό το θέμα εδώ σε βάση. Είναι η Έψιλον, μπορεί να είναι Ελένη, μπορεί να είναι Ειρήνη, δεν ξέρω. Γεωργή. Συγγραφέας, σύμβουλος dating και επικοινωνίας.
0: Σύμβουλος dating και επικοινωνίας.
1: Τι είναι ο σύμβουλος dating, ρε Μανώλη? Εξήγησέ μου σε παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Με τα χρόνια αυτά που ζεις σε αυτή τη γη. Γιατί σε αυτόν τον τόπο όσοι αγαπούν τρώνε βρώμικο ψωμί. πέσουν, σε παρακαλώ.
0: Είναι όπως είναι η Nail Engineer.
1: Ποιος?
0: Είναι η Who, που είναι η Nail Engineer.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι αυτή, είναι... Πω.
1: Σύμβουλος αν... dating τι μπορεί να είναι.
0: Δεν είναι σύμβουλος dating, είναι dating coaching.
1: Όχι, αυτό, είναι σύμβουλος. Ξέρεις. Είναι dating counselor. Λοιπόν, να βάλω και ένα κουιζάκι.
0: Για βάλε.
1: Να μας πούν οι φίλοι που μας ακούνε, ναι, στο Messenger, είτε στο Instagram, είτε στη σελίδα μας στο πρωινάδικο, πώς λεγόταν εκείνη η ταινία που έπαιζε ο πάρα πολύ γνωστός ο Μαυρούλης ο ηθοποιός, τον οποίο τον προσλάμβαναν για να τους κάνει άσους το καμάκι. Δηλαδή ήθελα εγώ, δεν το είχαμε το καμάκι.
0: Ο Will Smith ήταν εγώ.
1: Ναι, δεν πεις την ταινία όμως τους λέγεται. Μην την πεις. Προσπάθησε να μην την πεις, παρακαλώ. Λοιπόν, και χαλιναγώγησε τα πάθη σου.
0: Και το μαναράκι ήταν η...
1: Μαναράκι.
0: Όχι, Χαλιμπερί, η Μέντες.
1: Χαλιμαύρο.
0: Η Μέντες φερνάζα.
1: Τα παγωμένα δεν ασχολούμαι, μάλλον.
0: Ναι, ναι.
1: Από εκεί, από πίτα που... Ναι. Πώς λεγόταν η ταινία στην οποία ο Will Smith τους μάθαινε πώς να την κολατσίσουν την άλλη.
0: Ναι.
1: Το κολάτσισμα είναι μια φράση η οποία περνάει, δεν είναι αρνητική. Έχει αρνητική χρειά το κολάτσισμα.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, γράφετε το μηνυματάκι, κανονικά σας βάζουμε έτσι στην κουβέντα. Έχουμε και το quiz το οποίο τρέχει. Ωραία, έφευτη ταινία, Αμερικανιά, γρηγοράδα, δεν ήταν Ιαπωνικός κινηματογράφος.
0: Έξυπνη, από αυτές τις...
1: ναι ρε παιδί μου.
0: Τις συστηματικές κομεντί.
1: Εστηματική κομμωτή δεν πρέπει να έχετε στη ζωή σου ούτε εσύ. Όχι, έχω δει. Εστηματική κομμωτή έχω δει. Αλλά δεν θυμάμαι.
0: Παντρεμένος δεν είσαι? Έχεις δει σίγουρα το αυτό.
1: Το Τιτανικό.
0: Με την Μπόρνη και το Λεφτά.
1: Δεν το
0: όνειρο κάθε γυναίκα.
1: Δεν το έχω.
0: Με τον Ρίτσαρντ Γκιρ και την Τζούλια Ρόμπερτς.
1: Πώς το λέγανε.
0: Το Pretty Woman. Δεν σε έχει βάλει να το δεις?
1: Όχι, τέτοιο.
0: Φίλε, εμείς αυτό το προτυγούμαν το έχουμε μαζί με, μαζί με τα DVD του Αραβόνα τα
1: το χάμω.
0: Είναι στο ίδιο ράφι.
1: Στο ίδιο ράφι, είσοδος της Κικής στο κέντρο.
0: Αυτό, ναι, μαζί τα έχουμε. Αυτό και το. Και το Dirty Dancing. Αυτά.
1: Το. Ξέρεις ποιο έχω δει?
0: Έλα, πες αλήθεια, μην τρέπεσαι. Περίμενε,
1: όχι, προσπαθώ να θυμηθώ. Όχι το καλεντάρι.
0: Καλεντάρι. Σε επιτρεπόμενες ταινίες ή...
1: Όχι το τετράδιο ρε, το... Ρε εσύ είναι πολύ γρήγοροι που μέσα στη βροχή πάνε και γίνεται παρακακάο να πούμε.
0: 50's, 60's τέτοια ταινία. Εκεί Frank Sinatra και...
1: Όχι, όχι,
0: πιο εδώ.
1: Είναι έτσι ρομαντικό κομμέντο κατάσταση.
0: Tom Hanks και Meg Ryan.
1: Όχι, Tom Hanks δεν ήταν.
0: Μιχάλη, γιατί μπαίνουμε σε αυτό το χωράφι τώρα, παιδί μου, αφού δεν τα τρώμε τα φρούτα. Γιατί μπήκαμε τώρα στο χωράφι αυτό, πες μου.
1: Νομίζω ότι, χωρίς να είμαι απόλυτα σίγουρος,
0: ναι,
1: ότι έπαιζε σε αυτό ο Ryan Gosling.
0: Δεν το ξέρω.
1: Καλά, Μανώλο, τέλος μεταξύ μας. Εσύ ξέρεις από τον Will Smith μέχρι τον Τσάκονα. Έχεις αυτή είναι η γάμα σου.
0: Δεν το ξέρω.
1: Που ήταν ο Τσάκονας με τον Κωστή και τον είναι... έλεγε αυτό το καλό δομή μια σύγχρονη να με σκοτώσει.
0: Θα σου πω κάτι, θα σου πω κάτι.
1: Για στο άλλο.
0: Το πρόβλημα δεν είναι το ότι δεν το ξέρω.
1: Το πρόβλημα το ξέρω εγώ.
0: Το πρόβλημα είναι ότι δεν θέλω να το μάθω κιόλα.
1: Είναι πολύ γνωστή ταινία, πολύ μεγεμέλη ταινία.
0: Ξέρω, αφού μας είπες τον τίτλο 4 φορές από την ώρα που το θυμήθηκες. Τόσο γνωστή.
1: Θα σου πω. Έχω την αίσθηση, χωρίς να είμαι σίγουρος, ότι με ειρωνεύεις.
0: Ότι λίγο με κλεβάζεις.
1: Αλλά είναι πολύ γνωστή ταινία, αρσή. Κλάψω δυσκολοκατάσταση, ας πούμε.
0: Πιο κλάψω δυσκολοκατάσταση σε ρομαντική κομμεντή που έχω δει, και αν δεν την έχεις δει να τη δεις, είναι ο Γλυκός Νοέμβρης.
1: Sweet November.
0: Sweet November με Keanu Reeves και Charlize Theron, που έχω πάει πρωί μετά από ξενύχτη σπίτι με DVD. Γιατί... Το ένα ήταν με τον Σβαζενέγκερ και με κάτι πολυβόλα. Και το άλλο ήταν αυτό.
1: Θα σε πω τώρα να με πιάνουμε για το κομμάτι των συγκινητικών.
0: Έκλαιγα σαν μωρό παιδί.
1: Σε δύο ταινίες, σε μία ταινία έχω κλάψει σαν μωρό παιδί πραγματικά. Στο Ασία του Λιοντάριου. Εκεί μου πεθαίνει ο σύλλογος τέτοιος. Όχι. Στο Θαύμα στο Κελί 7.
0: Δεν το έχω δει.
1: Αν θες να καθαρίσουν τα ματάκια σου,
0: ναι,
1: να περάσει ένα λούστρο,
0: mm-hmm,
1: να το βάλει να το δει το τουρκικό, όχι το αμερικάνικο.
0: Με τη Χούλια και τον Ιμπραήμ. Μαβί, μαβί, μας μαβί. Το soundtrack της ταινίας.
1: Αν το δεις το Σαββατοκύριακο, θα έρθεις τη Δευτέρα και θα μου πεις είσαι αλήτης, μου διέλυσε το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Μαγική ταινία. Μαγική ταινία.
0: Πώς λέγεται αυτό, 7 δωμά σε ένα δωμά, πώς το λες?
1: Το θαύμα στο κελί 7.
0: Α, το θαύμα στο κελί 7.
1: Και το άλλο το οποίο εμένα με συγκινεί πάρα πολύ και όποτε το βλέπω, το παίζουν μάτρες κλπ. Και όποτε βλέπω αυτό το χάτσικο στην τηλεόραση, με πιάνει.
0: Ποιο?
1: Το χάτσικο. Δηλαδή με πιάνει τρέλα.
0: Εγώ το μεγαλύτερο ξεφτιλίκι. Το μεγαλύτερο ξεφτιλίκι το έχω φάει με μια ταινία.
1: Το εισβολή στην Πολωνία του 2.
0: Όχι.
1: Με το Ρόκο Τσιφρέντι.
0: Με τη Λίζαν. Το μεγαλύτερο ξεφτιλίκι. Το έχω φάει, ήταν μια μέρα που αποφάσισα να πάω σινεμά. Για να εξηγήσω τι. Ήταν μεγάλη αλυσίδα μόλις είχε ανοίξει στην περιοχή πριν το αεροδρόμιο.
1: Ναι.
0: Εγώ λοιπόν εκεί πήγαινα Κυριακή, βλέπα 2-3 ταινίες σερί. Σε μια μπανιέρα popcorn. Ναι, λοιπόν. Κάποια στιγμή έχω πάρει τη μαμά και τη γιαγιά. Τη λέω πάμε να δούμε μια ταινία. Τη μάνα μου και τη γιαγιά μου. Τη έχω πάρει να πάμε να δούμε μια ταινία.
1: Ναι.
0: Και χωρίς να ξέρω ποια ταινία μπαίνουμε να δούμε.
1: Ποια?
0: Το πράσινο μήλι. Ταινιάρα.
1: Ισοπαίδωση.
0: Ταινιάρα. Και κάποια στιγμή, και είναι στις εποχές που είναι λίγο πιο ευαίσθητος, την ώρα που έμπαινε ο σκούρος γίγαντας στο ηλεκτροσοκ, φεύγει ένα δάκρυ.
1: Κύλησε.
0: Και μέσα στην ησυχία. Ακούγεται η μαμά. Μην κλαις βρε αγόρι μου.
1: Ταινία είναι.
0: Μην κλαις βρε αγόρι μου.
1: Φίλε τα.
0: Αισθάνομαι τα μάτια επάνω μου.
1: Όλο του κινηματογράφου.
0: Και λέει η γιαγιά, άστο το παιδί να ξεσπάσει. Βγήκα από τον κινηματογράφο με full face.
1: Με παρακλάβα.
0: Και μάσκα για τον COVID. Μάσκα ήταν ολόσωμη, γύριζε εκεί πίσω.
1: Μην τρέψει για τα συναισθήματά σου, Μανώλη.
0: Τέτοιο ξεφτιλίκι.
1: Αγκάλιασε τα συναισθήματά σου, κάνει embrace. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα που δεν έχουμε διαβάσει.
0: Ωραία, να πούμε πριν πάμε στα μηνύματα ότι αυτό είναι το τραγούδι του διαγωνισμού μας για σήμερα. Μία φιάλη ουίσκι για 4 άτομα για σήμερα το βράδυ στον Παλμό. Να απολαύσετε Ντίνα Παπαϊωάννου και ένα εκπληκτικό πρόγραμμα. Θα είμαστε εκεί με τον Μιχάλη σήμερα το βράδυ.
1: Σήμερα θα είμαστε, ναι.
0: Θα πάμε να πιούμε τα ποτάκια μας.
1: Τα.
0: Λοιπόν, άρα λοιπόν τα ποτάκια μας είπα.
1: Γιατί σήμερα δεν οδηγάω κιόλας.
0: Δεν οδηγάω. Ναι, μπράβο, ακριβώς.
1: Οπότε καταλαβαίνεις ότι.
0: Πού έχει γύρω να πάρω μια μπρουσκέτα Σολωμό.
1: Έλα
0: λοιπόν
1: λαδάκι,
0: στο ναι. Messenger στην σελίδα πρώην άδικο. Γράψτε μας 9 παρά 4 θα κάνουμε την κλήρωση. Για διάβαζε μηνύματα Μιχάλιο.
1: Μισό δευτερόλεπτο. Η Φωτεινή μας, καλημέρα, καλημέρα.
0: Φωτεινή, καλημέρα. Φωτεινή, σε μελετήσαμε χθες.
1: Φωνάζει Φωτεινή, καλημέρα. Το διάβασα τώρα, απολογούμε.
0: Η Φωτεινή, ξέρεις ποια είναι? Η φίλη μου που φεύγει για καφέ τις 4 ώρες μεσημέρι και γυρίζει 1 το βράδυ.
1: Γεια σου, Φωτεινή.
0: Ναι. Και το πρωί χθες με παίρνει τηλέφωνο μετά την εκπομπή και λέει κάποιος μου είπε ότι με ξεφώνησες. Εγώ λέει εγώ.
1: Εμένα ναι λες.
0: Εγώ.
1: Τι θέλεις από μένα?
0: Εγώ. Για μένα εγώ.
1: Εγώ, τολμάς.
0: Και εκείνη τώρα λέει δύο κροκ μαντά μια ομελέτα. Λέω πού είσαι? Μου λέει με κάτι φίλες μου στο κόσμο σε δέμε για πρωινό. Κάτσε ρε, 9 και 10 είναι. Πρόνημα μόλις τελειώσαμε. 9 και 10.
1: Πότε θα φάει πρωινό δηλαδή το κορίτσι?
0: Στο σπίτι πότε θα είναι? Στο σπίτι πότε θα είναι?
1: Τι να κάνεις στο σπίτι?
0: Σου στείλε ένα μήνυμα χθες το βράδυ. Δεν το πήρες στα σοβαρά, Μιχάλη.
1: Στο σπίτι
0: για
1: τι
0: το
1: να
0: σύλλογο
1: κάνει?
0: Με τους κακουυπημένους άντρες. Δεν το πήρες στα σοβαρά.
1: Τι να κάνεις στο σπίτι, πες μου.
0: Να σημαντεύσει. Να σκουπίσει, να σφουγγαρίσει.
1: Μπορεί να τα φέρε σε πέρα όλα.
0: Έχει παιδιά μικρά ανήλικα.
1: Σιγά δεν είναι. Ένα κρόκ με σκέπη για να φάει.
0: Δεν πήγε να φάει μόνο ένα κρόκ με σκέπη.
1: Τι πήγε να φάει, άσε το ξέρει καλύτερα. Γεια σου Φωτεινή, καλημέρα. Ο Σταύρος, καλημέρα, τι ζω ο άνθρωπος. Όταν έφυγα εξωτερικό, άκουγα το τρίο στον αρένα. Επιστροφή το καλοκαίρι, μόνιμα στα Πάτρια Δάφη. Τσάκ, εργοστασιακές ρυθμίσεις, σαν να μην άλλαξε τίποτα. Ακόμη και ρενίτσα σποτά για τα φιλιά μου και καλή εκπομπή. Ο τότε στη Βάρας.
0: Ωρες τη Βάρα, πού είσαι αγόρι μου?
1: Καλημέρα, Βασά μου, καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Εσείς δεν αλλάζετε ραδιοφωνικούς σταθμούς κάνοντας μια εκπομπή. Οι εταιρείες έρχονται να πλαισιώσουν την εκπομπή σας. Εσείς τους αγοράζετε, κέρδισα.
0: Κέρδισες,
1: Γιώργο. Δεν υπάρχει τρόπος να χάσεις, δεν υπάρχει τρόπος την καλημέρα μας στο φίλο τον Γιώργο. Μας απαντάει ο Σπύρος,
0: Και
1: έλα ρε Σπύρο, είσαι σωστός. Για το πώς λεγόταν η ταινία. Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Πώς λεγόταν,
1: Hits.
0: Hits, ναι.
1: Ο φίλος ο Άγγελος, το notebook ήτανε. Το Notebook είναι η ταινία. Και το Notebook, πολύ συναισθηματική, πολύ έτσι ιδιαίτερη ταινία. Την καλημέρα μας τον Αγγελάρα, γεια σου ρε Άγγελε Γιγάντα. Τα σεβ μας γρήγορα γρήγορα. Η Φωτεινή, η οποία σήμερα να δείτε με τεράνιον κόσμο για να λυθούν οι απορίες. Και μου έχει στείλει εδώ η Φωτεινή στο. Α το πει, πήγες. Τι λες ρε Φωτεινάρα Μερακλού.
0: Το τι φάγανε.
1: Ναι. Τι λες ρε Φωτεινάρα. Και σήμερα λέει να δείτε. Σήμερα Φωτεινή φάκε
0: και
1: για μας.
0: Και μετά γύρισε σπίτι και είπε δεν μαγείρεψα σήμερα. Γιατί δεν ξέρω. Δεν έχω. Δεν μου βγαίνει ρε παιδί μου. Δεν πεινάω πολύ.
1: Φωτεινή άφοβα. Με Λίσσα είμαστε μαζί σου. Σε στηρίζουμε. Μην τον ακούς αυτόν εδώ. Λοιπόν καλημέρες γρήγορες. Στο φίλο τον Παναγιώτη. Επίσης δεν σαρώ πια Νέα Ζηλανδία και Αυστραλία. Εκεί όλα είναι θανατηφόρα λέει.
0: Να τα λέω εγώ. Τα λέω εγώ και δεν μ' ακούτε.
1: Δεν ακούς, δεν ακούς. Αυτό το ακούσουμε σήμερα. Όχι.
0: Δύσκολα. Θα τις κάνουμε τις Παρασκευές στην Τρεμιά η αλήθεια είναι.
1: Το λέω κάνεις παρέ. Πες μου τι σε απασχολεί αλήθεια. Πες μου σήμερα είναι μια κουβή που σε απασχολούν πράγματα. Μπορείς να μου μιλήσεις τι σου συμβαίνει. Λέω σε παρακαλώ αλήθεια. Βγάλω το μέσα να το λύσουμε να προχωρήσουμε πάμε παρακάτω.
0: Λύνω κάτι θεματάκια, προσπαθώ δηλαδή, δεν τα λύνω ακριβώς.
1: Θες να τα λύσεις μετά την εκπομπή, βρε ψυχή μου.
0: Όχι, είναι τις εκπομπής θεματάκια, γι' αυτό.
1: Γιατί τι έγινε, μπαστί, ήρθαν τα ξαρά. Είναι κόσμος από κάτω που μας χτυπάει την πόρτα.
0: Άγριο τηλεοπτικό επεισόδιο με πρώην βουλευτή του Πασόκ και στέλεγω στις Ελλάς. Είσαι σκουπίδι.
1: Ελλάς,
0: σκοπεύεις να με χτυπήσεις.
1: Ξέρετε, το κόμμα ή την ελληνική σου νομερή.
0: Το κόμμα, ρε. Είναι δυνατόν.
1: Κι όμως είναι δυνατόν.
0: Δεν φύγει για στουκιά.
1: Θα φανεί. Τρομακτικό χειμώνα στην Ευρώπη, στον αδείρη αποθήκη φυσικού αερίου, αν επικρατήσει έντονο ψύχο. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει αναδειχθεί. Σε ιστορικό για την εποχή επίπεδο βρίσκονται οι αποθήκε φυσικού αερίου τη Ευρώπη. Ελάτε μια Κυριακή που τρώμε φασολάδο στο σπίτι. Ελάτε να σα κάνουμε ανθρώπου με κατευθείαν με τον αγωγό, θα τα γεμίσουμε όλα. Την ελληπή αποθήκευση αναγνωρίζει και ο Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Διαχειριστών Φυσικού Αερίου κατά την έκθεση που δημοσίευσε ενώπιση του χειμώνα. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα λέει με το συγκεκριμένο άρθρο, οι αποθηκευμένοι όγκοι ανέρχονται σήμερα σε κάτι παραπάνω από 74 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα έναντι 85 πέρσι την ίδια περίοδο.
0: Γιατί τόσο πολύ.
1: Αν θα κάνει κρύο δηλαδή, θα σφίξουν οι οπές.
0: Γιατί έτσι, Μιχάλη. Μιχάλη, γιατί έτσι.
1: Δεν ξέρω.
0: Πιστεύεις ότι θα κάνει κρύο φέτος το χειμώνα.
1: Θα κάνει στην Ελλάδα, ποτέ δεν κάνει κρύο. Να βάλετε ηλιακά πάνελ, σαν τον Καρυπίδη που είπε θα βάλουμε ηλιακά πάνελ για να δίνουν τα λεφτά στον ερασιτέχνη.
0: Έτσι είπε.
1: Και από τότε ό,τι έχεις δει εσύ από τα ηλιακά πάνελ, έχει δίκιο ο ερασιτέχνης Άρης.
0: Από τότε μπορεί να μην ξαναβγάλει ήλιο.
1: Από τότε σκοτίνιασε στο Γουαδαλκιβίρ. Πάντως το γεγονός ότι η ακρίβεια στο κομμάτι της θέρμανσης θα πάει γόνατο, θα πάει γόνατο. Και είμαστε ικανοί να ανοίξει κανένα σκάνδαλο και να δούμε ότι πήραν επίδομα θέρμανση στην Κρήτη, ας πούμε.
0: Γιατί να μην πάρουν στην Κρήτη, δεν κατάλαβα. Γιατί να μην πάρουν στην Κρήτη, άνθρωποι δεν είναι, σόμπες δεν έχουνε.
1: Στην Κρήτη.
0: Τι, ναι, στην Κρήτη δεν έχουν σόμπες.
1: Δεν έχει κάνει κρίση.
0: Ποιο το λέει
1: 150 χρόνια.
0: Τι είσαι τρελός.
1: Είσαι τρελός,
0: τι γίνεται στην Κρήτη.
1: Άμαστε.
0: Στην Κρήτη, Σεπτέμβριο μήνα θα σου πω. Δεν θα σου μιλήσω για Δεκέμβριο.
1: Παθώ από κρυοπαγήματα.
0: Άκουσε με.
1: Πιάσανε στο ψηλό. Στο λασίθι, πιάσανε
0: ένα. Άκουσε βρε να μάθει.
1: Και τον κόψανε τα πόδια από τα γάγκρενα. Γάγκρενα.
0: Άκου να μάθει.
1: Γυρνούσε από τον Άγιο Νικόλαο, από τον Πάλο.
0: Τι έχω ζήσει εγώ.
1: Άσε με ρε μαγνώρι.
0: Δεν μου το πανε. Εγώ το έχω ζήσει.
1: Κρύωσε στην Κρήτη, Μοριζοζό!
0: Την ημέρα είχε 42 βαθμούς.
1: Ναι, και το βράδυ είχε μείον 6.
0: Και το βράδυ.
1: Σαχάρα!
0: Και σηκωνόσουνα και ήταν ναι. Όλα μουσχεμα το βράδυ. Όλα. Τροπικό το κλίμα. Τροπικό βρε το κλίμα, άκου τη σου λέω στα ωράκια.
1: Στα ωράκια! Υδροσουλίτες.
0: Βέβαια, δέα πεζικού.
1: Ο επόμενος ο ΠΚΕΠΕ ναι. Θα είναι με επίδομα θέρμανση στην Κρήτη.
0: Γιατί να μην είναι, ρε.
1: Άσε με, Μανουλή. Στη Φλόρδα και στα Λευκό, γιατί θα πούνε, ρε.
0: Στη Φλόρδα είναι μαθημένοι, κριτικοί δεν το έχουν μάθει. Θέλουν περισσότερη υποστήριξη.
1: Να βγουν να χορεύουν από τότε το κρύο βγήκε στη στεριά.
0: Από τότε που το πέλετ έφτασε στα 2,5 ευρώ.
1: Ο νιός είναι ρεβέντης. Βάλε πατέρα.
0: Βάλε και τις πορτοκαλιές πατέρα. Βάλε και τις πορτοκαλιές.
1: Μαζική ταινία συγκεκριμένη.
0: Φοβερή.
1: Μαζική ταινία. Στην ρεαλιστική προσέγγιση. Αν στα Λευκόγια πάει κάποιος στη Δράμα και τους πει ότι δώσαμε επίδομα θέρμανση στην Κρήτη.
0: Γιατί να μην δώσουν στην Κρήτη.
1: Θα κλείσουν τα σύνορα.
0: Μιχάλη, άκουσε
1: και με. Και θα πέσει αρκουδόξυλο.
0: Πιστεύω σε ένα ότι, ότι έχεις με την Κρήτη ό,τι έχω εγώ με τον Καρβέλα.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Και έχω περάσει και ωραία στην Κρήτη.
0: Μα είναι Μπορεί να μην δεν περάσει.
1: Αλλά δεν θεωρώ ότι χρειάζονται επίδομα θέρμανση. Έχω την αίσθηση δηλαδή ότι δεν είναι. Δεδομένου του τρομακτικού χειμώνα για την Ευρώπη, καθώς είναι στον αδύλιο αποθήκη φυσικού αερίου, όπως αναφέραμε και στην είδηση, στην Κρήτη δεν θα δεινοπαθήσουν κιόλας. Δεν γνωρίζω δεινοπάθ.
0: Καλά, και άμα είναι στον αδύλιο, τι μας νοιάζει εμάς.
1: Γιατί εδώ δεν είναι. Εμείς πώς θα ζητάθουμε.
0: Δεν έχω αέριο εγώ σπίτι.
1: Και που μένεις εσύ δεν έχει έρθει το αέριο.
0: Δεν έχει έρθει εκεί, ακόμα δεν έχει φτάσει το ίντερνετ.
1: Αυτό.
0: Στον δρόμο είναι, είναι η στροφή αεροδρομία ακόμα.
1: Έχουμε μηνυματάκια.
0: Ναι. Και απαντήσεις έχουμε για το διαγωνισμό καταρχάς.
1: Και, και λέει έκανε έναν πεντανόστιμο αρακά για σήμερα και λίγο τυρί φωτεινή και θα έρθουμε κι εμείς.
0: Ντροπή.
1: Τι.
0: Ντροπή.
1: Φάει αρακά.
0: Αν τρώω, χθες έφαγα με κοτόπουλο. Τον έσκυσα.
1: Δεν βάζω κοτόπουλο, μόνο αρακά τυρί.
0: Τον έσκυσα, ρε σου λέω. Όχι το κοτόπουλο μαγειρεμένο μαζί με τον αρακά.
1: Να δώσουμε την καλημέρα μας στον Γιοργάρα.
0: Γεια σου Γιοργάρα. Γιοργάρας.
1: Ο οποίος λέει καλημέρα από το εξωτικό πλαγιάρι.
0: Έλα ρε Γιώργο, έλα ρε Γιώργο.
1: Γεια σας Γιώργο.
0: Σαγηνευτικό πλαγιάρι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Γιώργο, ίντερνετ έχετε εσείς?
1: Τι έπαθες?
0: Στο πλαγιάρι.
1: Γιατί δεν είσαι εσύ?
0: Όχι ρε, δεν έχουμε τίποτα. Ακόμα με τους βόθους είμαστε. Και τρέφουμε ξύλα να ανάψουμε φωτιά στο πλαγιάρι. Τι νόμιζες, επειδή είμαστε στο Δήμο Θέρμης? Ο χειρότερος Δήμος όλων των εποχών. Αν δεν μένει στην πλατεία της Θέρμης.
1: Γιατί?
0: Τι? Γιατί είναι λιμένα τα προβλήματα, ρε. Λιμένα τα προβλήματα.
1: Τόσο χάλια είστε εκεί.
0: Όχι, οι ψηφοφόροι είναι μόνο της πλατείας Θέρμης. Εμείς, εσύ, έχουμε ακόμα βόθρο, σου λέω. Έχουμε, έρχεται ο Φαταούλας και αδειάζει. Και τι αδειάζει, έρχεται το νερό και σου πληρώνουμε νερό.
1: Μετατά!
0: 1,5 ευρώ το κυβικό. Γιατί, γιατί,
1: γιατί,
0: γιατί. Γιατί λέει πληρώνεις εσύ προκαταβολή, εδώ, πρόσεξε με, για να σου φτιάξουμε την αποχέτευση. Λέω, παιδιά, συγγνώμη. Είμαστε ήδη 15-20 χρόνια στο πλαγιάρι. Πληρώνουμε κάτι λογαριασμού 200-300 ευρώ αυτό για την αποχέτευση. Δηλαδή, σας δίνω τον χρόνο, λέω περίπου. Για το εξτρά, όχι αυτά που πληρώνω, ναι. Όχι λογαριασμό, τα εξτρά. Τα εξτρά, σας δίνω περίπου 500-600 ευρώ το χρόνο. Αυτά είναι 10 χιλιάρικα, σου λέω μέχρι τώρα. Αν εγώ αύριο φύγω από το σπίτι και το πουλήσω στο Μιχάλη του Σερόπουλο το σπίτι, θα του πω, Μιχάλη, δώστε λεφτά για το σπίτι, βγάλει και ένα δεκαρικάκι γιατί το έχω δώσει, γιατί είναι αυτήν. Λέει, μα φυσικά, από τον επόμενο το πάρτε. Λέω, δεν μπορώ να μου τα δώσετε σε μένα πίσω. Λέει, κυρία, εστιαύεστε. Λέω, δηλαδή, να σας ρωτήσω κάτι. Μπορώ να πάω σε ένα, είναι να ανοίξει ένα μπουγαζαζίδικο τώρα στο πλαγιάρι.
1: Ναι.
0: Αν το πάρω εγώ το μπουγαζαζίδικο αυτό και πω, όλοι οι πλαγιαρινοί, ελάτε, φέρτε από 3.000 ευρώ ο καθένας εδώ και εγώ θα σας φτιάχνω μπουγάτσες για τα επόμενα 5 χρόνια. Θα μου τα φέρουν τα λεφτά.
1: Να κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι, για πες.
1: Γκρινιάζεις.
0: Γκρινιάζω, λέει. Ο πιο άχρηστος Δήμος στη Θεσσαλονίκη. Εκτός και αν μένεις στην πλατεία Θέρμης, το ξαναλέω.
1: Και η δεύτερη ερώτηση που έχω.
0: Για πες. Έτσι, ένα όμορφο πρωινό τώρα, λίγο για. Έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα.
1: Σε αίθουσα ζούμπα να πω σε δεύτερο.
0: Έλα!
1: Η ερώτηση μου είναι η εξής.
0: Πότε θα φύγει ο Δήμαρχος της Θέρμης και οι αντιδήμαρχοι μαζί μου το κάνανε τσιφλίκι.
1: Στο πλαγιάρι εσύ δεν πήγες να πάρεις σπίτι?
0: Εγώ πήγα. Πού να ξέρω, ρε. Πού να ξέρω.
1: Γιατί δεν καθώς στις οικές?
0: Άκου τι συναντάμε στο πλαγιάρι τώρα.
1: Γιατί δεν καθώς στις οικές?
0: Άκου τι συναντάμε στο
1: πλαγιάρι.
0: Μπλάκα πιάστηκα. Σαν τις οικές δεν έχει άκου.
1: Και η ψήρα τώρα στο γιακά. Θέλετε πλαγιάρι κουφάλες?
0: Άκου να σου πω.
1: Θα φάτε πλαγιάρι τώρα, τελειώσατε.
0: Δανειλίδες,
1: θέλετε.
0: Καταρχάς οι σικές έχουν γίνει ένα μικρό Μονακό.
1: Ο Σίμος είναι εκεί.
0: Ο Σίμος θα φτιάξει.
1: Έλα ρε Σιμάρα.
0: Λοιπόν, στη Θέρμη τώρα άκου να σου πω κάτι. Υπάρχει ένας αντιδήμαρχος που έχει μια δικιά του ακαδημία. Αγόρασε και άλλη μια ακαδημία. Έχει δύο ακαδημίες δικές του για όλα τα αθλήματα. Και τι κάνει, δίνει στις ακαδημίες τις δικές του τα γήπεδα του Δήμου Θέρμης. Λες και τα έφερα από το σπίτι του. Και στις άλλες δεν δίνει. Γίνονται αυτά, πες μου λίγο.
1: Όχι, είναι 7.53. Αν κατέβω σιγά σιγά.
0: Σιγά σιγά. Δεν θα έρθουν εδώ. Εκεί θα πάνε να ψάξουν, Μιχάλη. Πίστεψε με, έχω κάνει όλες τις κινήσεις. Έχει ενημερωθεί ο κύριος Εισαγγελέας. Δεν γίνονται αυτά. Αυτά δεν γίνονται. Μόνο εδώ γίνονται.
1: Πάρω τα πράγματα από τα μάξι σου.
0: Τώρα μου τα θύμισες και έτσι λίγο με έβγαλες. Με έβγαλες μέσα.
1: Σε βρίζω, Σαμανόλια.
0: Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε.
1: Την αγάπη μας στο πλαγιάρι.
0: Το καρβέλα μου μέσα. Το καρβέλα μου μέσα.
1: Καλημέρα.
0: Η σκόνη πρωτεΐνης δεν είναι κάτι μαγικό. Δεν είναι μαγικό.
1: Είσαι στο μυαλό.
0: Συνήθως προέρχεται από γνώριμες τροφές.
1: Τα πρώτε πώς φτάσαμε τώρα εκεί.
0: Έτσι να.
1: Περίμενε εδώ, έχει κόσμο, έχει στείλει μηνύματα. Εδώ υπάρχει λαός.
0: Ωραία.
1: Καλημέρα, μόλις πέρασα από την εξωτική Νέα Σάντα Κυλκής. Για να σας προλάβω, υπάρχει το Κυλκής. Σαρώ και Μανώλη, εξάγεται πολιτισμό. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ισχύει.
1: Είμαι κάτοικος βασιλικών προσωπογράφων, χειρότερος δήμος είναι της Θέρμης.
0: Μπράβο,
1: μας έχουν καταντήσει, λέει, γαλατικό χωριό.
0: Ισχύει, ισχύει.
1: Τα αγάπη μας τα βασιλικά. Ο φίλος ο Αλέξανδρος Πες τη Φωτεινή, δυο μέρες φακές και καπάκι αρακά, δεν λέει.
0: Ο άντρας της Φωτεινής ποιος είναι αυτός?
1: Ο Αλέξανδρος.
0: Μα ναι.
1: Αλέξανδρε, άμα έχει τη ρίφα.
0: Αλέξανδρε, εσύ, για σένα είναι. Αυτή θα βγει με κάτι φίλες της. Να πάνε να φάνε κάτι τόμαχοκ το μεσημέρι και μετά θα έρθει στο σπίτι με τα παιδιά.
1: Εδώ λέει οδό και σήμα δεν έχουμε, λέει.
0: Ναι, ρε, δεν έχουμε, σου λέω.
1: Τι να το κάνετε, ρε, μάλλον είστε μια αγκαλιά, μια οικογένεια. Είστε μια οικογένεια, αυτό μετράει στη ζωή. Να είμαστε μια οικογένεια.
0: Για το δέσιμο γίνονται όλα.
1: Ναι. Λοιπόν, καλημέρα Νέα Ζηλανδία, βρε κροκόδιλο, γεια σου τον άρα μου. Βροχή και τριντάχτα παπακαλιά, τι έβλεπες πάλι? Είναι ικανοί στην Κρήτη να πάρουν επίδομα θέρμανσης και για τα πρόβατα του ΟΠΕΚΕΠ. Πες τα, ρε, σε Αντώνη. Πες τα, έχουμε μπλέξει να πούμε.
0: Νομίζω
1: έχεις
0: είστε τον... πολύ επιθετικοί.
1: Ναι, ναι, εμείς είμαστε επιθετικοί. Όχι, κανονικοί είμαστε, δεν είμαστε επιθετικοί. Είμαστε πιο κανονικοί, δεν πάει. Πιο
0: κανονικοί. Θα τρώγατε λάδι από τσακμακόπετρες άμα δεν ήταν οι...
1: Έχεις μελοκόνσο λάδι, δεν ξέρω.
0: Με τα 3 εκατομμύρια ελαιόλαδα.
1: Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω,
0: ναι,
1: αλλά εισάγουμε και ελιές από το εξωτερικό βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αλήθεια είναι.
1: Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω.
0: Και η έκθεση ξέρεις τι έλεγε.
1: Γι' αυτό όλοι έξω, έξω οι βάσεις.
0: Έξω οι βάσεις του θανάτου.
1: Έξω! Έξω δρόμο!
0: Έξω οι βάσεις του θανάτου σου λέω, ναι!
1: 7:56 βόλτα στην πόλη, να δούμε τι γίνεται. Η πόλη ξυπνάει και ακούει Flash 99,4. Ο Μανώλο και ο Μιχάλης, ο Μιχάλης και ο Μανώλο, αλλά μπρατσέτα μέχρι και τις 9 εδώ για να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Σε μια κομπή κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικο-αθλητικής υφής, κυρίως. Στη Δελφόρ Κοκκινάκη.
0: Κοκκινάκη, ε!
1: Πού παρκάρουν στη Δελφόρ, βράδυ εκεί Μακεδονίας, εκεί στη Γαμβέτα, σε αυτά. Πού παρκάρουν?
0: Όχι, και με τι πνευμόνια παρκάρεις? Ξέρεις ότι το πολύ θα σηκωθείς και δεν θα είναι σπασμένος ο καθρέφτης? Γυρισμένος ο γαλλοκαθαριστήρας.
1: Ρε, διπλά στην Ελλάδα.
0: Εδώ που τα άφησες.
1: Ναι, στη Μακεδονία είναι τριπλά. Δηλαδή παίρνει μπυριμπάκιος, μπήκε μπόνου στο παρκάρισμα. Που παρκάρουνε το βράδυ στη Δελφόρ.
0: Που παρκάρουνε το βράδυ στη Δελφόρ.
1: Απίστευτο, ρε φίλε. Λοιπόν, Δελφόρ κόκκινη, κοκκινά και επίσης βλέπω και πορτοκαλίζουσα κατάσταση στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου. Λίγο να έχουμε το νου μας και εκεί.
0: Δεν θα έπρεπε τιμητικά η λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου να ήταν μόνιμη πράσινη? Δηλαδή άμα ήσουν ο Google Maps δεν θα το έχεις μόνιμα πράσινο αυτό? Ακόμα και αν ήταν σταματημένο.
1: Πρώτα απ' όλα θα ήμουν από όλοι, θα ήμουν ο Google Mapίδης.
0: Ο Google Mapίδης.
1: Θα ήμουν από
0: το... Google Mapόπουλος.
1: Θα ήμουν από το Ακταγματέν. Το Ακταγματέν όπως είναι και πολύ γνωστός έτσι άνθρωπος της πόλης.
0: Ναι.
1: Και θα το κρατούσα πράσινο 100%. Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή πράσινη. Τσιμισκή πράσινη. Εγνατία πράσινη. Σε κάποια σημεία της...
0: Πού πήγε ο κόσμος?
1: Σε κάποια σημεία της υπάρχουν κιτρινέλια. Βλέπω, ναι, η Δελφόρ όπως είπαμε παραμένει κόκκινη και ο περιφερειακός αρχίζει και εκεί λίγο πριν την Τριανδρία αρχίζει εκεί και ψηφίζει Κουτσούμπα, κοκκινίζει λαέα κούμπα στην πλάτη του Κουτσούμπα.
0: Με αυτά και με αυτά!
1: Οι 7:58 ρε. Δεν μας πήγε στις 7:30 και τώρα θα μας προαυλήσει 7:58.
0: Σας βγάλω βόλτα τώρα. Απάρτε τον αέρα σας.
1: Δηλαδή κάπου Θεό έχετε.
0: Λοιπόν, έχουμε διαγωνισμό. Μία φιάλη ουίσκι για σήμερα το βράδυ στον Παλμό με την Τίνα Παπαϊωάννου. Θα είμαστε κι εμείς εκεί. Για έναν που θα πάρει την παρέα του, 4 άτομα και θα πάνε εκεί να πιούνε μία φιάλη. Αν μας πείτε το αγάπη καλοκαιρινή, ποιος το τραγούδισε πρώτος. Στείλτε τα μηνύματά σας. 9 παρατέταρτο εκκλήρωση.
1: Μόνο στο Messenger όμως.
0: Μόνο στο Messenger.
1: Μέσα γιατί άμα το γράψουν στο, όπως μου είπες το τέτοιο, σαν μήνυμα, θα το δουν και οι υπόλοιποι και δεν θα μπορέσουν να γίνει, δεν θα γίνει δουλίτσα.
0: Πάλι δρόμο να ακούσουμε δύο στροφές και θα πάμε σε...

0: Πρωινάδικο με το Μανώλη Ευστρατιάδη και το Μιχάλη Σαρόπουλο. Κάθε πρωί στις 7 στον Flash 99,4. Πρωινάδικο. Σε λίγο η συγκλονιστική συνέχεια.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Εγώ που λες,
0: ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
6: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
0: Πρωινάδικο με το Μανώλη Ευστρατιάδη και το Μιχάλη Σαρόπουλο. Κάθε πρωί στις 7 στον Flash 99,4.

0: Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Σας δώσαμε δρόμο πριν φύγουμε. Σου έδωσε και μια πληροφορία info, γιατί όσο είσαι μαζί μου, τι κάθεσαι μαζί μου που λέει για το τραγούδι, μαθαίνεις και πέντε πράγματα μουσικά, έτσι, γιατί σε ξεβλαχεύουμε. Είμαι ένας Πέτρος Κωστόπουλος της μουσικής. Σε ξεβλάχεψε ο Πέτρος. Η ευκαρπία εκεί, ο περιφερειακός, αρχίζει και γίνεται βαθύ κουκουέ, κουκουέ εσωτερικού.
1: Πού, Γνατιά?
0: Ναι. Προς Γνατία οδό, ναι. Έξω για να βγεις. Και, πού είναι, και η περιφερειακή προς ανατολικά, εκεί στο ύψος της, λίγο μετά την ευκαρπία, είναι πιο κόκκινα τα φώτα στον τεπό. Βέβαια, πάζεις για κίτρινα, έλεγε. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση εκεί είναι κόκκινα. Κίτρινες, άλλα σημεία της περιφερειακής. Μέσα στην πόλη αρχίζουν τα ψιλοπροβληματάκια, Στρατηγούδου Μπιώτη, κόκκινη, και αρχίζει και πιο κέντρο, Τίνκα Δωδεκανήσου κόκκινη, η γνωστή Κόμβη Ερημού κόκκινη.
1: Επιτέλους, η Θεσσαλονίκη πόλη αγαπήσαμε, η Θεσσαλονίκη που ξέρουμε.
0: Ναι, ναι, πραγματικά, περιφερειακή, στο ύψος λίγο πριν την Τριανδρία κόκκινη, στο ύψος λίγο μετά την Τριανδρία κόκκινη. Γενικά...
1: Κόκκινη, δεν ήταν κόκκινη.
0: Τα έχει πειράσει την τρέλησα. Άκου, άκου ποιότητα. Πάρτε λίγο ποιότητα, ρε παιδιά. Ποιότητα που είναι αυτά. Αν έχει ψυχή, ρώτα ποια λέει, ποια κάνει ερμηνεία σε αυτό το τραγούδι. Στον κόσμο.
2: Φρέσκο το χώμα, βροχή έχει πέσει, τα φύλλα ξερά.
1: Άγι μάλε, τσικουλά τα τσικιτάμ, τσικι τσικι τσικιτάμ. Άγι μάλε. Είσαι αμαρτωλή. Γιατί ρε παιδιά? Γιατί?
0: Αν έχει στοιχεί, ρώτα τον κόσμο ποια είναι αυτή.
1: Και είμαι σίγουρος ότι το έχει κάνει και φίλος μου το έχει πειράξει αυτό. Ο συνθέτης των επιτυχιών. Το φιολί που κλαίει. Φτάνει τόσο, έτσι δηλαδή.
0: Ποια είναι? Αυτή βάλε ποια είναι.
1: Βάλε.
0: Για τα σκυλιά της εκπομπής.
1: Βάλε και εδώ.
0: Δεν θα βρω δύο μερακλίδες.
1: Βάλε.
0: Αν έχετε ψυχή, πρώτη φορά ζητώ από το Θεό να με ακούσει. Κάμερα σε μένα, όσο εγώ μιλάω, παρακαλείτε. Ποια είναι αυτή η άειδος που ήρθε να αλλάξει το κοινωνικό στάτους στη μουσική σκηνή της χώρας? Ποια είναι αυτή η άειδος που ήρθε να αναβαθμίσει μουσικά έναν τόπο πλανεμένο, έναν τόπο καταταλαιπωρημένο, έναν τόπο υποβαθμισμένο, μια φωνή κρυστάλλινη, ένα πραγματικό αειδόνι?
1: Θα σε ρωτήσω κάτι. Το πρωί όταν ξυπνάς, ναι, παίρνεις κάτι ή έτσι αυτό πάει? Έχεις πει μικρό στο βαρέλι.
0: Ποιο είναι αυτό το πλάσμα, αυτό το ουρί του παραδείσου? Ένα κορίτσι, ένα πλάσμα σπάνιο από... όχι από την Ισπανία. Δώσε φωνή να καταλάβουν τότε τα γυρίσματα. Θέλω δύο τουλάχιστον σωστές απαντήσεις, δύο τουλάχιστον σωστές απαντήσεις στην επιτομή του πραγματικού μουσικού quiz. Καλή και η...
1: Είσαι ο παραγωγός της, είσαι ο παραγωγός της.
0: Ναι.
1: Και είσαι σε ένα καφέ.
0: Ναι.
1: Στην Καλλικράτεια.
0: Ωραία, Καλλικράτεια.
1: Πρίνετε ένα καφέ στην Καλλικράτεια, είναι ακόμα Πάσχα. Δηλαδή θα έρθουν οι ζέστες.
0: Ναι.
1: Και σου λέει...
0: Θέλω να κάνω...
1: Ξέρεις ποιο τραγούδι θέλω να πω πάρα πολύ? Το φρέσκο το χώμα, βροχή έχει πέσει, τα φύλλα ξερά. Πες μου.
0: Πες το.
1: Δώσε, δεν μπαίνεις με τον μπλουζίν μες στη θάλασσα. Δεν μπαίνεις. Δεν μπαίνεις και μετά βγαίνεις, γυρίζεις τα ματσάκια έτσι. Και κάθε στιγμή χρειάζεται και ξαναπες μου λίγο, γιατί μάλλον κάτι δεν άκουσα καλά λίγο πριν.
0: Φίλε, όχι, δεν.
1: Και να πέφτουν τα βιολιά από μέσα. Και ντουμπου ντουμπου τα τουμπερλέκια. Και ντουμπου ντουμπου τα τουμπερλέκια. Και να σου δώσουν τα βιολιά. Και ξανά τα τουμπερλέκια.
0: Και να κλαίει το βιολί.
1: Για να πούμε το φρέσκο το χώμα, βροχή έχει πέσει στα φύλλα ξερά.
0: Τουρνά είναι αυτό κανονικά.
1: Τουρνά, Πολ.
0: Λοιπόν, ψάχνουμε και αυτή την αηδό. Για όσους νιώθουν, για όσους πραγματικά δίνουμε ένα χτύπημα στο μαλακό υπογάστρο μιας άριστης μουσικά κοινωνίας. Τραβάμε το χαλί από μια μουσική νομεκλατούρα η οποία προσπαθεί να κρατήσει δεσμευμένο το εργατικό δυναμικό αυτή τη χώρα.
1: Έτσι είναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Εν τω μεταξύ πετάνε λέξεις τις οποίες δεν ξέρουν τι σημαίνει και τις βάζουν όλες μαζί. Και σου λέει αυτός, τι ωραία που τα λέει. Αυτός για να τα λέει πρέπει να είναι σπουδαγμένος. Λοιπόν, θα πάμε.
1: Τι βρήκε ο Αλέξανδρος,

0: Ο σκύλος.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω ότι μιλάμε για. Για την. Πώς, να μην, για να μην πω κάποια υπερβολή για την επόμενη πίτσα Παπαδοπούλου.
0: Και ο Σπύρος απάντησε σωστά.
1: Εσύ η δουλειά μου είναι. Πρέπει να καταλάβεις ότι υπάρχει λαός, ότι μιλάμε για την επόμενη Δήμητρα Γαλάνη.
0: Χριστός και Παναγία. Λοιπόν, σ' άφησα όλο τον χρόνο μπροστά σου να μας πεις τι γίνεται με τη Βύση και τον Καρβέλα.
1: Ναι,
0: θα μας πεις.
1: Θα σου πω. Λοιπόν, σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν.
0: Ναι.
1: Έχει πρώτα απ' όλα μπει η ΑΔΕ στην φάση με τα εισιτήρια για τα λεφτά που με το ΆΚΑ τι έγινε και που πήγαν τα λεφτά και που είναι ρεμανόλοι τα λεφτά και που είναι τα λεφτά.
0: Θέλω να κάνω μια ερώτηση.
1: Περίμενε, θα την κάνεις την ερώτηση όταν ολοκληρώσω.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν έβαλε τα μουσούδια της.
0: Ολοκληρώσες.
1: Άρα λοιπόν βάζει τα μουσούδια της μέσα η ΑΔΕ. Ένα είναι αυτό. Έβγαλε μια ανακοίνωση ο Νίκος Καρβέλας.
0: Ναι.
1: Στην οποία λέει ότι πήγανε συναυλία και ξαφνικά λέει βρεθήκανε οι δικοί μου άνθρωποι εκτός θέσεων, μας βάλανε έξω, μας αφήσανε στην άλλη πλευρά. Ναι. Και κλείνει την ανακοίνωσή του με το όσα της χρωστάω, αλλά τόσα μου χρωστάει. Ποτέ δεν θεώρησα, ότι όταν τη στήριξα εγώ οικονομικά το έκανα σαν απλοχεριά ή σαν υποστήριξη. Στήριξα έναν άνθρωπο με τον οποίο ήμασταν δίπλα και με έχει στηρίξει πολλές φορές.
0: Υπήρχε χειρία. Εποχή που είχε ο Καρβέλας λεφτά και δεν είχε βύσει.
1: Βλέπεις ότι δεν τα ξέρεις. Βλέπεις ότι δεν είσαι ενημερωμένος.
0: Γιατί δεν έχει βύσει, λοιπόν, ξέρεις.
1: Γιατί άδειε τον Καρβέλα, ξέρω.
0: Γιατί τον Καρβέλα.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Κοντολογής είπε ότι δεν έχω πρόθεση να αποσύρω τα δικαιώματα, αλλά πλέον όλες οι επιλογές για το κομμάτι των δικαιωμάτων μου.
0: Σωστά.
1: Θα περνάνε από μένα.
0: Των αριστουργημάτων αυτών όλων που έχει γράψει.
1: Ναι. Αυτά που σε ενοχλούν. Που αποτελούν ένα αιχμηρό εγχειρίδιο στα πλευρά σου.
0: Αυτό ισχύει και για το είναι γάτα κοντός με τη γραβάτα.
1: Τραγουδάρα του.
0: Ύμνος, ύμνος.
1: Μην τον βλέπεις έτσι εκείνο το κοντό.
0: Ψέματα.
1: Ο κοντός είναι φαρμακερός, άσε να έχει το νου σου.
0: Ψέματα.
1: Δεν ξέρω κοντό που να μην είναι φαρμακερός. Πουλάνε ταχύτατος. Γοράδας. Θέλουν προσοχή, βραχίσομαι.
0: Καλημέρα στη Βασούλα, Βασιλική Παπαρίζου, φίλε.
1: Τι λες ρε Βασούλα.
0: Βασούλα μου, καλημέρα.
1: Τι λες ρε Βασούλα, καλημέρα. Ο Κυριάκος θα μας φύγει το τιμόνι από τα χέρια. Με το τζιν λέει στη θάλασσα, λέω.
0: Ναι ρε φίλε. Ναι ρε φίλε.
1: Καλημέρα.
0: Εγώ τώρα να κάνω την ερώτηση, μπορώ κύριε Μιχάλη να κάνω την ερώτηση.
1: Δευτερόλεπτα, το καλαματιανό είναι το καλύτερο και λέει το λάδι. Μην μπερδευτείτε.
0: Αλήθεια.
1: Καλημέρα, Αντώνη μου, γλυκέ.
0: Μπορώ να κάνω την ερώτηση.
1: Ρώτα, όχι, δεν ξέρω αν θα σου απαντήσω, αλλά ρώτα.
0: Θέλουμε να κάνουμε μια συναυλία.
1: Δεν θέλω να κάνω τίποτα.
0: Θέλω να κάνουμε μια συναυλία.
1: Παρακαλώ.
0: Και λέμε, πότε την κάνουμε συναυλία, την κάνουμε στο ΆΚΑ.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πόσο κόσμο παίρνει το ΆΚΑ, 50.000 κόσμο, λέω εγώ ένα νούμερο τυχαία. Πόσο θα μας κοστίσει η συναυλία, θα μας κοστίσει 5 δραχμές. Ωραία. Πόσο πρέπει να είναι το εισιτήριο. Για να βγάλουμε εντάξει τη συναυλία και οικονομία, η απλή μέθοδο των τριών. Το ένα εισιτήριο τόσο. Τα 50.000 πόσο, και όταν αυτό το αφαιρέσει από τα έξοδα, πρέπει να είναι παραπάνω.
1: Τι λε, Μανώλη.
0: Δηλαδή το πράγμα, η συναυλία ήταν sold out ή δεν ήταν.
1: Ήταν.
0: Έδωσε και μια 3-4 εκατομμύρια ιδέα, έδωσε. Και κάτι στοιχηματικέ εταιρείε δεξιά, κάτι αριστερά.
1: Κάτι φορμούρ.
0: Κάτι σουρφούρ, κάτι μικρά, δώσανε. Πώ γίνεται να μπει και μέσα αυτή η συναυλία, μπορεί να μου εξηγήσει κάποιο. Πώ γίνεται. Όχι, μάλλον θα το πω αλλιώ. Τι χρειαζόταν αυτή η συναυλία για να μην μπει μέσα. Χορηγό τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι θέλατε να κουφάλετε, μα τρελάνετε. Δηλαδή, με συγχωρείτε.
1: Σα ενοχλεί. Σα πονάει.
0: Με συγχωρείτε. Μια συναυλία. Πέσανε πάνω στη συναυλία 5, 6, 10 εκατομμύρια και δεν φτάσαν τα λεφτά.
1: Δεν φτάσανε.
0: Δηλαδή, χρωστάτε κιόλα. Μήπως.
1: Επικαλούμε το δικαίωμα τη σιωπή.
0: Μήπως. Τώρα. Μπείτε τώρα. Αυτός είναι ο λογαριασμός. Ένας συνάδελφος μας έχει ανάγκη. Εάν αβήσει και ο Κούστα, όχι ο Κριστιάνο άλλος,
1: ναι.
0: Ζητάνε τη βοήθειά σας για να βγουν στο οικονομικό αδιέξοδο που τους έβαλε η συναυλία στην οποία είχαν 10.000 ευρώ σε χορηγούς, 10 εκατομμύρια ευρώ σε χορηγούς. Ό,τι μπορεί ο καθένας για ένα καλύτερο αύριο, γιατί αν δεν κινητοποιηθούμε εμείς, δεν κινητοποιηθεί κανείς. Άρα γίνονται αυτά.
1: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, είναι.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν συμβαίνουν. Είναι φανερό, είστε όλοι μαλάκες και εμείς κλέβουμε το δημόσιο. Αυτό είναι αυτό τώρα. Δηλαδή, δεν γίνεται σε μια συναυλία που είναι γεμάτη.
1: Ακού. Ξαρά.
0: Άκουσε με λίγο.
1: Αυτό που ακούς είναι φάρος.
0: Άκουσε με λίγο,
1: άκουσε με τώρα.
0: Δεν γίνεται σε μια συναυλία που έχει 50.000 κόσμο
1: βάλε...
0: και χορηγούς με εκατομμύρια να έχεις μπει μέσα. Δεν γίνεται.
1: Βάλε μια λίστα.
0: Μου λες μέσα στα μούτρα μου ότι είμαι βλάκας και ότι με κλέβεις.
1: Βάλε μια λίστα μουσικής δύο ώρες. Βάλε μια λίστα μουσικής δύο ώρες και κατέβα. Κατέβα. Απαλά, Μιχάλη... άσε και την τσάντα τώρα, νομίζω ότι σε μέσα κάνει δουλειές.
0: Μιχάλη, άκουσε με.
1: Άκουσε με. Κατέβα, πε στο αμάξι, μην πα στο πλαγιάρι. Μπε στο αμάξι, φύγε Βουλγαρία που τα σύνορα είναι ανοιχτά.
0: Μιχάλη, άκουσε με.
1: Και έτσι όπω τα σε Βουλγαρία πάνε μέχρι πάνω.
0: Μιχάλη, δεν πάω πουθενά.
1: Άκουσε με.
0: Με πνίγει το δίκιο, Μιχάλη.
1: Κάτσε.
0: Μιχάλη.
1: Κάνε λίγο πιο πίσω.
0: Μιχάλη, με πνίγει το δίκιο.
1: Κάτω λίγο.
0: Είμαι ο Αλέξανδρος της Φωτεινής. Πάμε μαζί σε ταβέρνα, πάμε τώρα να φάμε σούβλες και τι να σα φέρω. Μία φακέζι με δύο κουτάλια τη σούπα ξύδι μέσα. Δεν γίνεται, φίλε, δεν γίνεται να με κοροϊδεύει έτσι μέσα στα μούτρα μου να θεωρήσω ότι εσύ ο έξυπνο και εγώ είμαι ο βλάκα. Δεν γίνεται να είναι όλοι εμεί να είμαστε βλάκε και εσεί να είστε οι έξυπνοι, οι βίση με την παρέα τη τώρα με του κούστιδε.
1: Μια ερώτηση.
0: Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Με του κούστιδε, δεν γίνεται. Κούστα το λέει τον άνθρωπο. Δεν γίνεται, σκάω, δεν γίνεται.
1: Να ρωτήσω κάτι. Αυτή την έκρηξη.
0: Ρε φίλε, περίμενε.
1: Περίμενε.
0: Ξέρεις ότι είχε εισιτήρια. Είχε 1000 εισιτήρια με 400 ευρώ.
1: Ξέρω, ναι.
0: Το εισιτήριο, ναι. Τι θέλετε να μας τρελάτε. Είχε κόσμο ή δεν είχε. Γιατί αν δεν είχε κόσμο, είστε άχρηστη παραγωγή και τραγουδίστρια. Είχε όμως κόσμο. Δεν είναι άχρηστη τραγουδίστρια. Τραγουδάει 40
1: χρόνια. Αυτή σου την οργή. Αυτή σου την οργή.
0: Ναι.
1: Θες να τη βγάλεις στον ΟΠΚΕΠΕ.
0: Τι φταίει ο ΟΠΚΕΠΕ. Μια χαρά είναι ο ΟΠΚΕΠΕ.
1: Θες να. Ρε, κάτσε ρε φίλε, περίμενε.
0: Άκου, να σου πω κάτι.
1: Αυτή σου την οργή που μας κοροϊδεύουν τώρα οι Βύσσοι που είπες που μας κοροϊδεύουν.
0: Άκου λίγο, άκου.
1: Όχι, περίμενε, θα ολοκληρώσω και μετά. Θα ολοκληρώσω και μετά. Αυτή σου την αργή που μας κοροϊδεύουν από τη. Στον ΟΠΚΕΠΕ, γιατί δεν λες μια κουβέντα, πες!
0: Θα σου εξηγήσω
1: γιατί. Σαφαλίστηκα λεφτά! Βόσκανε! Βόσκανε! Στην Ήο Καγκουρό!
0: Δεν δώσανε!
1: Βάλανε καγκουρό, τα οποία ερχόταν από τη Νέα Ζηλανδία και τα ταΐζανε στην Ήο οι πυρώτες αγρότες!
0: Και το πρόβλημα που είναι σε αυτό.
1: Είναι το μερό αυτό!
0: Είχε business plan, άκουσε με λίγο, Μιχάλη.
1: Μια εταιρεία από τη Λάρισα που δεν είχε καμία σχέση με την Κρήτη έπαιρνε ανθρώπους στους οποίους έκανε εκμετάλλευση αποβλήτων, αλλά τελικά γνωρίζαν ότι είχαν πάει στην Κρήτη, αλλά δεν το θυμόταν ότι είχε κατέβει στην Κρήτη.
0: Άκουσε με λίγο.
1: Και αυτό σε πειράζει. Και σε πειράζει Βύση.
0: Ναι.
1: Και δεν σε πειράζει.
0: Να σε απαντήσω. Να σε απαντήσω.
1: Που εξαφανίστηκαν κάτι εκατομμύρια.
0: Να σου πω τι με πειράζει στον ΟΠΚΕΠΕ για να καταλάβει.
1: Ότι δεν ήμουν μέσα.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Γιατί να μιλάς και για τη Βύση.
0: Αυτό ενοχλεί όλους.
1: Όχι, δεν του ενοχλεί αυτό.
0: Αυτό άκου. Ο ΟΠΚΕΠΕ φτιάχτηκε για να μοιράζει κλεμμένα λεφτά.
1: Δεν του ενοχλεί
0: αυτό. Από την αρχή.
1: Ναι.
0: Είπε, θα βάζετε κάτι γούνες επάνω στα σκυλιά και θα τα βαφτίζετε πρόβατα. Ό,τι είχε ο καθένα σπίτι του. Και σε Playmobil και σε drone βάλτε πάνω και πείτε ότι είναι αυτό. Εγώ που μετρούσα το βράδυ, λέει κατσικάκια για να κοιμηθώ, με πιάνει, πιάνει, λέει πόσα μέτρησε, χίλια, βάλτε, γράψε χίλια πρόβατα. Αυτό από εκεί το περιμένω, ρε φίλε. Γιατί υπάρχει λοβιτούρα. Υπάρχουν αυτό τα λαβέρια, οι κομματάρχε.
1: Δεν έχει νύχτα το λοβιτούρα.
0: Περίμενε λίγο. Η νύχτα έχει, αλλά μην πάρει να φας τον άλλον.
1: Γιατί οι άλλοι δεν μα τρώνε.
0: Όχι.
1: Θέλουν τα λεφτά τρώνε.
0: Περίμενε, περίμενε.
1: Όχι, όχι, άστα.
0: Μην πα τη νύχτα, λέω, μην πάει η Βύση να φάει τον Καρβέλα.
1: Γιατί?
0: Ή ο Καρβέλα να φάει τη Βύση.
1: Γιατί να μην φαγωθούν αυτοί. Εδώ μα τρώνε, εμάστε.
0: Εδώ εμά καλά μα κάνουν και μα τρώνε. Αφού είστε για φάγωμα, περίμενε.
1: Γιατί αυτή δεν είναι για φάγωμα.
0: Όχι.
1: Σούπα, μου λέει για φάγωμα αυτή. Τι είναι
0: άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο, άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο. Έχει μια σύγχυση στο μυαλό.
1: Ναι, εγώ σίγουρα την έχω, ναι.
0: Ω, ΟΠΚΕΠΕ.
1: Ναι.
0: Κάτι μέτρα στήριξη, κάτι ΜΚΟ, κάτι ΣΚΟ.
1: Ναι.
0: Δεν πέφτει από τα σύννεφα. Είσαι σίγουρο ότι τρώνε. Απλά δεν ξέρει πόσα και ποιοι.
1: Γιατί για, για τον Καρβέλα και τη Βύση δεν είμαι σίγουρο.
0: Περίμενε, περίμενε, περίμενε, περίμενε. Εδώ τρώνε.
1: Ναι.
0: Και μετά βγαίνουν κάτι βουλεύματα, κάτι δημοσιεύματα. Πήγανε κάτι εκεί, λέει, χτυπήσαμε την πόρτα, αλλά δεν μα ανοίξανε. Μάλλον είναι καταρρία.
1: Ναι,
0: λοιπόν, και μα ανοίξανε και τα τι καλοί άνθρωποι μα κεράσαν για καφέ. Αποκλείεται αυτοί να κλέβουν.
1: Ναι.
0: Αποκλείεται. Λοιπόν, ακόμα και γι' αυτό που λείπουν τα λεφτά και είναι εκατομμύρια, υπάρχει ένα. Ένας πρόλογος, ρε παιδί μου, ότι μπορεί και να μην υπάρχουν, μπορεί και να αυτό. Ναι, αλλά πέρσι, ναι, αλλά περίμενε όταν ήσασταν εσείς κυβέρνηση, κλέβατε περισσότερα.
1: Υπάρχει
0: αυτός ο πρόλογος, ρε παιδί μου.
1: Που εσύ και εγώ που είμαστε μεγάλο τέτοιοι,
0: υπάρχει...
1: οικονομήσαμε. Και αυτός που έχει 4 πρόβατα και 2 ψοφάνε, αγόρι,
0: ναι,
1: τα ζώα.
0: Ναι, αλλά υπάρχει, σου λέω, ένα δεδικασμένο.
1: Ναι,
0: εσείς κλέβατε περισσότερα. Οι επόμενοι πρέπει να κλέψουν λιγότερα. Τώρα όμως πρόσεξε.
1: Τι
0: μπορεί να τα κλέψαμε, αλλά εμείς σηκώνουμε τα μανίκια.
1: Γνωστά
0: στο μαχαίρι, θα το φτιάξουμε τώρα. Δεν θα ξανακλέψει κανένα το παγκέπαιτο. Τελευταία εμείς τα κλέψαμε. Δεν αφήσουμε κανένα άλλο να κλέψουμε. Άκου.
1: Αυτό είπα αυτό, δεν το είπανε πουθενά αυτό.
0: Είπαν. Ότι δημιουργούνται τώρα
1: οι μηχανισμοί. Ποια κόρη μου δημιουργούνται.
0: Οι μηχανισμοί.
1: Ποια δημιουργούνται ψυχή μου.
0: Δημιουργούνται οι μηχανισμοί εκείνοι για να μην ξανασυμβούν αυτά τα πράγματα.
1: Το μοναδικό.
0: Αν έχουν συμβεί, εάν. Για την μία περίπτωση στο εκατομμύριο. Πρόσεξε.
1: Έστω ο μοναδικό μηχανισμό που δημιουργείται. Έχει δει κάτι μεγάλα τρυπάνια που τρυπάνε τα πεζοδρόμια. Που βάζουν στην άκρη ένα δονητή.
0: Άκουσε με λίγο σου.
1: Όχι, θα βγω τώρα στο χωματόμο. Και έτσι όπως είναι, θεώρησε πως το πεζοδρόμιο είναι η οικονομία της χώρας. Και από πάνω έχουν βάλει αυτό το τρυπάνι και στην άκρη έχουν βάλει ένα δονητήρι, ένα vibrator. Και τρυπάνε τα πεζοδρόμια τώρα.
0: Ναι, αλλά άκου ποια είναι η διαφορά.
1: Παρακαλώ.
0: Είναι σαν να πηγαίνεις να παίξεις φουρτάκια,
1: ναι,
0: άκουσε με,
1: ναι,
0: και βάζεις πραγματικά λεφτά μέσα.
1: Ναι.
0: Όχι βάζεις το 100 ευρώ,
1: ναι,
0: και είναι κουπόνι.
1: Ναι.
0: Λέει, έχεις μέσα 100 ευρώ, πάτα το κουμπί 2 ευρώ. Πατάς, βάζεις ένα 2 ευρώ, τα δίνουν δίπλα σε κέρμα. Λέει, βάλω ένα 2 ευρώ,
1: μπράβο,
0: πάτα το κουμπί. Να δούμε στα πόσα dead spins θα πεις, ας τα διάλεπε, φύγετε από εδώ, φεύγω, με κλέβετε. Ενώ ο κύριος βλέπεις μέσα τα νούμερα, αλλάζεις το νούμερο, δεν το καταλαβαίνεις κάθε φορά που αλλάζεις το νούμερο, έχεις βάλει ένα 2 ευρώ.
1: Όχι.
0: Αυτό λοιπόν γίνεται με τον ΟΠΚΠ. Ήταν λεφτά που ξέραμε ότι τα κλέβουν χρόνια, τα κλέβουν και αυτοί. Είναι πολλά, τώρα είναι λίγα. Περίμενε, θα σου πω. Καταδικαστέο. Ναι.
1: Αλλά φοβάμαι τώρα.
0: Όχι, όχι.
1: Γιατί
0: το πρόβλημα μου.
1: Βλέπω ένα αλάχο χοντρό σαν εμένα να έρχεται στην κουβέντα. Θα προσγειωθεί σαν γουρουνό.
0: Δεν υπάρχει
1: τόσο χοντρό. Αλλά.
0: Δεν τολμώ να ξεστομίσω τόσο χοντρό, αλλά. Γιατί με βρίσκει σύμφωνο. Αλλά. Αλλά.
1: Αλλά.
0: Αλλά. Κάνατε μια συναυλία.
1: Μπράβο.
0: Μας πάσατε
1: τα ούμπαλα,
0: τα νεύρα.
1: Ναι.
0: Ένα μήνα πριν.
1: Ναι.
0: Μπες τώρα, δώσε με SMS καμιά 40 ευρώ να μπεις στην κλήρωση για να πάρεις ένα εισιτήριο που κάνει 30 ευρώ.
1: Σωστό.
0: Sold out η μεγάλη. Η κυρία, η 30 χρόνια χωρίς επιτυχία. Η αυτό, η εκείνη που δεν χωράνε. Τα πρωινάδικα.
1: Ναι.
0: Έχει κινητά κομμωτήρια απ' έξω. Θα φτιάξει το μαλλί σου πριν πει μέσα στη συναυλία. Θα έχει και αυτό. Θα πέσει με αλεξίπτωτο. Θα αυτό τόσα εκατομμύρια έβαλε. Τόσα εκατομμύρια. Και έρχεστε μετά από ένα γήπεδο που ήταν γεμάτο από χορηγούς και από κόσμο.
1: Σωστό. Και δεν την πήγαμε μέσα.
0: Άρα είστε άσχετοι από δουλειά, μάλλον. Είστε άσχετοι. Αλλά δεν γίνεται να είσαι άσχετο από δουλειά και να είσαι εφοπλιστής. Άρα κάτι άλλο συμβαίνει. Τι γίνεται να είσαι εφοπλιστής και να μην πληρώνεις φόρους. Αυτό γίνεται.
1: Δεν ξέρουμε
0: αυτό
1: αν
0: γίνεται.
1: Δεν ξέρουμε αν ισχύει αυτό όμως.
0: Αυτό ισχύει μια χαρά.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Το ξέρουμε.
1: Δεν ξέρουμε αν αποδίδει ο κύριος Κούστα φόρους. Εγώ, κύριε Κούστα, θεωρώ ότι είστε νομιμότατος.
0: Δεν αποδίδει, το λέω εγώ.
1: Δεν υιοθετώ, γιατί το Σαββατοκύριακό μου είναι σημαντικό. Δεν υιοθετώ.
0: Ένας από τους δύο πρέπει να ανέχει ούτως ή άλλως
1: την καλή διάθεση του φίλου Μανώλη. Και λέω εγώ, κύριε
0: Κούστα. Όχι, όχι, όχι, όχι. Άκουσε με.
1: Αδερφέ μου, κύριε Κούστα. Του οποίου τη συνείδηση εγώ την υπολείπτομαι απόλυτα.
0: Καλά με κολλητούμα τώρα. Ο ΠΚΠ σε πέραξες. Ο Κούστα είναι κολλητός σου.
1: Αδερφός μου, όχι.
0: Άκου τώρα.
1: Αδερφός μου είναι.
0: Άκου τώρα για να μαθαίνεις να σε ξεστραβώσω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι εφορία πληρώνουν οι εφοπλιστές, ξέρεις? Μηδέν. Γιατί είναι από τον νόμο. Ό,τι έσοδο, αλήθεια σου λέω, ό,τι έσοδο είναι από καράβι, έχει μηδέν, μηδέν ΦΠΑ, μηδέν εφορία. Όχι ψαράς, όχι ψαράς, πρόσεξε. Ναύλα, μηδέν, Μιχάλη, μηδέν. Μηδέν. Μηδέν ρε, όταν σου λέω μηδέν, μηδέν.
1: Μανώλη μου και
0: έλα.
1: Για να σε βοηθήσω
0: στο
1: κομμάτι αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι τα πλοία
0: πεθαίνουν στα λιμάνια.
1: Όχι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Παραδείγματος χάρη τώρα για τα τα πλοία φορολογούνται ανάλογα με τη χωρητικότητά τους. Και
0: ξανά
1: όχι με τα κέρδη τους, σου εξηγώ.
0: Ξανά μάνα τα ίδια.
1: Οι συμφωνίες που κάνουν οι εφοπλιστές,
0: ναι,
1: με το κράτος,
0: ναι,
1: είναι τόσο επικερδείς.
0: Ποιοι κάνουν συμφωνία?
1: Άσε με λίγο να σε
0: περίμενε
1: πω.
0: Λίγο, ρε φίλε. Γιατί δεν το κάνω. Γιατί δεν το κάνω και με τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς αυτό? Να κάνουμε μια συμφωνία με το κράτος.
1: 5 λεπτά.
0: Ανάλογα με τον νόμο.
1: Πρώτα απ' όλα είναι μια δουλειά στην οποία από κοντά λίγο πέρασα. Μια κουβέντα.
0: Είχε δικιά σου καράβια.
1: Με 5 ανθρώπους έχουμε μιλήσει που
0: δεν έχουν. Γι' αυτό με τον Κούστα είστε αυτό. Από παλιά.
1: Από Κύπρος πάντα τον καμπατζώσω. Άσε με να βάλω μια χορηγία στην εκπομπή. Να έχουμε εδώ να γίνεται του Κούστα ο γιος.
0: Του Κούστα ο γιος.
1: Λοιπόν. Αυτό το οποίο συμβαίνει και το οποίο ισχύει είναι ότι τα κέρδη από την εκμετάλλευση των πλοίων κλπ.
0: Ναι, ναι.
1: Απαλλάσσονται από το γενικό φόρο εισοδήματος.
0: Δεν δηλαδή υπάρχει, δεν πληρώνει.
1: Απαλλάσσονται από το γενικό φόρο εισοδήματος.
0: Α, μπράβο, μια χαρά.
1: Μπράβο. Το ζήτημα είναι ότι η Ελλάδα θεωρητικά, που δεν ισχύει αυτό,
0: ναι,
1: επιδιώκει, ναι, να αλλάξει αυτός ο νόμος που οι εφοπλιστές προφανώς δεν θα αφήσουν ποτέ, ποτέ να γίνει. Εννοείται 100%.
0: Αφού έχουν και από ένα κανάλι ο καθένας. Όποιος θέλει, πάντα τον αλλάξει το νόμο. Για αλάτε.
1: Μπράβο. Έχουν αυτές τις απαλλαγές. Αυτό είναι για τα πλοία που έχουν ελληνική σημαία ή σημαίες ευρωπαϊκών χωρών.
0: Μπράβο.
1: Τώρα, η φορολογική υποχρέωση είναι ότι η καταβολή του φόρου του κάθε πλοίου
0: Ναι, τα 500 ευρώ το χρόνο δηλαδή που πληρώνουν για τα 20 εκατομμύρια τζίρο. Ναι.
1: Μπράβο, τα πλέον ότι δεν φορολογούνται με βάση τα καθαρά κέρδη, αλλά με βάση τη χωρητικότητά τους. Αυτό. Κράτα μόνο αυτό.
0: Μια χαρά.
1: Τώρα, μια χαρά. Για τον αξιότιμο κύριο Κούστα. Για έναν άνθρωπο ο οποίος στηρίζει την ελληνική
0: ουσία. Εγώ λέω ότι είμαι άσχετος από δουλειές. Αν κατάφερε αυτή η συναυλία με τόσες χιλιάδες κόσμο και με τόσες χορηγίες να μπει μέσα, πιστεύω ότι είναι άσχετη από το αντικείμενο. Όχι από τα πλοία. Αυτός που το ανέλαβε ήταν άσχετος. Δηλαδή, πόσο κόσμο θέλεις να βάλεις, φίλε, με συγχωρείς. Και πόσο να έχει το εισιτήριο δηλαδή, για να βγει η συναυλία. Επίσης, δεν μας είπατε τα έξοδα πόσα ήταν. Δηλαδή, και ποια ήταν τα έξοδα. Δηλαδή, ήχος, φώτα. Και η τραμπάλα που κατέβηκε η ηλικιωμένη κυρία.
1: Ναι.
0: Πόσο κάνουν όλα αυτά. Πόσο κάνουν αυτά. Γιατί ακούω κάτι νούμερα για 2,5 εκατομμύρια ΔΕΗ, 3 εκατομμύρια ΔΕΗ. Που συνεχίζει να ανεβάζει την τιμή τη κιλοβατόρα ΔΕΗ. Γιατί έχει και μεγάλα έξοδα με τις χορηγίες.
1: Πρέπει να βγουν και αυτοί, ρε Μανώλη.
0: Βέβαια, αλίμονο. Αλίμονο, αλίμονο. Και μετά μου λέει να μην φωνάζω.
1: Να δώσουμε την καλημέρα προς το πρώτο νεκτάριο που λέει ότι ήταν η Πάολα. Δεν ήταν η Πάολα αυτή η οποία.
0: Νεκτάριε. Νεκτάριε. Συμμορφώσει νεκτάρι, αλλά θα μπορούσε να είναι. Κοντά, δοκάρισε.
1: Ο μηχανισμός που έφτιαξε, λέει ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ, γλυκαίνει τις γωνίες. Ο Μανώλης δεν τις γλυκαίνει και ακριβώς από κάτω συνεχίζει. Με έχει μπερδέψει. Εσύ μείνε σταθερός να έχουμε έναν έξω το Σαββατοκύριακο. Στεφανάρα μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Στον Ερνέστο Εμπράρ της εκπομπής. Κάτσε να διαβάσουμε, να πάμε και στον κόσμο γιατί έχουν στείλει μηνύματα και δεν τα έχουμε διαβάσει.
0: Έχω μήνυμα.
1: Παρακαλώ.
0: Έχω μήνυμα. Καλημέρα, σας ακούω. Θεέ μου, τι γέλιο. Ακόμη σας περιμένω να πάμε για καφέ. Τα υπεράριθμα εισιτήρια της συναυλίας. Αλλά δεν τα λέτε και δεν τα γράφετε. 95.000 ήταν τα εισιτήρια. Ελένη Μπαρμπάκου.
1: Ελενίτσα μου γλυκιά. Υπάρχει, λέει, και σύνθημα. Προσοχή λίγο, κλείσε τελείως τον ήχο για να ακουστεί σωστά το σύνθημα, σε παρακαλώ. Έχει γραφτεί κάτι στο οποίο θέλω να το προσέξεις και εσύ, Μανώλη, αν μπορείς.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι το γνωστό σύνθημα το «Ο Κουσταράδες».
0: «Ο Κουσταράδες».
1: Αν είναι μέχρι ένα μήνα να εκτίσουμε μέχρι κανένα τρίμηνο, είμαι κομπλέ. Δηλαδή, εκτίουμε τρεις μήνες, πρώτερος έτοιμος βίος, θα κάνουμε και μερικά μεροκάματα στην Κασάνδρα, γιατί είναι και σημαντικό, άμα θα κάνεις μεροκάματα, μειώνεται η ποινή, νομίζω πάει στο μισό. Οπότε θεωρώ ότι καλώς ή κακώς θα είμαστε γρήγορα εκτός, δεν θα κάτσουμε πολύ μέσα, δεν θα χρειαστεί να μας φέρει κανείς τσιγάρα. Κίνηση στην πόλη 8:25, Flash ακούτε 99,4, ο Μιχάλης και ο Μανώλης. Ο Μανώλης και ο Μιχάλης είναι μαζί σας και θα είναι μέχρι και τις 9. Έχουν αρχίσει τα κοκκινάδια να γίνονται πολλά στην πόλη. Στον περιφερειακό ας ξεκινήσουμε. Αδιανόητη κιτρινίλα. Αδιανόητη κιτρινίλα. Σε όλα σχεδόν τα μέτωπα. Τσιμισκή και Εγνατία σαν κύριοι άξονες είναι ψιλοκομπλέ, θα έλεγα. Στη Δελφόν βλέπω μια κινητικότητα. 3 Σεπτεμβρίου επίσης κόκκινη. Στους αμπελόκηπους η Μεγάλου Αλεξάνδρου δείχνει να φορτώνεται αρκετά. Η Τσιμισκή στα μεγαλύτερα σημεία της, όπως και η Εγνατία, πράσινες και κίτρινες που δείχνουν ότι έχουν μια κίνηση. Ξαναβλέπω εδώ, τώρα πάμε προς περιφερειακό, εκεί όπου θα συναντήσουμε αρκετή κίνηση στο σημείο λίγο πριν την Τριανδρία και με μέτωπο ανατολικά, θέλει λίγο προσοχή, ενώ παίζει ανάμεσα σε κίτρινο και κόκκινο, για να δώσουμε λίγο και την ένταση, από την Ευκαρπία μέχρι και την Τριανδρία.
0: Πολύ κίνηση.
1: Ναι, πολύ κίνηση.
0: Έχει δρόμο γιατί στα κτέλ και σε αυτά έρχονται δέματα, έρχονται τσουβάλια με κάστανα και πάει κόσμο να τα πάρει.
1: Αυτό ακόμα περιμένουμε. Είχε 40 ποδαρούσα μέσα και τσιμπούσε κάτι παραγωγού. Απίστευτο.
0: Ελένητσα μου, τι γίνεται, ε?
2: Καλημέρα, τι κάνετε.
0: Όχι, να σ' άφηνα, ε! Χοντρώσα, βρε! Να διασύρεις τη φίλη μου.
1: Αυτό δεν μπορεί.
2: Αντί να πάρετε μια χορηγία, τα καράβια. Εκεί το
0: τα
2: πρωί
0: μου
2: και βρίζεις την αξιότιμη οικογένεια.
1: Των Κουσταραίων.
2: Την αξιότιμη οικογένεια.
0: Κουσταράδες.
2: Ναι. Μόνο ο Μιχάλης είναι για δουλειές, δεν είσαι για δουλειές. Είσαι άχρηστος.
1: Οπα.
2: Άχρηστος.
1: Όχι, έτσι το μάλλον.
0: Ελένη, καλημέρα.
2: Λοιπόν, σας ακούω εδώ και μία ώρα.
0: Ναι.
2: Εντάξει, έχω πεθάνει στο γέλιο με τον Μιχάλη ιδιαίτερα, που δεν τον αφήνεις ποτέ να τελειώσει τη φράση. Θα έχει πάρει ήδη, τον καταλαβαίνω.
0: Αυτό, και... αυτό είχα μιλήσει με μία πρώην του, τώρα δεν μπορώ γιατί είναι παντρεμένος ο Μιχάλης. Μου είπε δεν τον αφήνεις ποτέ να τελειώνει.
1: Ποτέ, ποτέ δεν τον αφήνεις. Γιατί μετά είναι κοιμάται κατευθείαν.
0: Να γυρίζει επτά και κοιμάται. Για πες.
2: Να κάνω μια ερώτηση. Έρχεσαι ο καθένας με χωριστό αυτοκίνητο?
1: Αυτή την εβδομάδα όχι, γιατί πέσαμε σε μια σε μια δυσκολία.
0: Τον πήραν τις πινακίδες και το δίπλωμα, Λένισσα μου.
1: Όχι πινακίδες, μόνο το δίπλωμα.
0: Γιατί άμα είσαι παράνομος και ζεις στο περιθώριο χρόνια, αυτό
1: παράνομη αγάπη μου.
0: Εμείς που είμαστε νόμιμοι.
2: Ναι. Συγγνώμη, τώρα βρήκατε που δεν υπάρχω εγώ στην εκπομπή να έχει ο καθένας το δικό του αυτοκίνητο. Να μπορείτε να έρχεστε με αυτόν τον τρόπο στη δουλειά και τότε, τότε και οι δύο.
0: Ένα κορίτσι μόνο του.
2: Ναι, ένα κορίτσι μόνο του. Ψωνή, κανένα δεν εξυπηρέτησε ποτέ.
1: Αχ, για βρήμα εσύ, ψυχή μου. Όχι, εγώ πρέπει να ζητήσω πρώτα απ' όλα πολύ μεγάλο συγγνώμη στην Μπαρμπάκου. Διότι είχαμε κανονίσει να πιούμε έναν έτσι απαλό καφέ πρωινό και δεν της απάντησα ποτέ και είδα το μήνυμα. Και απολογούμε. Απολογούμε.
2: Δεν πειράζει.
0: Ελένη, πότε τελειώνει, πότε σε διώχνουν από εκεί που είσαι?
2: Εμένα δεν με διώχνουν ποτέ από τις δουλειές, το ξέρετε αυτό.
0: Αλήθεια.
2: Εγώ θα βγω μόνη μου με το κεφάλι ψηλά. Γιατί έχει πρέπει.
0: Φρόνημα, Ελένη! Φρόνημα!
1: Είναι ναι. Σημαντικό το κεφάλι να είναι ψηλά.
0: Πότε θα φύγεις από εκεί με το κεφάλι ψηλά να έρθεις εδώ? Δεν τελειώνουμε.
2: Δεν είχε σοβαρή.
0: Το λέω. Στο πάω γύρω-γύρω. Βλέπεις, δεν στο λέω κατευθείαν.
1: Δεν στο λέω κατευθείαν. Στο πάει λαλό.
2: Είμαστε με σοβαρούς ανθρώπους και δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Θα αγαπάω πάρα πολύ, να ξέρετε.
1: Σα αγαπάει, αλλά. Αυτό που τα είχε πει και μια κοπέλα. Είσαι πολύ καλό παιδί, ωραίο, αλλά σε βλέπω σαν φίλο.
0: Έτσι. Σε αγαπάω πάρα πολύ, αλλά θα μείνω στο θήτα. Ωραία, Λένισσα.
2: Σα αγαπάω πάρα πολύ. Σας ακούω και θυμάμαι εκείνες τις πάρα πολύ ωραίες εκπομπές που κάναμε οι τρεις μας παρέα.
1: Δεν ξεχνάς, Ελένη, είσαι μισή Κύπρια.
2: Η καρδιά μου είναι πάντα σε αυτές τις εκπομπές. Αυτό, και αυτό το λέω αλήθεια, δεν πέρα.
0: Και εμείς, Ελένη, σας ακούμε και θυμόμαστε τον άνθρωπο που έστειλε δύο τσουβάλια κάστανα και μας έφερε.
1: Μας τάσανε από μια χούφτα.
0: Μας έφερε από τέσσερα κάστανα να δοκιμάσουμε.
2: Άρα είναι εσύ αυτός ο άνθρωπος.
0: Να βγει τώρα.
1: Να βγει τώρα, μας τα πει.
2: Να βγει, με τον παρακαλώ πάρα πολύ μαζί.
0: Ελένη, μου τι ώρα είναι η εκπομπή σου?
2: Εμένη η εκπομπή μου είναι βραδινή. Εγώ έχω γίνει το βραδινό μου ραδιοφώνου.
0: 10-12
2: είμαι 9-11. Χθες μου στείλε μήνυμα και ο αγαπημένος ο Κωστής ο Ζεταρός. Έχετε τα φιλιά του.
0: Σ' ακούει μία ώρα μόνο, 9-10, γιατί 10-12 ακούει εμένα μετά πάλι εδώ το βράδυ. Αυτό ήθελα να σου πω.
2: Μία ώρα.
0: Ναι, μία
2: ώρα. Ο Μιχάλης είναι κι αλλού. Είναι διπλοθεσίτης, δραπλοθεσίτης.
1: Εξαπλοθεσίτης είμαι. Κάποιος
0: πρέπει να δουλεύει. Ο Μιχάλης είναι σε κάτι YouTube, σε κάτι από εδώ, σε κάτι από εκεί. Παντού είναι ο Μιχάλης. Αφού ξέρεις όπου έχει λεφτά, ο Μιχάλης με σένα.
2: Να ρωτήσω κάτι. Είναι Παρασκευή σήμερα, καρό και κάνετε.
1: Θα ξεκινήσει αυτό στα κονδά.
0: Γιατί πιστεύεις ότι σου τηλεφωνήσαμε, Λέντσα? Θες να ρίξεις λίγο τώρα ένα γρήγορο ακαπέλα το δηλητήριο του καρά που το έχεις εύκολα? Να δώσεις λίγο. Έλα.
2: Να μην το βάλεις ποτέ. Ποτέ στον αέρα. Να μην το βάλεις ποτέ.
0: Δεσμεύομαι ότι Δευτέρα πρωί θα ξεκινήσω με το δηλητήριο του καρά ακαπέλα από σένα.
2: Όχι, να κάνετε καραόκε. Και να βγάλετε τις γραμμές.
0: Θα βγάζουμε και γραμμές, Ελένητσα.
1: Ναι. Ό,τι πεις, Ελένη.
2: Όχι να μιλάτε. Να σας μανατζάρω την εκπομπή.
1: Όχι, γι' αυτό σου λέω. Εμείς χαρά μας είναι. Και μια γυναικεία φωνή μας, δεν σας γαϊδουροφωνάρες μας.
2: Όχι, εντάξει, στιγμένα τώρα η φωνή μου δεν είναι.
0: Άκου να σου πω, τελείωνε από εκεί που είσαι να τελειώνουμε. Άντε.
1: Ένα κορίτσι μόνο στη Θεσσαλονίκη.
2: Ακούστε να σας πω τώρα σοβαρά, τώρα που λέτε για το θέμα της Βύση.
1: Α, να το.
0: Για πες.
2: Εγώ είμαι με τον Καρβέλα, γιατί είναι με το τραγούδι «Εγώ με τις ιδέες μου και εσείς με τα λεφτά σας».
1: Έτσι.
2: Δεν θέλω την κουβέντα σας, ούτε την ρωριμιά σας, ρε παιδί μου. Όχι, συμφωνώ με τον Καρβέλα, εγώ. Πέσανε που κάνανε τα λεφτά όλοι, να ξέρετε.
1: Καλά, τι. Με τα μυαλά.
0: Αλλά ο Καρβέλα, γιατί δεν πάρω λίγο, 250 χιλιάρια πέρα από τη συναυλία, αλλά θέλει κι άλλα.
2: Γιατί πολλά είναι για τον πνευματικό δημιουργό?
0: Για ποιον? Ναι, εμπρός. Ναι.
2: Αυτά μου λείπουν. Ναι. Αυτά μου λείπουν από την εκπομπή. Αυτά μου λείπουν βασιά μου λείπουν.
1: Οπα.
2: Το φιλοκάρδι μου χτυπάει, να ξέρω.
1: Τρέμει ακόμα.
2: Σε αυτές.
0: Ελένησέ μου.
2: Ναι.
0: Να ξέρεις ότι σε αγαπάμε πολύ.
1: Πολύ.
0: Και σε περιμένουμε.
2: Και εμείς αγαπάμε.
1: Και μην ξεχνάτε ότι σε αγαπώ.
0: Να το ξέρουν εκεί που είσαι.
1: Τα τετράγωνα της αγάπης.
0: Να το ξέρουν εκεί που είσαι ότι πρέπει να σε πληρώνουν καλά, γιατί οι πόρτες είναι ανοιχτές εδώ. Εντάξει.
2: Ακούς. Σας αγαπάω. Σας ακούω, όχι κάθε πρωί, γιατί δεν είμαι του βραδινού.
0: Γιατί ακούς και τον Ζεζαρό, τον Κωστή, ξέρουμε τι κάνεις.
2: Θέλω να σας πω ότι είσαστε οι καλύτεροι του πρωινού και δεν υπάρχει κανένας να σας συνταγωνιστεί. Και πολύ σύντομα, πια καράβια, πια θα έρθουν χορηγίες πολλές.
1: Όχι, είναι εδώ, απλά εμείς τις κρατάμε, να ξέρεις.
0: Ελέγξα μου τώρα που μιλήσεις για χορηγίες, να σε αφήσουμε να πάμε σε διαφημίσεις, γιατί πρέπει να βάλουμε και κάνα δύο διαφημίσεις.
1: Αν μας φάει το μαύρο σκοτάδι.
2: Μιχάλη, οδηγείς,
1: Σας κυρίζω.
2: Και δεν έχει σκοτώσει κανένα με την πόλη ακόμα.
1: Άμα σε βάλω στην οδηγό.
0: Θέλω να το δω αυτό. Αυτό θέλω να το δω.
1: Θα τα πάρεις όλα.
2: Τι οδηγός είσαι?
1: Τι οδηγός είμαι? Ράλι. Εγώ και ο Ιλιόπουλος. Ναι.
2: Είσαι γρήγορος.
1: Γκαζιάρης.
2: Το αυτοκίνητο τι?
1: Είμαι γκαζιάρης και. Τι είμαι? Τι?
2: Το αυτοκίνητο κρυφό. Τι αυτοκίνητο?
1: Άμα μπει μέσα θα πάθει. Θα τρέμουν τα μπουτια σου άμα μπει μέσα.
2: Τα USB τα κρυβά με τα λάπτοπ μέσα και αυτά.
0: Τέτοιο είναι.
1: Με ένα τέτοιο ήρθα σήμερα.
0: Είναι τέτοιο.
2: Κατάλαβα. Λοιπόν, άντε σας φιλώ.
0: Φιλιά, φιλιά.
2: Καλύτερη, σας αγαπάω.
0: Φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά,
1: φιλιά. It's last from the past, τώρα αυτό.
0: Μια σεμνή και ταπεινή Ελένη Μπαρμπάκου.
1: Για όσους δεν γνωρίζουν, με την Ελένη Μπαρμπάκου ήμασταν μαζί τριάδα πριν από...
0: Κάναμε θρυσάμ, πώς το λένε αυτό, θρυσάμ, πώς το λένε.
1: Έτσι είσαι το κάγκελο του τόλμη σήμερα. Πέστε και τα θρύσια μου και εγώ πέστε όλα.
0: Λοιπόν, να πάμε σε ένα σύμπνο και ταπεινό break και επιστρέφουμε.
1: Έχουμε εφημερίδες, έχουμε καιρούς, έχουμε τις παραγιά στα μάτια μας.
0: Έχουμε, θα τα πούμε αυτά.
1: Βέβαια.
0: Και κλήρωση έχουμε να κάνουμε, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Έχουμε και κλήρωση.
3: Το φιλί να μη σωπέ. Πρωινάδικο με τον Μανώλη Ευστρατιάδη και τον Μιχάλη Σαρόπουλο. Κάθε πρωί στις 7. Στον Flash 99,4. Πρωινάδικο. Σε λίγο η συγκλονιστική συνέχεια. Η ώρα είναι 8:30.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176. Εγώ.
3: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο εντέχνους λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005. Που δεν ξέρω
5: που θα βγάλει. Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους. Πρωινάδικο με τον Μανώλη Ευστρατιάδη και τον Μιχάλη Σαρόπουλο. Κάθε πρωί στις 7. Στον Flash 99,4. Πρωινάδικο. Και τώρα, η συγκλονιστική συνέχεια.
0: Εδώ είμαστε στο τέταρτο και τελευταίο 30 λεπτό, που τώρα πια έμεινε 25 λεπτό, ίσως και κάτι λιγότερο, στον Flash 99,4. Το τραγούδι που ακούμε είναι ο διαγωνισμός μας για σήμερα. Κάποιος ή κάποια από εσάς θα κερδίσει μια φιάλη ουίσκι για 4 άτομα. Είμαι φίλη ουίσκι, αλκοόλ για 4 άτομα σήμερα. Στον Παλμό Παπαναστασίου με Μάρκο Μπότσα Ριγωνία, στο Εμπορικό Κέντρο Σίβητα, σε εκείνο ο Πολυχώρος Παλμός. Εξαιρετικό το πρόγραμμα, θα είμαστε εκεί με τον Μιχαλάκη σήμερα.
1: Το quiz μας πέστε. Ποιο είναι το quiz?
0: Το τραγούδι αυτό ψάχαμε να βρούμε, ποιος το ερμήνευσε πρώτος. Ακούμε μία ερμηνεία από τεχνητή νοημοσύνη. Είναι η Ghost. Είναι όλο τεχνητή νοημοσύνη, η φωνή αυτή δεν υπάρχει.

0: πάρει λίγο έτσι το βράδυ, άμα είναι δυσκολία και...
1: Μπορώ να τα ακούω 24 ώρες, 24 ώρες αυτό το ντουπου ντουπου από κάτω και αυτό με γνωστό στίχο, πρόσεξε.
0: Δεν σε ενιστάζει αυτό.
1: Καθόλου δεν με ενιστάζει. Σα ίσα με κάνει άγριο, μαγριεύει.
0: Σιγά, κάνε κόρσο. Λοιπόν, έχουμε μηνύματα. Ποιος είναι αυτός ο οποίος ερμήνευσε πρώτος αυτό το κομμάτι που ακούσατε τώρα, στέλνετε στο Messenger, στο πρωινάδικο. Τα βλέπουμε, σε λίγο θα κάνουμε και την κλήρωση. Να δώσουμε καλημέρα σε όλο τον κόσμο ο οποίος είναι εδώ και στηρίζει. Την καλησπέρα μας στο φίλο τον Βασίλη και γρήγορα στο φίλο τον Νίκο. Πρώτη φορά βλέπω ραλίστα με smart.
1: Έτσι. Ισχύει.
0: Καλημέρα Νικολάρα μου. Αυτός είναι πράγματι τεράστιος, έχεις απόλυτο δίκιο. Ο φίλος ο Στέφανος, ο οποίος ο κουσταράδες δεν πληρώνουν απλά.
1: Έτσι.
0: Στέλνω ο φίλος ο Νεκτάριος, δεν μπορώ να δω πως γίνεται. Εντάξει Νεκτάρι, τα διαβάζουμε και από εδώ, μη μου αγχώνεσαι καθόλου. Όπου στέλνεις μηνύματα τα διαβάζουμε. Εμείς γενικά είμαστε άνθρωποι που προσαρμοζόμαστε. Το καλό μας σημείο είναι η προσαρμογή. Γιατί δεν μιλάτε, δεν τα γράφετε. Την καλησπέρα μας στο φίλο τον Αντώνη, ο οποίος μας ακούει από τη Χαλκιδική. Ωραία η Χαλκιδική. Και πάμε γρήγορα στις αθλητικές. Στις αθλητικές λωστής εφημερίδες, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε.
1: Όπα, όλη φορά πήρες.
2: Πρωινάδικο με τον Μιχάλη Σαρόπουλο και τον Μανώλη Ευστρατιάδη.
3: Κύριε παιδί μου.
4: Την εφημερίδα σας κύριε
3: Σιγιά. Α, μπράβο, ευχαριστώ πολύ. Και κοίταξε να με ενοχλείς κανείς. Έχω σπουδαία δουλειά.
1: Πάμε τώρα για τις εφημερίδες μας.
0: Εκταμίευση 5,3 δισεκατομμυρίων.
1: Μια χαρά. Λεφτά υπάρχουν.
0: Υπεγράφει υπουργική απόφαση 25 παρεμβάσεις στο ξεκλείδωμα 5,3 δισεκατομμυρίων του κοινωνικού κλιματικού ταμείου, το οποίο θα υλοποιηθεί από το 27 στο 32. Τέσσερις κλάδοι οδηγούν τις εξαγωγές εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Άνοιξε παράθυρο για διευρυμένη ευεξία.
1: Τι γελάς ρε.
0: Λεφτά υπάρχουν με διαφορετικά λόγια δηλαδή.
1: Βέβαια,
0: ισχυροποιείται η Ελλάδα στα κρίσιμα μέταλλα.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Αν κάπου είμαστε ισχυροί είναι στα κρίσιμα μέταλλα. Δεν το συζητάμε. Ιστορικό υψηλό για τις εισρωές των ξένων στο Euronext Athens. Και το τελευταίο κομμάτι για να κλείσουμε με την ναυτεμπορική είναι το σε αχαρτογράφητα νερά η αγορά κρατικών ομολόγων πάνω από τα 105 δολάρια βαρέλ. Το Bread.
1: Ελεύθερη ώρα όμως, εκβιασμός από Ιπεθά και Τράπεζα Πειραιώς για τους στρατιωτικούς. Νέα ταυτότητα με προσωπικό αριθμό ή μισθοδοσία ΙΟΚ. Γίνονται αυτά.
0: Αυτά και γίνονται. Εφημερίδα Δημοκρατία. Μεγάλη δικαίωση της Δημοκρατίας. Δικαστική ήττα για Μητσοτάκη και Μπρατάκο. Προσακύρωση φωτογραφικές αποφάσεις που τους απέκλεισαν την εφημερίδα μας από τις δικαιούμενες ενισχύσεις του τύπου. Α, εκεί έχουν μελέ μεγάλο. Το ΣΤΕ έκρινε ότι παραβιάστηκε η ευρωπαϊκή νομοθεσία με αλακάρτ' ερμηνεία της έννοιας της ενιαίας επιχείρησης στον χώρο των ΜΜΕ. Ποιος θα πληρώσει τώρα τον λογαριασμό για τις εκδικητικές μεθοδεύσεις, λέει η εφημερίδα Δημοκρατία και συνεχίζει. Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και στο σωματείο που ίδρυσε ο Πλεύρης με τη Γάκα.
1: Τέλεια.
0: Ομορφιές δηλαδή.
1: Η οικονομική αυτοκτονία του Καρβέλα, γράφει η Σταρ.
0: Σοκ.
1: Ανελαίητος πόλεμος. Νέα επιστολή απάντηση του συνθέτη στα πυρά της Βύση. Της Βύσης είναι κανονικά.
0: Ό,τι έχω ζήσεις, το έχει πει Βύσης.
1: Πώς αναγκάσει τη Βύση να σταματήσει να τραγουδά τις μεγάλες επιτυχίες της. Όχι τις επιτυχίες της, τις επιτυχίες του εννοείται.
0: Ναι.
1: Επέδειξα ανοήτως ανοχή σε συμπεριφορές της Άννας και της Μέρμιγκα Κούστα. Μέρμιγκα τη λένε η γυναίκα του Κούστα. Έτσι λέει την προσέλευση του Σταρ.
0: Σου το ζητώ σαν χάρη προσωπική. Πρόσεξε τι θα πεις για την κυρία Μέρμιγκα.
1: Πρόσεξε, φεύγω με αυτή τη συζήτηση και πάω σε Σταρ που λέει η παραλίγο σύζυγος του Μαζονάκη. Αλήθεια. Αθώοι δύο ψαράδες και βρέθηκαν τα εκατομμύρια της Γάκα. Καταθέτει σήμερα και η κόλλη στον ανακριτή.
0: Δεν είχε βγάλει και η Σακύρα ένα τραγούδι με τη Γάκα. Γουάκα, γουάκα,
1: Γι' αυτήν το λέγε. Αφιερωμένο. Special.
0: Σπεσιάνο. Εφημερίδα Εσπρέσο. Μουγκή η Δύση.
1: Άντε, μπράβο.
0: Το κόλπο γνώσο του Καρβέλα για τα πνευματικά δικαιώματα των μεγάλων σου ξέντου που αν αγνοήσει η 70χρονη την οδηγεί μέχρι το αυτόφορο. Νέα σκληρή ανακοίνωση για την πρώην μούσα του. Τα ψέματα της για το 1,5 εκατομμύριο και η πικρή για εκείνη αλήθεια για τους όψιμους συνεργάτες της. Η νικάρισα φοιτήτρια και ο ματάκιας ιδιοκτήτης διαμερίσματος.
1: Γίνονται αυτά.
0: Πάει στον Άριο Πάγο παρά την καταδίκη στο εφετείο. Μισή ντουζίνα τραγουδιστές έβγαλαν πρόγραμμα στη Γαδά. Τον καμπούρι για τις μαϊμού ασφαλίσεις. Φωνάζει για τέταρτη μέρα ότι είναι αθώος. Και η Τζούλια Αλεξανδράτου φώναζε ότι είναι. Δεν θα το πω, δεν θα το είναι πολύ.
1: Μιχάλη, σε παρακαλώ πάρα
0: δεν
1: πολύ.
0: Θα το πω, δεν...
1: Μήνα μέχρι πήγε 9 παραδέρωτο και είμαστε ακόμα έξω.
0: Είμαι, ναι, σωστό.
1: Δεν ήταν η φάρη.
0: Εφημερίδα των συντακτών. Χάθηκαν 2.800 σπίτια στην Αττική. Πληστηριασμοί το 9 μήνο 2026. Στεγαστική κρίση πλήττει βάνωσα την Ευρώπη. Κοινωνικός και πολιτικός σεισμός στην Ισπανία με τον θάνατο της γυναίκας σύμβολο Μαρικάρμεν Αμπασκάλ. Ημίμετρα στην Ελλάδα, προγράμματα κρατικοποιήσεων από το Βερολίνο της Ελίφ Εράλπ και 69,4 το ποστό ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα το 2025.
1: Πόσο?
0: 69,4% το ποστό.
1: Έχει 69 ιδιοκατοίκηση.
0: Από 77,2 που ήταν το 10.
1: Τι έγινε, τα πουλήσανε? Τους τα πήρανε, τι έγινε?
0: Άμα σου λέει ότι χάθηκαν 2.800 σπίτια το τελευταίο 9 μήνο, καταλαβαίνεις ότι η μέτρα στήριξης από τα υπερκέρδη του ΦΠΑ για το Eurogroup αλλιείς δεσμεύσει θολά νερά. Η Καναδί που ανανέωσε τη σύγχρονη λογοτεχνία. Εντάξει, οκ. Η Ελλάς χάλασε τα σχέδια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι παράγοντες που κάνουν τον πρωθυπουργό να μετανιώνει που δεν πήγε στις εκλογές του Σεπτέμβριο.
1: Βέβαια.
0: Τα βράδια δεν κοιμάται ο Κυριάκος.
1: Πετάκι της ρίπτου ιδρωμένος.
0: Ιδρωμένος. Πώς και δεν πήγα.
1: Ελλάς, Ελλάς, τι θα γίνει, φίλε μου, με εμάς.
0: Πώς και δεν πήγα. Τα νέα. Κεντρικός τίτλος.
1: Όλες θα τις πεις.
0: Όχι, μωρέ, τα βασικά.
1: Ναι.
0: Στοπ στα μετρητά. Στις μεταφορές δεμάτων, τι ισχύει από εδώ και στο εξής για τις πληρωμές του Courier. Τέλος η παραδοσιακή αντικαταβολή. Ποια πρόστιμα προβλέπονται σε περίπτωση παραβίαση του νόμου. Σε ποιες περιπτώσεις προβλέπονται εξαιρέσεις. Αντιδικίες, τέλος με νόμο.
1: Μπορεί να είναι δικά σου τα λεφτά, αλλά δεν τα κάνεις ό,τι θέλεις.
0: Από πού και σου κάνεις τα δικά σου τα λεφτά?
1: Όχι, εμείς θα κάνουμε ό,τι θέλουμε.
0: Αφού λέει λεφτά. Ετοιμάζει νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που θα ρυθμίζει τη ζωή των ενίκων, θα καθορίζει επίσης την πληρωμή των κοινοχρήστων και τη χρήση των πάρκινγκ μέχρι το μοίρασμα της ταράτσης και την εγκατάσταση τέντας. Τι θα ισχύει για πιλωτές, το κλείσιμο μπαλκονιών μέχρι την τοποθέτηση πέργολας.
1: Χαστούκια και πινελίκια.
0: Ανάσα μπορούμε να πάρουμε. Προβλέπετε μόνοι μας ή θα το λέει και ο νόμος πως θα ανασάνετε?
1: Γεια σας, δεν μπορώ να σας πω το όνομά μου, αλλά ο από πάνω
0: έχει κλείσει και έχει βάλει μια πέργολα. Να!
1: Είχε μια τέντα και τώρα έβαλε τζάμια μπροστά. Το κλείνει.
0: Στα κρεβάτια.
1: Είμαστε υποχρεωμένοι εμείς
0: να το ανοιχτούμε.
1: Να έχουμε μικρότερο σπίτι από αυτόν. Εδώ καταλαβαίνεις ποια site τώρα είναι με τη Νέα Δημοκρατία, ποια site είναι με το Πασόκ, ποια είναι με το ΣΥΡΙΖΑ, ποια είναι με τον Καρβέλα και ποια με τη Βύση.
0: 2026 έχουμε 8 και 45. Λέει, σήμερα 9 του μηνός δεν θα το είχαμε καταλάβει.
1: Λέω, μπήκαμε πάρει και μυρωδιά. Άννα Βύση, άκου τι λέει. Η ΑΔΕ ελέγχει. Άκου την είδηση.
0: Κρέμομαι.
1: Η ΑΔΕ ελέγχει το ΟΑΚΑ και την αμοιβή Καρβέλα. Ρε φίλε, στο ΟΑΚΑ μέσα πέσαν 10 εκατομμύρια ευρώ και λέγεται τα 200 χιλιάρια του Καρβέλα, τα 250 με τρελάνε.
0: Τι 200 χιλιάρια.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, είχε, λένε 50.000 κόσμο, 70.000 κόσμο. Αυτοί λέγανε έχει πάνω από 100.000 κόσμο. Πείτε μας τώρα, φέρτε τα λεφτά, για λάτε λίγο. Για λάτε λίγο εδώ. Όπως ένας γνωστός εκεί, γνωστός έγινε αργότερα, ιδιοκτήτης της χωραφικής εταιρείας, λέει το καλύτερο συγκρότημα στην Ελλάδα, οι μέλισσες. Λέει από πού και σου πει οι μέλισσες, παιδιά, με συγχωρείτε, γιατί εγώ λέω ότι το καλύτερο συγκρότημα στην Ελλάδα είναι η Big Slacks. Από αυτά που έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια. Η εν ζωή. Λοιπόν, ναι, λέει, αλλά οι μέλισσες, πρόσεξε να δεις, τα τελευταία 10 χρόνια έχουν κάνει, πρόσεξε, 8.000 live. Ψάχνουν τα βράδια. Βάζω το νούμερο 10 χρόνια. 120 μήνες. 120 μήνες. 8.000 live. Πόσα είναι, πώς. Πρωί βράδυ κάνανε live. Επίσης, αφού τα κάνανε δισκογραφική, θέλεις λίγο να μας φέρεις τα παροχής υπηρεσιών.
0: Μπράβο, αυτό τι έλεγα. 8.000 λέει, να χαλώ το φιλαράκι μου. Τα φταλέ που είναι.
1: Φέρε λίγο τα παροχής υπηρεσιών να δω λίγο το ΦΠΑ.
0: Πού είναι, παιδί.
1: Να δω κάτι λίγο, να δω κάτι και τα ξαναπέρνεις.
0: Τα ξαναπέρνεις, εγώ δεν τα θέλω για πολύ.
1: Έτσι λοιπόν η ΑΔΕ ελέγχει στο ΟΑΚΑ. Δεν ελέγχει τη ΔΕΗ. Όχι, όχι. Ελέγχει το Καρβέλα.
0: Και οι πληροφορίες που φτάνουν, ξέρεις ποιες είναι? Έτσι για πλάκα θα σας ελέγξουμε και μέσα στο ΟΑΚΑ. Θα γίνει έλεγχος βαθύς. Έτσι για πλάκα, Καρβέλα, ερχόμαστε! Απ' την ΑΔΕ είμαστε, θεία άνοιξε! Τρομερά πράγματα συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα.
1: Θα γίνουν ρεμίξ τα επόμενα τραγούδια. Ή ΑΔΕ ή εγώ.
0: Και όπως γράφει και μια φίλη τώρα στο κάτσα. Θα ακούμε τη Βύση να τραγουδά Καρβέλα κρυφά στα υπόγεια όπως ακούγαν στη Χούντα το Θοδωράκι.
1: Θεάνα.
0: Σήμερα σε secret concert η Άννα Βύση ερμηνεύει Νίκο Καρβέλα.
1: Πω. Αλλά μην το πείτε πουθενά.
0: Μην το πείτε, παιδιά, μεταξύ μας.
1: Αν έχεις δεχτεί την πρόσκληση, στείλ σε δύο φίλους σου σε τα επόμενα δύο λεπτά. Αλλιώς διέγραψε την για πάντα από το κινητό σου.
0: Το μήνυμα θα αυτοκαταστραφεί. Φίλε, μας δείχνει το σήμα τα σωτικά του. Γι' αυτό είμαστε τυχεροί που ζούμε στην εποχή της Φέις Ρουμπίνη. Γι' αυτό είμαστε τυχεροί που ζούμε στην εποχή της Τσίλα.
1: Της Τσίλα, ε.
0: Τώρα ένα ερώτημα που έρχεται αβίαστα στα ζουμερά χείλη μου.
1: Ναι.
0: Είναι, πού είναι η Τσίλα, ρε φίλε.
1: Η Τσίλα.
0: Τι θα κάνει η Τσίλα.
1: Πες ένα χαστούκια τώρα στον αέρα, αλήθεια.
0: Χαστούκια τώρα.
1: Με πρώην βουλευτή του Πασόκ και στέλεχος της Ελλάδας.
0: Δεν πέφτουν έτσι χαστούκια.
1: Όχι. Γιατί ο Κωνσταντιάρης δεν έδωσε στην κανένα.
0: Γι' αυτό σου δεν πέφτουν έτσι χαστούκια.
1: Όχι.
0: Α, είναι light αυτή είναι Πασόκ. Ποιος Πασόκ και τι είναι, Κελάς είπες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το βλέπεις τώρα το Πασόκ, ας πούμε. Ένας που το βλέπει απ' έξω αυτή τη στιγμή το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Με τον μέχρι και επί Αντρέα, ας πούμε.
1: Για ποιο Πασόκ μιλάς καταρχάς.
0: Αυτή που είναι τώρα, που δεν ξέρω πώς αυτό προσδιορίζονται, ας πούμε. Ο προσδιορισμός είναι άσχημο πράγμα. Λέω, προσδιορίζονται αυτοί που είναι τώρα στο Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα.
1: Ναι.
0: Ως Πασόκ.
1: Δηλαδή, το Πασόκ το έχει πάρει η Νέα Δημοκρατία, είναι το Πασόκ σε άλλο αφημί.
0: Είναι υπουργοί τώρα που κάνουν.
1: Ναι.
0: Ωραία, αυτοί που είναι τώρα μέσα στην. Που λένε αυτοί, στάνει αυτό το τυρίβγα. Ναι, αυτοί που είναι τώρα.
1: Ναι.
0: Υπό την καθοδήγηση και υπό την ηγεσία του Νίκο Ανδρουλάκη, ας πούμε. Τι σχέση έχει αυτό το Πασόκ με το παλαιό εκείνο Πασόκ που αγάπησε ο περισσότερος κόσμος.
1: Του Αντρέα, αυτό που χρέωσε την Ελλάδα για τα επόμενα
0: 100
1: χρόνια.
0: Αυτό που φάγατε με χρυσά κουντάλια,
1: ναι, ναι,
0: που κυκλοφορούσατε με μπεμπέ.
1: Και πάλι δεν προλάβαμε να φάμε, ρε φίλε. Κοίτα και τεμιά. Είμασταν πιτσιρικάδες. Πάλι δεν προλάβαμε να φάμε. Πάλι επέξω μείναμε. Να μην ξεφωνήσω. Να μην ξεφωνήσω, Αντρέα. Όπως ξεφωνίζω ο Πακεπέ, όπως ξεφωνίζω ο Άκα που δεν πήραμε με μια κουταλιά. Ξεφωνίζω ο Πακεπέ, ούρε μέσα όλοι. Μέσα που δεν μας δώσετε εμάς. Εμείς δεν είχαμε 2.000 να τα βαφτίσουμε πρόβατα.
0: Σωστό.
1: Όχι πολλά, στέλνετε ένα 500 το μήνα, ρε κερατάδες. Ένα 500.
0: Μα ζητήσαμε παραπάνω.
1: Άμα η μαμά μου είχε κανένα ρίνια. Δεν μπορούμε να γίνει και κανένα ρίνια, δεν έχει επιδότηση. Κάτσε τώρα, κάτσε. Και κάτι καρδενίνη που κελάει δούσανε.
0: Τα ντουνέκια παίρνανε μια επιδότηση, νομίζω.
1: Περιστέρια, 4 κουμάσια έχει ο παπά επάνω. Γιατί ξέρει, στα κάστρα βγάζουν περιστεράδε και κολόγρε. Ήμασταν και κολόγρε και
0: περιστεράδε.
1: Έτσι.
0: Η αλήθεια είναι ότι το Περιστέρι δεν είχε καμία επιδότηση. Καραγαλάτσι, όπως τα λέγανε αυτά, παργαλάτσι.
1: Το Περιστέρι έγινε ατρόμητος μετά.
0: Πενταγίν, τι λένε κι άλλο αυτό.
1: Δεν βγάζει άκρη.
0: Λοιπόν,
1: δεν βγάζει άκρη.
0: Θα πάμε και στα του καιρού, γιατί σε νορμάλ για την εποχή. Φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο, στο νοσοκομείο, γυναίκα με εγκάβματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αυτά.
1: Τώρα.
0: Ναι. Μητσοτάκη τα νερά στο Αιγαίο είναι ελαφρώς ταραγμένα. Τι είπες, δε κρυκιά. Κάτσε αυτό τώρα.
1: Τον παγάσα.
0: Πώς τα λέτε ρε κου... Περίμενε. Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Ερντογάν. Τα νερά στο Αιγαίο είναι ελαφρώς ταραγμένα. Δεν θέλει μια κονιτοπούλου αυτό τώρα.
1: Κάτσε και εδώ κάπου για Αιγαίο.
0: Και σκέφτομαι το Κυριάκο Μητσοτάκη σε πανηγύρι σε νησί και από πίσω να παίζει η τράτα μας η κουρελού.
4: Τα νερά στο Αιγαίο είναι ελαφρώς ταραγμένα. Σαφές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία υποχώρηση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ο Ρούμπιο άλλα είπε, Κυριάκο! Ο Ρούμπιο άλλα είπε, δεν ξέρω αν είσαι εκεί, άμα ενημερώθηκες, είπε άλλα ο Ρούμπιο.
1: Τι είπε?
0: Ότι το καλώδιο μάλλον φυλάκια ρουβιχτά να ήταν μυρ, που λένε και, και στην κοριτσά.
1: Έλα, μωρέ, τώρα με το.
0: Πώς ασχολείστε με τα καλώδια τώρα, μωρέ. Να το. Η παραδοσιακή μεγάλη κρατική, μάλλον όχι, η παραδοσιακή μεγάλη δεξιά παράταξη.
1: Αφιερωμένο από τον Κυριάκο στο Ρούμπιο. Σπέσιαλ.
0: Σπέσιαλ νοζατέβε. Θα βγει λέει ταραγμένα τα νερά στο Αιγαίο. Τι λες, Κυριάκο.
1: Τι λέει, Ελβίρα μια. Εβίρα μια.
0: Ελβίρα ήταν μια.
1: Βίρα μια, τι λέει.
0: Βίρα.
1: Για να ακούσουμε λίγο. Να διαγωνισμός.
0: Εβίρα. Ελβίρα ήταν μια που δούλευε υποδοχή στην Ελβίρα.
1: Τη θυμάμαι. Ο Μεντεσές. Γνωστή και ως ο Μεντεσές.
0: Είχε πρόβλημα με τον Αφιένατσε πάρα πολύ καιρό.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, θα πω το νούμερο 257. Πες μου ποιος χέρισε το μπουκάλι για σήμερα στον Παλμό.
0: Πάστα.
1: Δεν υπάρχουν 257 μηνύματα φυσικά. Κάνε τις προσθέσεις, αφαιρέσεις, βγάλε.
0: Να δώσουμε την καλημέρα μας στο Άλμερ. Πρέπει να μπω, περίμενε. Είναι διαδικασία αυτό. Δεν γίνεται φούρμουρ εδώ. Τώρα τον βρήκαμε, τώρα τον εθέλμε. Νησιώτικα χορεύεις?
1: Αν χορεύω νησιώτικα, για μένα γράφονταν τα νησιώτικα. Υπάρχει λοιπόν ένας καλλιτέχνης, κάτσε να σου πω μέχρι να βρεις, αλλά άκου κιόλας. Υπάρχει ένας καλλιτέχνης που έχει κάνει κάποιες πλατίνες.
0: Πλατίνα μαλλί.
1: Έλα.
0: Μαλλί πλατίνα.
1: Όχι, πλατίνες δισκογραφικά εννοώ. Και έχει μια διαφωνία με τον Γιάννη Πάριο. Που ο Γιάννης Πάριος έχει κάνει λιγότερες πλατίνες από αυτόν. Ο άλλος ο καλλιτέχνης είναι πιο λαϊκός. Είναι ένας λαϊκός και ο Πάριος. Και λέει ο Πάριος. Ήθελα να ξέρω.
0: Δεν τρέπεσαι έτσι να μου συμπεριφέρεσαι.
1: Πώς αυτός έκανε τόσες πλατίνες. Το μαθαίνει ο άλλος και του στέλνει μήνυμα και του λέει τι. Εγώ ήθελα να ξέρω εσύ πώς έκανες πλατίνες, γιατί αν δεν έλεγες και τη λιγαριά θα έχεις κάνει μείον τρεις. Νομίζω έχει τέσσερις πλατίνες ο Πάριος και οι τρεις είναι τα νησιώτικα.
0: Οπα.
1: Κατάλαβες. Φοβερά πράγματα.
0: Πολεμήσεις και Πάριο τώρα.
1: Φοβερά πράγματα.
0: Βάλτε απέναντί μας και τον Γιάννη τον Πάριο.
1: Να τον πολεμήσω τον Πάριο, γιατί. Γιατί θα μου ξεφύγει. Φάγαμε από πάνω, δεν φάγαμε. Έξω ο Πάριος! Μέσα ο Χάρης Μαρθακούρη!
0: Έξω οι βάσεις!
1: Α, πάμε Χάρη Μαρθακούρη!
0: Με Χάρη με φουλ!
1: Ναι ρε φίλε!
0: Δεν σε ψήνει ο Χάρης, ούτε ο Χάρης σε ψήνει!
1: Ο Χάρης με ψήνει, γιατί το παιδί ήταν, είχε την κατεμιά, την ατυχία αυτή, είναι ο γιος του άλλου! Που δεν φάγαμε! Που γίνεται η σύγκριση!
0: Ναι, αλλά μαγιά του που κράτησε το άλλο το όνομα και δεν το έκανε Παριανός.
1: Ξέρεις ότι ο άλλος όταν έγραφε τραγούδια που δεν ήθελε και του λέγανε φέρε ένα για τη δικιά μας που είναι λαϊκιά, ναι, υπέγραφε ως Γιάννης Μαρθακούρης. Δηλαδή το απορώ,
0: ναι, ναι,
1: στον,
0: ναι, ναι,
1: Χριστοδουλόπουλο. Το έγραψε στην αρχή ο Γιάννης Μαρθακούρης που αργότερα έγινε Γιάννης Πάριος, γιατί το τραγούδι έκανε επιτυχία.
5: Έλα, ρε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν σε ακούω να μιλάς με τα καλύτερα λόγια για να συνθέτει.
1: Όχι,
0: για να συνθέτει, για να τραγουδιστή που έχει κάνει παπάδες.
1: Όχι, νομίζω ότι είναι ο μεγαλύτερος εν ζωή Έλληνας τραγουδιστής αυτή τη στιγμή.
0: Μεγαλύτερος εν ζωή Έλληνας τραγουδιστής.
1: Εν ζωή.
0: Τα βάζω κάτω. Όχι, σκέφτομαι μόνο ο Τερζής ζει, που είναι πάνω από, το, είναι από πάνω.
1: Είναι δεν είναι τόσο μάχημος ο Τερζής.
0: Δεν είναι, όχι, έχει σταματήσει 10 χρόνια να τραγουδάει.
1: Αν δεν είχε σταματήσει τα τελευταία 10 χρόνια να τραγουδάει.
0: Μπορεί να συζητάμε διαφορετικά τώρα.
1: Ναι.
0: Αλλά. Όχι, μόνο τον Τερζή θα έβαζα τώρα. Ας πούμε τώρα ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Ο Μαργαρίτης.
1: Ο γκόλιθος, αλλά όχι.
0: Δεν είναι αλλά είναι ο γκόλιθος.
1: Είναι Europa League, δεν είναι Champions
0: League. Δεν είναι Champions League.
1: Είναι στις πρώτες θέσεις του Europa.
0: Δεν μπορώ να τον βάλω. Είναι μεγάλο τέτοιο, δεν το συζητάμε, αλλά δεν μπορώ να τον βάλω.
1: Κάτι φέριδες, κάτι μέριδες, κάτι αυτοί που κάνουν επιτυχία είναι conference.
0: Όχι, δεν το συζητάμε. Τώρα μιλάμε για δίπλα στον Πάριο.
1: Όχι, δεν παίρνει δίπλα στον Πάριο.
0: Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον να κάθεται δίπλα στον Πάριο.
1: Θα την πάρει τη θέση μόλις αποδημήσει κύριων, θα την πάρει ο Αντώνη Ρέμο. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα.
0: Φύγε από τώρα.
1: Τι φύγε από τώρα.
0: Ποιος
1: θα την πάρει. Για πες μας, ποιος θα την πάρει.
0: Άσε, πρέπει τώρα.
1: Ποιος θα την πάρει, πες μας εσύ.
0: Κανέναν δεν βάζω. Όχι, βάλω το Ρέμο τώρα.
1: Είσαι τρελός.
0: Άσε.
1: Μιχάλης, θα σε κόψω.
0: Ποιος Ρέμος τώρα.
1: Είπες ποιος Ρέμος.
0: Ναι, και σκέσαι Ρέμος.
1: Μιχάλη, ξέρεις ποιος λεφτά έδωσε η ΔΕΗ για τη συναυλία του Ρέμου.
0: Ωραία.
1: Έκανε μία εδώ και δεν τους έφτασε. Κάνανε και στη Λεμεσόμια.
0: Ναι, ναι. Και θα βγάλω εγώ το Ρέμο να μην πει το μη ζητά συγγνώμη. Άσε ρε τώρα. Θα έλεγε ποτέ ο Πάριος το μη ζητά συγγνώμη.
1: Έχει πει ο Πάριος.
0: Μη ζητά συγγνώμη. Δε. Με δύο Βραζιλιάνες από το Περιστέρι.
1: Δε σα, άσε ρε τώρα ρε. Το μη ζητά συγγνώμη. Κάτσε, περίμενε ρε φίλε.
0: Άσε ρε τώρα ρε. Πηγαίνετε ρε. Πηγαίνετε ρε σαν πέρα ρε. Με δύο Βραζιλιάνες από την άλλη. Σαν το πανηγύρι της Κρίας βρίσκει. Παίρνουν Βραζιλιάνες από το Καμαντανέλο.
1: Αν έλεγε ο Ρέμος το ρίξε λαδί στο καντήλι. Θα ήταν καλύτερα.
0: Όρθια μένουν τα κλάρια. Όρθιε μένουν να το ξέρει και αγάπε.
1: Ξέρει και το κουπλέ, ρε σκυλέ.
0: Ρε, είσαι τρελό, ρε.
1: Ξέρει και το κουπλέ.
0: Δηλαδή, επίση, α πούμε.
1: Ναι.
0: Ονόματα αυτή τη. Ο Τερλέγκα, α πούμε, τον οποίο ο κόσμο υπάρχει και τον υποτιμά. Έχει πει παπάδες ο Χριστοδουλόπουλος, έχει πει παπάδες.
1: Κάποιοι έχουν καπνίσει και παπάδες.
0: Κάποιοι τους έχουν σκάσει κιόλας παπάδες. Ισχύει, αυτό είναι, είναι πραγματικότητα.
1: Μιχάλη, επειδή είναι και 57, θα μας πεις ένα όνομα για την κλήρωση. Θέλεις.
0: Απολογούμε.
1: Και να γράψεις και ένα μήνυμα στο Λεβέντι αυτό ότι κέρδισε το μπουκάλι.
0: Απολογούμε.
1: Να πάει το βράδυ, θα είμαστε και εμείς το βράδυ και θα τα πούμε.
0: Πρέπει να μου γράφουν ότι είναι για το μπουκάλι, απλά να έχουν δώσει την απάντηση.
1: Αν σου γράφουν ότι είναι και για το μπουκάλι, είναι ακόμα καλύτερα.
0: Α, ορίστε. Ξέχασες, έχει δίκιο,
1: ναι,
0: φίλες Τζόρνταν, εννοείται ότι αν θα φύγει ο Πάριος, αυτός που θα μπει μετά είναι ο Νότης. Ποιος Ρέμος δεν φύγει?
1: Όχι, περίμενε, ο Νότης δεν είναι ενεργεία πρώτον.
0: Ποιος? Καλά, και ο Τερζής δεν είναι ενεργεία.
1: Δεν είναι, όχι.
0: Ο Νότης θα μπει λοιπόν μετά. Γιατί αν ο Νότης είναι τσάπιος.
1: Δεν υπάρχει Νότης τραγουδιστής. Δεν υπάρχει νότιο.
0: Είναι κρίμα ολόκληρο άντρα.
1: Περίμενε, αγόρι μου.
0: Να σου αρέσει ο Θέμικορν.
1: Περίμενε. Είναι
0: κρίμα.
1: Να σου εξηγήσω.
0: Είναι κρίμα, βρε.
1: Μα δεν είναι αυτό που νομίζει. Περίμενε.
0: Μπήκα μέσα και σε βρήκαμε μια διμερία φαντάρου και με ρωτά ότι.
1: Νομίζω ότι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβαίνει σήμερα καλλιτεχνικά είναι ότι δεν τραγουδάει ο Νότης.
0: Αν πει ο Νότης σήμερα τραγουδά στο ΟΑΚΑ. Θέλει 4 ΟΑΚΑ για να θα φύγει κόσμο από όλη την Ελλάδα.
1: Πιστεύεις ότι αν μπει πάω στο ΟΑΚΑ ο Νότης.
0: Θα μπει μέσα στην
1: συναυλία.
0: Θα ζήσει κόσμο για δύο ζωές.
1: Μήπως, κύριε Κούστα, μήπως μπορείτε να την οργανώσετε τη συναυλία, γιατί ξέρουμε ότι έχετε προϋπηρεσία, είστε πολύ έμπειρος στις συναυλίες. Τα πάτε πάρα πολύ καλά με τα οικονομικά.
0: Δεν υπάρχει. Λοιπόν, πρέπει να το διαβάσω αυτό το μήνυμα. Καλημέρα και με λίγο ωραία. Γεια σου, ρε Μπάμπη, γεια σου, ρε Μπάμπη, γίγαντα.
1: Δεν μας είπε στον νικητή ακόμα, περιμένουμε να βρούμε τον νικητή.
0: Παναγιώτης Θοδωράκης. Δεν έγραψε για το μπουκάλι, έγραψε όμως Θάνος Καλλύρης.
1: Αγάπη καλοκαιρινή ήταν Θάνος Καλλύρης.
0: Εντάξει. Παναγιώτης Θοδωράκης.
1: Του στείλες ένα μήνυμα το ανθρώπου που κέρδισε. 11 ώρα να είναι εκεί.
0: Θα του το στείλω. Θα του το στείλω τώρα, οπότε εμείς.
1: Με αυτά και με αυτά. Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ήταν η πρώτη μας εβδομάδα. Τον Flash 99,4.
0: Φαντάζεσαι αδύνατο.
1: Ξεκινήσαμε με πόρτες κλειδωμένες, χαλασμένα κλειδιά. Όμως βρήκαμε το ψυχικό σθένος
0: και τα κάθετα.
1: Αντλήσαμε μέσα από τα ψυχικά αποθέματά μας. Κυρίες δεσποινίδες, κύριοι και μικρά παιδιά, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σήμερα, όπως και όλη την εβδομάδα. Από τον Μιχάλη Σαρόπουλο.
0: Τον Μανώλη Στρατιάδη και τους ανθρώπους οι οποίοι εργάστηκαν για την εκπομπή, τα φώτα γιορτήσαμε μας.
1: Το κάνω λίγο όπως τους αρβίλα στους τίτλους.
0: Μα πάνω απ' όλα εσείς, σε ένα υπέροχο βράδυ.
1: Ραδιοσκηνοθεσία, Μιχάλη Σαρόπουλος. Στην επιλογή της μουσικής, Μανώλης Στρατιάδης. Γραμματιακή υποστήριξη και Μιχάλη Σαρόπουλος και Μανώλης Στρατιάδης. Μοντάζ! Μιχάλη Σαρόπουλος, Μανώλης Στρατιάδης.
0: Εναλλάξατε έτσι.
1: Γι' αυτά όμως το ράδιο αρβίλα ο κανάκης έπαιρνε και το καθένα ξεχωριστό μισθό. Αυτά τα λέμε και τα γελάμε εμείς. Είναι η διχίλιαρα για το καθένα.
0: Άσχημα.
1: Όχι ρε, τέλεια, μια χαρά. Αλλά δεν τα βρήκανε, λέγει, την πήγαν να τους φημώσουν.
0: Είναι απίστευτο αυτό που έχει συμβεί.
1: Γελάνε και οι πέτρες.
0: Που σε χρονιά εκλογών κόβουν τους αρβιλαπτράντες.
1: Δεν τους κόψανε, κάνεις. Όχι. Δεν τους κόψανε. Είπανε θα έρθουμε εμείς, θα κάνουμε αυτές τις ώρες που θέλουμε. Θα λέμε ότι θέλουμε όπως θέλουμε. Θα πάμε και αυτά τα λεφτά.
0: Καταλάβαμε τι θέλετε.
1: Ποιος θα σκόψει ο Αντένα να τους κόψει. Είσαι τρελός.
0: Καλημέρα στην Ολλανδία στο Άλμερε.
1: Ο πρωθυπουργός με το μαρινάκι πίνει τσίπουρα τελευταία.
0: Ναι, ωραία.
1: Άρα.
0: Και επειδή πήρε τσίπρα τι.
1: Λασόπουλε, τι μας γιωτώ, σε βλέπω πάλι. Δεν πάνε μαζί πάλι τη Δευτέρα, να είστε καλά, γεια σας.

0: Που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
1: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε εδώ στον αέρα του Flash 99 και 4. Είμαι ο Θοδωρός Παπαδόπουλος. Απέναντί μου ο Γιάννης Καβιανίδης. Επί της ουσίας, στον Flash, σήμερα Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου. Εν ώψη Σαββατοκύριακου, νομίζω βροχές θα έχουμε, έτσι μετεωρολογικά μιλώντας. Έτσι νομίζω. Εκτός αν είναι, πώς το λένε, στα δυτικά και βορειοδυτικά, και έχω χάσει εδώ λίγο την κεντρική Μακεδονία που μας ενδιαφέρει κιόλας.
1: Ναι, και τα βαρομετρικά και αυτά εκείνα λίγο υψηλό που μας μπερδεύουν.
0: Ναι.
1: Καλημέρα και από μένα. Μιλάμε επί της ουσίας καθημερινά 9 με 11 στον Flash 99,4. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το www.flash994.gr. Μας ακούτε και μας βλέπετε μέσα από, το κανάλι, από τα κανάλια του Flash στο Facebook. Flash Official, Flash Radio 99,4 Official.
0: Έτσι, ναι.
1: Και από το κανάλι του Flash στο YouTube. Χρήστος Νάκος έχει καλυμπράρει τις κάμερες, κάνει τη σκηνοθεσία καλύτερα, του.
0: Ναι. Τηλεσκηνοθεσία και ραδιοσκηνοθεσία, Χρήστος Νάκος.
1: Έτσι, πολύ εργαλείο. Θα πάμε να δούμε τα χρηστικά. Έχουμε και για σήμερα ενδιαφέρουσες
0: Κυριακή έχει βροχές, να ξέρεις, έτσι. Mm-hmm. Να το πούμε αυτό. Αύριο, μπορείτε να προλάβετε μέχρι αύριο βόλτες. Κυριακή λίγο να κάτσετε και σπίτι.
1: Καλά είναι.
0: Χειμώνιασε. Λοιπόν.
1: Εντάξει, γενικά οι θερμοκρασίες παραμένουν καλές.
0: Οι θερμοκρασίες είναι καλές.
1: Έτσι, θετικό
0: και
1: είναι.
0: Και θα είναι και μέσα στο Σαββατοκύριακο, αν και βλέπω την Κυριακή μια πτώση της θερμοκρασίας. Πέφτει η ανώτερη στους 22 βαθμούς, οπότε λίγο σφίγγουμε εκεί. Και έχει και μια έτσι σχετική βροχούλα. Οπότε να, λίγο την Κυριακή θα είναι λίγο προσεκτικά θα είμαστε. Και το Σάββατο έχει στην Θεσσαλονίκη πιθανότητα για βροχή. Απλά την Κυριακή έχει καταιγίδες. Εντάξει, αυτά είναι μέσα στο Σαββατοκύριακο. Οπότε είναι ο καιρός. Δεχομένως έχει ασθενής βροχή αργά το βράδυ του Σαββάτου. Μετά τις 9. Και την Κυριακή λίγο το πρωί. Και την Κυριακή το βράδυ μετά τις 9 πάλι. Ενδεχομένως να έχουμε καταιγίδα στη Θεσσαλονίκη. Αυτά με τον καιρό για το Σαββατοκύριακο, γιατί είναι Παρασκευή και πρέπει να τα πούμε αυτά, να ξέρει ο κόσμος λίγο αφού προετοιμαζόμαστε για πρόγραμμα Σαββατοκύριακου.
1: Εντάξει. Έχουμε δακρύσει.
0: Ναι. Για σένα τα λέω, Γιάννη, που όλο προγράμματα είσαι.
1: Εγώ τι.
0: Γι' αυτό λέω, μάμα, είναι να κάνει το πρόγραμμά σου. Το πρόγραμμά σου να είναι σε εξωτερικούς χώρους, πώς το λένε, εξωτερικές δραστηριότητες, μέχρι και το Σάββατο βράδυ. Μετά
1: θα προσέχουμε.
0: Μετά μαζέψω.
1: Το πρόγραμμά μου εμένα είναι βαρύ την επόμενη εβδομάδα, γιατί μετράμε αντίστροφα για τον 14ο νυχτερινό ημαραθώνιο Θεσσαλονίκης.
0: Τι μέρα, Γιάννη?
1: Το Σάββατο 17
0: ωραία.
1: Οκτωβρίου.
0: Ωραία, ωραία.
1: Από το μεσημέρι, απόγευμα, θα χτυπά η καρδιά της Θεσσαλονίκης στην πλατεία Αριστοτέλους και στους γύρω δρόμους και πιο δυτικά. Θα τα πούμε όμως από εβδομάδα αυτά.
0: Ωραία.
1: Για την ώρα η κίνηση στους δρόμους είναι σε αρκετά αξιοπρεπή επίπεδα. Ο περιφερειακός είναι καθαρός πέρα από το τμήμα προς ανατολικά, εκεί πριν το, από την Ευκαρπία, πριν το Παπαγεωργίου και το 424, μέχρι και τα Πεύκα. Εκείνο είναι ένα κομμάτι δύσκολο, αλλά δεν υπάρχουν για την ώρα μεγάλα προβλήματα σε άλλα σημεία. Η Τσιμισκή έχει αρκετή κίνηση, όλος παραδόξως, παρότι υπάρχουν κανονικά τροχονόμοι και σήμερα. Στον περιφερειακό δύσκολο είναι και ένα κομμάτι προς τα δυτικά, μετά τα Κωνσταντινοπολίτικα και λίγο πριν την Τριανδρία. Εκεί εδώ και χρόνια είναι και η ρύθμιση της κυκλοφορίας τέτοια, που σε κάποια σημεία κάποιοι πάνε από την Τρίτη Λωρίδα για να φύγουν, υποτίθεται, για Τριανδρία και πηγαίνουν και χώνονται. Και
0: ο τρίτος δρόμος που λέμε.
1: Ο τρίτος δρόμος επανέρχεται στο δεύτερο δρόμο και μποτιλιάρει. Είναι μια στρεβλή κατάσταση. Τέλος πάντων, θα τελειώσουν τα έργα, θα τα δούμε και αυτά. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή γενικά είναι καλή κατάσταση. Σε κάποια σημεία έχει δυσκολίες. Στη Βασιλή Σόλγας, στο κλασικό κομμάτι της Συνδίκα. Έχουμε και στην Πότσαρη έχουμε κάποιες καθυστερήσεις. Αυτή είναι η κατάσταση στην πόλη. Δεν ξέρω γιατί έχει αυτό το πρόβλημα στην Τσιμισκή. Στα Σφαγεία, στην 26 Οκτωβρίου που γίνονται
0: έχει,
1: εργασίες.
0: Έχει, ακόμα εδώ, εντάξει,
1: έχει,
0: είναι μια
1: πρόβλημα.
0: Παγιωμένη κατάσταση.
1: Στη Λαγκαδά, στην λεωφόρο Μίκης Θεοδωράκης, ουσιαστικά το ποτηλιάρισμα ξεκινάει από τη Δαβάκη περίπου και στο κατέβασμα μέχρι και την Ξηροκρίνη, πηγαίνοντας προς Βαρδάρη. Αρκετή κίνηση και στην Αγίου Δημητρίου στο ανατολικό τμήμα της.
0: Στο ανατολικό μπλοκ.
1: Ναι, αλλά μέχρι και τον ναό του Αγίου Δημητρίου υπάρχουν καθυστερήσεις. Γενικότερα είναι μια κατάσταση που θέλει υπομονή. Είναι η ώρα που πηγαίνει ο κόσμος στις δουλειές του. Οπότε οπλιζόμαστε με υπομονή.
0: Ναι. Έχουμε πολλά στην επικαιρότητα, είναι η αλήθεια. Έχουμε φυσικά τα απόνερα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Ακόμα γίνεται η συζήτηση, η αναλύση και εμείς θα τα δούμε αυτά αργότερα και με τον έναν από τους καλεσμένους μας. Ταυτόχρονα είναι σε εξέλιξη βέβαια. Είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Και ένταση υπάρχει και πολλά ζητήματα ανοίγουν, αλλά και προσωπικές επιθέσεις γίνεται ένας χαμούλης, είναι η αλήθεια.
1: Και όσο μετράμε αντίστροφα για τις εκλογές, ούτως ή άλλως αυτά θα εντείνονται, θα μπούμε ακόμη πιο έντονα και στη μάχη της Ατάκας.
0: Καλά, παίζει Ατάκα πάντα, είναι η χώρα, χώρα της Ατάκας.
1: Αυτά που μας αρέσουν.
0: Σοφά, για Ατάκες η χώρα. Έγινε χθες ένα πανηγυράκι Κικίλιας Βελόπουλος με τα αλλιευτικά και με τα τουρκικά αλλιευτικά, και αν τα δικά μας του λιμενικού κρύβονται για να μην έρθουν σε αντιπαράθεση, απάντησε ο Κικίλιας, ντροπή σου, του λέει, που λες έτσι, και διάφορα άλλα που εγώ θα πω ότι είναι απλά άλλο ένα περιστατικό. Ντροπή του να λέει ότι τα σκάφη του λιμενικού κρύβονται όταν έρχονται τα τουρκικά αλλιευτικά, είπε ο Κικίλιας, απαντώντας στο Βελόπουλο. Λοιπόν, όμως δεν ήταν το μοναδικό που έχουμε περιστατικό αυτό το αυτό, γιατί αυτές τις ημέρες γίνεται χαμούλης. Από την άλλη, πολλές αντιδράσεις για το Ρούμπιο, μέχρι και ο Παυλόπουλος εμφανίστηκε, ο πρώην Πρόεδρος Δημοκρατίας, ο Πάκης, Προκόπης Παυλόπουλος, κράζοντας το Ρούμπιο, και δεν είπε τίποτα για το Διεθνές Δίκαιο, την Τουρκία, δεν είπε για την Κύπρο, είπε διάφορα ο Παυλόπουλος.
1: Ενδιαφέρον αυτό. Ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος δεν παρενέβαινε όταν ήταν ο πρόεδρος του Δημοκρατίας.
0: Τώρα να, αυτά είναι κακίες, ρε Γιάννη.
1: Δεν παρενέβη όταν ήταν στο στούντιο με την Κανέλη και τον Κασιδιάρη.
0: Άντε πάλι, πού τα θυμάσαι.
1: Και παρενέβη, θυμήθηκε τώρα μετά από χρόνια που το ψάχνουμε, θυμήθηκε παρενέβη, να παρέμβει τώρα.
0: Ναι. Έχει δικαίωμα. Είναι καθηγητής συνταγματικού δικαίου. Και είπε αυτά που είπε, τέλος πάντων, ναι, ο κύριος Προκόπης.
1: Υπάρχει κάτι που κρύβεται από πίσω, η επανεμφάνιση Παυλόπουλου?
0: Όχι, εντάξει, ο Παυλόπουλος ούτως ή άλλως δεν έχει καμία, θα έλεγα, έχει πολύ απομέτριες έως ανύπαρκτες σχέσεις με την διοίκηση Μητσοτάκη.
1: Γι' αυτό λέω.
0: Ναι, αυτό δεν κρύβεται κάτι, είναι φανερό. Και προφανώς τον ενδιαφέρει να κάνει κριτική, του αρέσει, τέλος πάντων, δεν είναι από αυτούς που υποστηρίζουν την κυβέρνηση, αλλά είναι από αυτούς που ασκούν κριτική κατά περιόδους, και έτσι έκανε και στη συγκεκριμένη κατάσταση, συγκεκριμένη περίπτωση. Είχαμε δεύτερο χτύπημα όμως από την Wall Street Journal χθες για την Guilfoyle. Δεν την αφήνουν σε ησυχία την κοπέλα.
1: Την
0: κοπέλα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Την κοπέλα λοιπόν, τις δημοσίευσαν κάτι μηνύματα, τα οποία είναι φωτιά και λαύρα. Λέει σε έναν τύπο, ο οποίος έχει βγει βίντεο και τα λέει κιόλας, έτσι. Υπάρχει και βίντεο του τύπου.
1: Και ότι του λέει, πάμε στον Αργυρό.
0: Όχι, όχι.
1: Θα μπορούσε.
0: Αλλά κοίταξε, μπορεί να είναι έξοδα, δεν ξέρω, πρέπει να είναι πιο παλιά, πριν, προ Αργυρού.
1: Α, οκ.
0: Πι-αλφα δηλαδή, προ Αργυρού. Που του λέει, βάλε μου 100.000 ευρώ στην American Express. Λένε τα μηνύματα. Ναι. Γιατί ο δικηγόρος, τώρα αυτό είναι η διεφημερίδα τα λέει, ο δικηγόρος στην Guilfoyle λέει ότι δεν αμφισβητεί την γνησιότητά τους των μηνυμάτων. Αλλά υπάρχει και ένα βίντεο με αυτόν τον τύπο, στον οποίο λέει η εφημερίδα ότι στάλθηκαν τα μηνύματα. Είναι ένας επιχειρηματίας ο οποίος έχει κάτι υποθέσεις φορολογικές και ήθελε να αποκτήσει πρόσβαση στον Τραμπ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το ρεζουμέ είναι εκεί, τέλος πάντων.
1: Ναι, γιατί αλλιώς, αν δεν υπήρχε κάτι τέτοιο.
0: Γιατί
1: εντάξει,
0: να...
1: παιδί μου, okay.
0: Δεν ξέρω και πώς έτσι μια... να βάζουν 100.000 ευρώ ή τέλος πάντων να υπάρχει.
1: Υπήρχε μια προσωπική σχέση να τη συμπαθούσε, ρε παιδί μου.
0: Άλλο αυτό. Ναι, μπορούσε και αυτό. Αλλά εδώ δεν ήταν αυτό.
1: Ακριβώς, εκεί είναι
0: ήταν
1: το μεμπτό.
0: Ήταν το άλλο.
1: Εκεί είναι το μεμπτό.
0: Λοιπόν, το άλλο ήταν αυτό. Βέβαια, ξαναλέω, ο δικηγόρος της Guilfoyle λέει ότι δεν υπάρχουν αυτά τα μηνύματα, είναι fake, ξέρεις όλο αυτό. Θα φανεί τέλος πάντων αν διερευνηθεί τι και πώς. Τι γίνεται, αυτός λέει, μα δεν έκανε τίποτα, λέει. Στο βίντεο, λέει αυτός ο τύπος, ο επιχειρηματίας. Τέλος πάντων, Guilfoyle ξανά στο επίκεντρο και μάλιστα είδα και τον ρωτήσανε και τον Ρούμπιο πάλι, ο οποίος τσαντίστηκε. Για την Guilfoyle τον ξαναρωτήσανε, γιατί ο Ρούμπιο συνέχιζε την περιοδία του και κάτι του είπε πάλι για την Guilfoyle και λέει, μα δεν γίνεται να απαντήσω σε αυτό, εντάξει, ξέρεις τι, ήθελε να το κλείσει το θέμα. Θα φανεί τώρα, τι να πω. Ούτως ή άλλως, μην ξεχνάμε, Guilfoyle είναι επιλογή Ρούμπιο, έτσι. Είναι και κάπως, κάπως. Το να την αδειάσει, τι να κάνει, είναι μια επιλογή. Θα την υπερασπιστεί, φαντάζομαι. Λέω ναι. Εγώ τώρα.
1: Εντάξει, μέχρι ένα σημείο.
0: Μέχρι το σημείο που δεν θα την υπερασπιστεί άλλο. Υπάρχει αυτό το σημείο.
1: Πάντα έτσι γίνεται.
0: Ναι, μέχρι ένα σημείο, λοιπόν. Γενικά είπαμε ότι γίνεται ένα ταμείο... με την επίσκεψη Ρούμπιο για όλα αυτά, για το καλώδιο που είναι πολύ συζήτηση για το καλώδιο GSI, αν τα αυτά που είπε ήταν καλά για την Ελλάδα, ήταν άσχημα, ήταν έτσι, ήταν αλλιώς. Αξιμία, η επίσκεψη θετική δεν μπορεί να μην αποτιμηθεί θετικά. Μια επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας. Εκ των πραγμάτων είναι κάτι...
1: Δεν το συζητάμε και έτσι όπως στήθηκε και όλο αυτό το κάδρο. Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν σε όλο τον πλανήτη.
0: Σε όλο τον πλανήτη, άστο και μόνο και με το παραπάνω, έτσι, από πίσω Ακρόπολη και όλα αυτά. Και δεν το λέω ότι για να δυναμώσουμε τον τουρισμό μας. Ένα πρόσωπο κλειδί είναι ο Υπουργός Εξωτερικών της Υπερδύναμης. Που κυριαρχεί σε όλα αυτά τα μέτωπα τα γεωπολιτικά, αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, μεν έχει ανταγωνισμούς, αλλά είναι η κυρίαρχη δύναμη. Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, λένε πολύ. Είναι ο ανταγωνιστής της, ο μεγάλος η Κίνα αυτή τη στιγμή. Η Ρωσία είναι καθυλωμένη σε μία σύραξη. Δεν νομίζω ότι μπορεί να παίξει το ρόλο που παίζει η Αμερική. Και γενικότερα, κανείς δεν μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο. Ότι έχει ανταγωνισμούς και ζητήματα, φυσικά. Αλλά η επίσκεψη Ρούμπιο εδώ προφανώς αποτιμάται θετικά και μόνο ως γεγονός. Τώρα, θα τα συζητήσουμε, είπαμε και στη συνέχεια πιο αναλυτικά για το τι είπε, τι δεν είπε για το καλώδιο, τι είπε, τι δεν είπε για τους Τούρκους και για όλα τα σχετικά θέματα και για τη χώρα μας, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν. Είπαμε χθες, ο Τσίπρας αντέδρασε για το Ρούμπιο, για το εκτός από ότι τον πείραξε που είπε τη λέξη εθνικισμός κάτω από την
1: Ακρόπολη.
0: Αναφέρθηκε και σε άλλα ζητήματα και ο Μητσοτάκης απάντησε, γιατί σου λέει τι θα γίνει, κύριε Αλέξη, εσύ τι θα κάνεις. Για το F-35 έκανε μια αναφορά ο Αλέξης Τσίπρας, εχμηρή κατά της κυβέρνησης, ότι δεν αποκλείστηκε ότι μπορεί να το πάρουν τα F-35 και κάτι κάπως έτσι. Ο Μητσοτάκης απάντησε.
1: Έδωσε συνέντευξη στον Sky, στο ραδιόφωνο του Sky ο Πρωθυπουργός.
0: Στον αγαπημένο του Γιάννη Χαβιανίδη, στον Άρη Πορτοσάλτε.
1: Ο αγαπημένος του Άδωνη είναι.
0: Του Άδωνη. Το Άδωνη είναι φίλος.
1: Είναι αυτό, αγαπημένος.
0: Εντάξει. Αγαπημένος φίλος.
1: Αγαπημένος φίλος.
0: Ωραία, αγαπημένος φίλος.
1: Ναι. Είπε μεταξύ.
0: Γιάννη Χαβιανίδη, αγαπημένος δημοσιογράφος που τώρα δεν ασκεί τη δημοσιογραφία. Είναι ο νυν υπουργός εξωτερικών
1: Γιάννης
0: Λοβέρδος. Ο δικός μου φυσικά, το ξέρουν όλοι οι ακροατές, την αγάπη που δείχνω, που τρέφω και το θαυμασμό και την εκτίμηση στο πρόσωπό του και δημοσιογραφικά και πολιτικά, είναι ο Γιώργης ο Αυτιάς. Ο Γιώργης όμως, όχι ο Γιώργος. Είναι άλλο πρόσωπο.
1: Ναι.
0: Συνωνυμία.
1: Αυτό ο οποίος που έλεγε πριν καμιά δεκαετία μέρες, φέρτε μου τον Τσίπρα να κάνω ένα debate.
0: Ναι, debate.
1: Φέρτε μου τον Τσίπρα.
0: Ψυχάρα. Εκπροσωπεί τη χώρα μας στο Ευρωκοινοβούλιο με ρεκόρ ψήφων, να τα λέμε αυτά. Ψηφίστηκε ο Γιώργης. Τον τίμησαν οι συμπολίτες μας και οπότε εκπροσωπεί τη χώρα μας. Άστα αυτά τώρα πάλι.
1: Συνταξιούλιδες.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Οι συνταξιούλιδες.
0: Καλά, τι να κάνουμε. Δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.
1: Οι ψηφοφορούλιδες.
0: Άντε πάλι.
1: Ναι.
0: Μην λοιπόν, πολεμάς τον άνθρωπο ψηφισμένο, εκλεγμένο, όχι, εκπρόσωπο της ελληνικής δημοκρατίας, εκπρόσωπο στο
1: εγώ
0: Ευρωκοινοβούλιο με ρεκόρ ψήφων. Ξαναλέω.
1: Δεν πολεμώ κανένα. Μετά το είμαστε οι επιλογές μας, αυτές είναι οι επιλογές μας. Για να βγαίνει η κυρία Μπελέτη
0: όχι,
1: και να μας
0: λέμε
1: λέει
0: αυτά.
1: Ότι...
0: για τους καημένους δεν πολεμάς τον ένα ρε Γιάννη, δεν πολεμάς τον άλλον, τους έχεις αποδομήσει όλους τις κορυφές.
1: Τι να κάνουμε. Μόνο ένα ήταν άξιο.
0: Στι ψήφου εννοώ.
1: Μόνο ένα είναι άξιο ευρωβουλευτή. Ο Φιδίας. Που έστειλε η Κύπρος.
0: Και εκείνοι καλά πήγανε. Κάτι εκείνο... γνώμη μου, έτσι μπορεί να διαφωνεί.
1: Εντάξει, εκείνο είναι.
0: Εκείνο καλά, είναι. Καλά πήγανε.
1: Υλικό για ντοκιμένταρι.
0: Ναι,
1: να δείχνει όλη την πορεία πώ ένα άνθρωπο από το πουθενά, influencer, έφτασε στο Ευρωκοινοβούλιο.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν,
0: και πού είσαι ακόμα.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε σε ερώτηση για τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο ότι έχει ένα αεράκι, έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά όπως ο καιρός αλλάζει, έτσι συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Για το καλό είπε, δεν θέλω να επανέλθω σε καμία επιχειρησιακή λεπτομέρεια για το θέμα αυτό, είναι πολύ λεπτό. Πιστεύω όμως
0: είναι λεπτό το καλώδιο.
1: Το θέμα.
0: Μήπως είναι λεπτό, γιατί.
1: Δεν ξέρω. Θα ρωτήσουμε τον Αλέξη Τσίπρα γιατί το χαρακτήρισε.
0: Αυτό ρωτάω.
1: Το τηλεπικοινωνιακό καλώδιο του Αλέξη.
0: Μήπως είναι λεπτό το καλώδιο. Οπτική ίνα που λένε. Που είναι έτσι ένα γυαλάκι. Λοιπόν.
1: Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε απολύτως καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επίσης είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο πρόγραμμα κάποια συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο, τον Ρετσέπ Ταγκίπ Ερντογάν, προσθέτοντας ότι ο ίδιος πάντα επιδιώκει ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στηρίζουν τα έργα διασυνδεσιμότητας.
0: Βέβαια, true.
1: Με το καλώδιο να έχει προοπτική επέκταση μέχρι και το Ισραήλ. Δεν είναι πια ένα ελληνοκυπριακό έργο, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι ένα ευρωπαϊκό έργο.
0: Ωραία.
1: Και αυτή είναι η φράση κλειδί.
0: Ναι, κοιτάξτε, ούτως ή άλλως είναι και το θέμα κλειδί. Και έχει μείνει πολύ εκεί στο. Η συζήτηση είναι πολύ για το θέμα του καλωδίου και πώς θα προχωρήσει και τι θα γίνει και πώς και τι. Εντάξει, θα τα δούμε αυτά. Είναι το μόνο σίγουρο ότι θα απασχολήσουν και στο επόμενο διάστημα την χώρα και την δημόσια συζήτηση. Αυτό είναι το σχετικό. Λοιπόν, έχουμε βέβαια να πω το εξής. Παιδιά, λίγο πρέπει να έχουμε και λίγο, πώς να το θέσω ρε παιδί μου έτσι καλά, λίγο μετριοπάθεια, λίγο η ποιότητα. Όχι ποιότητα, άστο, δεν το ζητούμε. Να είμαστε λίγο ήπιοι και σε εκφράσεις κτλ. Δεν ξέρω αν είδες, Γιάννη, τι έχει υποθεί για Μάρκο Ρούμπιο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία, ξέρεις, κάνουν και αυτοί τον αγώνα τους για τις εκλογές, για να μπορέσουν να πάρουν κάτι. Είχαμε την, από τις αγαπημένες μου, είναι η αλήθεια και εμένα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, από τις αγαπημένες μου αρχηγούς, η οποία Ζωή Κωνσταντοπούλου, Πώς το είπε, δεν μπορώ να το καταλάβω κι εγώ, δηλαδή προσπαθώ λίγο να το καταλάβω. Είπε ότι έχουμε μια έκπτωτη κυβέρνηση, είναι ο υπουργός, ο Ρούμπιο, της έκπτωτης κυβέρνησης Τραμπ. Δηλαδή, και δεν πίστευα στα αυτιά μου να σου πω την αλήθεια. Λέω ρε παιδί μου, τι είναι αυτό τώρα, πώς το είπε αυτό το πράγμα. Υπάρχει κάτι που δεν το ξέρουμε και το
1: δεν
0: το έχουμε πιάσει.
1: Δεν ξέρω, μήπως... Δεν.
0: Είπε
1: το
0: κάτι...
1: Προσπαθώ να το...
0: Τώρα με την, ξέρεις, με τις τελευταίες, πώς το λένε, που έγιναν δηλώσεις και όλα τα σχετικά για την παρουσία Ρούμπιο εδώ στην Ελλάδα, είπε ρε παιδί μου, είναι ένας υπουργός μιας έκτοτης κυβέρνησης, ο Ρούμπιο. Και λέω ρε παιδί μου, ξέρεις κάτι, έχουμε χάσει επεισόδιο σίγουρα, δεν εξηγείται. Αλλιώς κάτι δεν πήραμε, δεν το πιάσαμε, κάτι γίνεται.
1: Μήπως είναι και πονίδης τι.
0: Καλά, άσε αυτά. Αυτά είναι τώρα, δεν τελειώνεις με αυτά. Δεν τελειώνεις με αυτά, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία είχε χθες και άλλα. Να σου πω την αλήθεια, εκτός από αυτό με την έκτοτη κυβέρνηση Τραμπ που εμένα τουλάχιστον με κούφανε, θα χρησιμοποιήσω όρο Χάρι Κλίν τέλος πάντων, είχαμε το εξής άλλο χθες, επειδή είχαμε την απόφαση, την προλάβαμε το πρωί, είχε βγει αυτή η είδηση για τον Σύφη Βαλιράκη,
1: ναι.
0: Εκπρόσωπος στο δικαστήριο τέλος πάντων, δικηγόρη της πλευράς Βαλιράκη, ήταν ο πατέρας Κωνσταντόπουλος και η κόρη Κωνσταντοπούλου, εκεί παρόντες αμφότεροι μετά την απόφαση. Η Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, πολύ σκληρή, παρακράτος. Το παρακράτος και δεν θα το αφήσουμε έτσι. Δεν μπορεί να κερδίσει, λέει, το παρακράτος. Έκαναν τα πάντα για να καλύψουν. Εν τω μεταξύ απέναντι από το Βαλιράκι. Τώρα δεν ξέρω, ρε παιδί μου, δεν θέλω να το, θα το ψάξω ακόμα περισσότερο. Ήταν δύο ψαράδες. Τώρα πώς κατάφεραν δύο ψαράδες και στήσανε όλο αυτό το παρακράτος και τι αν αυτή εννοεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αν το έκαναν, δηλαδή το έκαναν κάποιοι άλλοι προφανώς, υπέρ των ψαράδων κατά του Βαλιράκη. Τέλος πάντων, λέγονται πράγματα τα οποία είναι, ρε παιδί μου, κάπου θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Γιατί όταν κερδίζεις ένα δικαστήριο δεν μπορεί να είναι εντάξει και όταν χάνεις να είναι παρακράτος και συγκάλυψη και όλα τα σχετικά. Υπάρχει δηλαδή αυτό το νόμισμα, έχει δύο όψεις. Και πόσα έχουμε να ακούσουμε στον δρόμο για τις εκλογές, εγώ θα πω.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί
1: έκανε
0: υπάρχει και γενικότερα η πολιτική δυσιδιότητα έτσι στη μέση και μπλέκονται αυτά, νομίζω.
1: Ναι, ναι. Έκανε γενικότερα καταγγελίες για μαφιόζικου τύπου μηνύματα. Είπε στον κύριο Σιμόπουλο ότι ως εκπρόσωπος του κυρίου Μητσοτάκη μου είπατε ότι θα μου κόψετε το πολιτικό οξυγόνο. Γιατί προσπαθεί να κάνει σύνδεση και με τα ΤΕΜΗ και με άλλες σπουδές γενικότερα με τη δικαιοσύνη. Διότι όλα γίνονται γιατί κυνηγάνε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Αυτό, και εκεί καταλήγουμε. Λοιπόν, είμαστε στο και μισή. Θα πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε με την πρώτη μας συνέντευξη. Τον κύριο Μπαλτζόη θα τον έχουμε σε πολύ λίγα λεπτά εδώ κοντά μας, τον στρατηγό, να συζητήσουμε λίγο, να γίνει μια πρώτη αποτίμηση για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Plus 99,4.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
8: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
9: Μπάζα.
8: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
10: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
11: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του Flash 99 και 4. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος. Απέναντί μου είναι ο Γιάννης Καβιανίδης. Μας ακούτε και μέσα από την σελίδα μας από το flash994.gr σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο.
1: Και μας ακούτε και μας βλέπετε και μέσα από το κανάλι του Flash στο Facebook και από το κανάλι του Flash στο YouTube. Μπορείτε να εκμεταλλευτείτε και το γεγονός ότι καταγράφετε και με τις κάμερες και αυτά και να το δείτε και ανά πάση στιγμή, αν δεν προλάβετε κάτι, μπορείτε να το δείτε και το βράδυ στο σπίτι γυρνώντας. Λέγαμε για την επίσκεψη του κύριου Ρούμπιου
0: έχει...
1: που εύλογα, εύλογα
0: έχει σχεδόν, πολύ μελάνη, θα λέγαμε παλιά.
1: Σχεδόν μονοπόλησε την επικαιρότητα. Θα συζητήσουμε έτσι τον απόέχο της επίσκεψης του κυρίου Ρούμπιο με τον κύριο Ιωάννη Μπαλτζόη, στρατηγό, αντιστράτηγο εν αποστρατεία και πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών, για να δούμε τι αποτύπωμα άφησε αυτή η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής στη χώρα μας. Καλημέρα σας, κύριε Μπαλτζόη.
2: Καλημέρα σας, κύριε Παπαδόπουλο και κύριε Χαβιανίδη.
0: Κύριε Μπαλτζόη, πολλά υπόθηκαν αυτές τις ημέρες. Και δεν ξέρω αν θα πρέπει να ξεκινήσω από αυτό που πιο πολύ κέντρισε το ενδιαφέρον, πιο πολύ συζητήθηκε και είχε να κάνει με την αναφορά του κυρίου Ρούμπιο στο ζήτημα της πόντισης του καλωδίου και τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το συγκεκριμένο ευαίσθητο ζήτημα για τη χώρα μας ειδικά, και ένα ζήτημα το οποίο προξενεί, είναι αυτή τη στιγμή η πηγή έντασης και από, από τους γείτονες.
2: Έχετε δίκιο, έτσι όπως το έπαιξε είναι αυτό που ακούμε συνεχώς από την αμερικανική πολιτική σκηνή, βρείτε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εμείς τι να βρούμε, δεν έχουμε χάσει τίποτα για να το βρούμε. Και βέβαια είπε και κάτι, ας πούμε, το οποίο ας το κρατήσουμε. Λέει, δεν μπορεί να γίνει κάτι μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, δεν θα το επιτρέψουμε.
0: Ναι.
2: Το έχουμε δει στο παρελθόν αυτό, το είδαμε στα Ήμια που ήταν εις βάρος μας, το είδαμε στην Κύπρο. Αν είναι δηλαδή να επέμβει η Αμερική εις βάρος μας, τότε πραγματικά θα θέλαμε.
0: Καλά, στην Κύπρο παρά ήταν εις βάρος μας.
2: Ναι, αλλά και στα Ήμια, μην ξεχνάμε, και από εκεί ξεκίνησε όλο το κακό που βλέπουμε σήμερα.
0: Ναι, το κρυζάρισμα στο Αιγαίο και όλη αυτή.
2: Και όλα αυτά. Εδώ να πούμε κάτι, όταν έγινε το περιστατικό αυτό, έχω διαβάσει νομίζω που Παχελάς το γράφει. Λοιπόν, οι Αμερικανοί ζητήσανε και είπαν, γιατί μου είναι αυτά τα νησιά εκεί. Τους φέραν τους χάρτες, τους κανονικούς που έχουν οι Αμερικανοί και λέγανε έχουν στην Ελλάδα. Και τι είδαμε, τον σχολεμένο τον Χόλμπουργκ, πίεσε την Ελλάδα. Και όχι την Τουρκία που έκανε την κατάληψη ενός ελληνικού νησιού.
0: Ναι.
2: Με τους κομμάτους επάνω. Και απέτυσε από εμάς να υποχωρήσουμε. Και υποχωρήσαν με το γνωστό αυτό, no ships, no flanks, no troops και τα εξής. Από το δικό μας το νησί. Και έγινε γκρίζο το νησί και γκριζάρισε και το Αιγαίο που ξέρουμε σήμερα με 150 τόσα νησιά κλπ. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι όταν έχεις δίκιο, δεν υποχωρείς από τα δικαιώματά σου, και ιδίως όταν έχει σχέση με εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα, με εθνική κυριαρχία. Λοιπόν, τα νησιά αυτά ήταν ελληνικά βάσει των διεθνών συνδικών. Αφήστε το, ξέρω εγώ, την ιστορία που πάντα ανήκαν στην Ελλάδα, χιλιάδες χρόνια. Λοιπόν, η Ελλάδα τι θα έπρεπε να κάνει, κάτι να βουσούν. Δηλαδή, έχω βιώσει τα γεγονότα από μια θέση που είδα πολλά. Βρέθηκα στην τελική σύσκεψη στο ΕΦΚΕΠΗ, στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων, και είδα και τα λάθη που κάναμε και λοιπά, και ο συμπασπιστής πρόεδρος τα μετέφερε στο Στεφανόπουλο και ο ένωσος πρόεδρος είχε άλλη άποψη. Δεν είναι έτσι όπως τα λέτε εμείς. Ας περιπτώσει. Αυτό είναι ιστορία. Εγώ θα έλεγα το εξής.
0: Έχουν γραφτεί πολλά πάντως και για τα
2: Ήμια
0: ειδικά, και το τελευταίο βιβλίο του Παπαχελά με τα τηλεγραφήματα και όλα τα σχετικά, φαντάζομαι είναι σε γνώση σας, γι' αυτό και το αναφέρω.
2: Βεβαίως, κύριε Παπαδόπουλε, αλλά προσέξτε, όταν είναι δικό σου εθνική κυριαρχία, εμείς θα κατά την άποψή μου. Δεν πρέπει να απαντήσουμε στο Χόλμπουργκ, είναι δικό μας εσύ. Πέστε στους συμμάχους μας, εντό εισαγωγικών τους Τούρκους που συνομιλείτε, ότι αν μέχρι τις 6 ώρα το πρωί δεν φύγουνε, εμείς θα το κατεβάσουμε 5 μέτρα κάτω, όπως έγινε το 731 που είναι 726 τώρα στην Αλβανία. Δηλαδή, δεν έχουμε δικαίωμα. Και αυτό έχει συμβεί στο παρελθόν, γιατί το αναφέρω. Διότι τη δεκαετία του 60 είχαμε ένα παρόμοιο περιστατικό με μια νησίδα στον Εύρο, στην βουλγαρική πλευρά, όπου μπήκανε βούλγαροι στρατιώτες, και μιλάμε το 60, ψυχρός πόλεμος, σύμφωνο Βαρσοβίας, ΝΑΤΟ κλπ. Πολύ πιο χειρότερες συνθήκες.
0: Και όχι μέσα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, σε τυπική συμμαχία τέλος πάντων με την Τουρκία. Ναι.
2: Σε οικογενειακό περιβάλλον, το πούμε έτσι.
0: Θεωρητικά, ναι.
2: Με υπηρεσιακή κυβέρνηση τότε, δεν θυμάμαι το όνομα του πρωθυπουργού που ήταν, ο οποίος απαιτήσαμε να φύγουν, δεν πήγανε και τους είπαμε ότι αν μέχρι αύριο φύγουν θα το βομβαρδίσουμε. Το βομβαρδίσαμε την εισίδα αυτή. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όταν πήγαμε δεν βρήκαμε ούτε Βουλγάρους, ούτε υπολείμματα Βουλγάρων, ούτε τίποτε. Και οι Βούλγαροι δεν ξανανοιγήσανε. Άρα λοιπόν έχουμε ιστορικό παράδειγμα με χειρότερες συνθήκες. Δεν το κάναμε. Αυτό ήταν μια αναφορά στο παρελθόν, έτσι για ναι. Να καταλάβουμε πώς πρέπει να λειτουργήσουμε και στο κανόνα.
0: Ωραία. Εγώ τώρα πάμε στο σήμερα και εκεί ήθελα να φτάσουμε. Ακούσαμε τον Μάρκο Ρούμπιο, νομίζω και ένα σενάριο το οποίο το είχαμε ακούσει και τις προηγούμενες ημέρες, να το κάνει, να βγάλει το φίδι από την τρύπα, το λέω εγώ τώρα έτσι σχηματικά και για τους ακροατές μας, η εταιρεία που κάνει το έργο της κατασκευής, της πόντισης που θα κάνει, δηλαδή που έχει αναλάβει το έργο. Ναι, ακριβώς. Να κάνει ό,τι πρέπει. Γιατί τώρα και αυτό, ξέρετε κύριε Μπαλτζόη, είναι ασαφές αυτό το διάστημα. Είμαστε σε μια δημιουργική ασάφεια. Θα πάρει άδεια, θα γνωστοποιήσει. Αλλά γενικά στο κάνει η εταιρεία για να μην το κάνουν οι χώρες. Και τώρα έρχεται ο κύριος Ρούμπιο και λέει αυτό.
2: Ναι. Λοιπόν, εδώ φαίνεται ότι παίζεται ένα παιχνίδι. Ψάχνουν να βρουν μια λύση που να είναι win-win, αν είναι δυνατόν, μπορεί να είναι win-win. Ή ξέρω εγώ, να μην δυσαρεστηθεί καμία πλευρά.
0: Ναι, να μην πάρει κανείς το μουτζούρι τέλος πάντων.
2: Ναι, ή να δυσαρεστηθούν και οι δύο πλευρές.
0: Ναι.
2: Θέλω να πω ότι είναι και αυτή μια πρακτική. Υπάρχει μια σκέψη να γίνει, δηλαδή υπάρχει μια νομική έννοια που λέγεται έρπουσα διεκδίκηση.
0: Μάλιστα.
2: Έρπουσα διεκδίκηση. Τι σημαίνει αυτό, ότι έχω εγώ μια διεκδίκηση εκεί και σε κάποια στιγμή για λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως είναι το καλώδιο αυτό γιατί πάει στην Ευρώπη, να πω εγώ δεν κάνω πρόβλημα τώρα, αλλά τα δικαιώματά μου, η διεκδίκησή μου παραμένει.
0: Ναι.
2: Να το πω απλά. Δηλαδή να πει η Τουρκία ότι εγώ αποσύρω τα καράβια, ότι τα στείλει καράβια, δεν υπάρχει
0: τίποτα. Ναι.
2: Για να δημιουργήσει θέμα, κάποια στιγμή να παρέμβουν οι Αμερικανοί και να πούνε εντάξει, κρατήστε τις διεκδικήσεις σας, αλλά πρέπει, επειδή είναι ένα έργο που αφορά την Ευρώπη, αν μπορεί να παρέμβει η Ευρώπη, ποια Ευρώπη τώρα, η Κάγια Κάλλας και αυτό, τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, η Ούρσουλα που μας είπε για τα μακεδονικά...
0: Ναι, είμαστε τώρα, το πετύχαμε και στην εποχή τώρα με την Ευρώπη, στα καλύτερά
2: ακριβώς,
0: μας είμαστε.
2: Και θα βγουν να πούνε, δηλαδή... έρχεται εδώ, χαμογελάκια, τους κάνουμε όλα τα χαρτίρια και μας λένε και πήγε στα Σκόπια και χάρηκε με τα Σκόπια.
0: Ναι.
2: Όχι η μεγάλη δύναμη που είναι η Ελλάδα σε σχέση με τα Σκόπια είναι μεγάλη δύναμη.
0: Ναι. Έτσι,
2: τόσο αναγκαίνει να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό γίνεται διότι δεν έχουμε γεωπολιτικό ανάστημα τέτοιο που να μπορούμε να επιβάλλουμε και εμείς τις διεκδικήσεις μας ή τα δίκαιά μας. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Άρα λοιπόν, εδώ, επειδή το έχω διαβάσει σε Αμερικάνικο Ινστιτούτο, να αποσυρθεί η Τουρκία, λέγοντας ο Ερντογάν, εμείς σαν μεγαλόψυχοι που είμαστε και λοιπά, και επειδή έχουμε καλές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι. Και είμαστε και σύμμαχοι με τους Αμερικανούς, είναι φίλος μου ο Τραμπ, τέλος πάντων.
2: Και με τους Ευρωπαίους κάνουμε συναλλαγές.
0: Ναι.
2: Φεύγουμε από εδώ να περάσει το καλώδιο, δίνουμε την έγκριση, θα πούνε αυτοί χωρίς να έχουν πάρει έτοιμα, δίνουμε την έγκριση να περάσει το καλώδιο, είναι για τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά διατηρούμε το δικαίωμα αυτό, δηλαδή η υφαλοκρηπίδα μας, η ΑΟΣ μας που μας έχουν παρουσιάσει με χάρτες παραμένει όπως είναι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή να γίνει μια τέτοια λύση μεσοβέζικη, η οποία φυσικά δεν εξυπηρετεί, υποτίθεται ότι είναι... δεν είναι καλό για την Τουρκία, δεν είναι καλό για την Ελλάδα. Είναι καλό για τους Ευρωπαίους αυτό το πράγμα που θα περάσει το καλώδιο. Δεν ξέρω αν θα γίνει έτσι. Απλώς σας λέω ένα σενάριο.
0: Ένα σενάριο. Ναι, ακούσαμε ένα και σενάριο. Τον κύριο Ρούμπιο να εμφανίζει ένα σενάριο. Ιδιωτική πρωτοβουλία. Ακούσαμε και αυτό.
2: Άχι,
0: δηλαδή, ανάμεσα σε δύο χώρες να υπάρξει ιδιωτική πρωτοβουλία.
2: Είναι αυτό που είπατε στην αρχή. Η εταιρεία να πει, ρε παιδιά, εδώ θα περάσω το καλώδιο, γιατί και η εταιρεία έχει ένομο συμφέρον και έχει βάλει λεφτά για να γίνει αυτό.
0: Ναι, βέβαια. Ναι, υπάρχουν. Υπάρχει υψηλό οικονομικό αντικείμενο. Όχι λίγα.
2: Άρα το δεύτερο σενάριο είναι η εταιρεία να ρωτήσει, να κάνει, Εμείς δεν ξέρουμε τίποτα, εμείς δεν μάθαμε τίποτα. Για εταιρεία τα κάνει αυτό. Ναι. Εμείς δεν ασχολούμαστε. Αυτά όμως, κοιτάξτε, είναι λύσεις, ανάγκες, οι οποίες θα τις βρούμε μπροστά μας και σε άλλα πράγματα. Είναι όπως έγινε, όπως είπα, ορμόνα στα ίμια. Έτσι, νοσίπ, νοτρούπ, σοφλάντς, και το είδαμε. Αυτό δεν είναι τίποτε, γκρίζα ζώνη.
0: Επειδή είπατε πριν για τους χάρτες, κύριε Μπαλτζόη, να πω το εξής, ότι μάθαμε από το ρεπορτάζ από το Υπουργείο Εξωτερικών ότι παρουσιάστηκαν χάρτες στον κύριο Ρούμπιο. Το θέμα είναι τι απάντηση πήραμε, νομίζω, για τους χάρτες.
2: Είναι αυτά τα οποία δεν γνωρίζουμε, θα τα δούμε
0: στην πράξη.
2: Στο πρακτέο πλέον.
0: Ναι.
2: Εννοείται ότι συζητηθήκανε σαν σύμμαχοι και είπαν κάποια πράγματα. Είναι αυτά τα οποία δεν μπορούν να τα πούνε δημοσίως πιο πριν. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Εμείς πιθανολογούμε ότι μπορεί να συμβούν αυτά τα πράγματα, αλλά επειδή δεν είμαστε παρόντες στη συζήτηση εκεί να δούμε τι ελέγχθη και τι είπε ο κύριος Ρούμπιο, τότε περιμένουμε, θα το δούμε από τις εξελίξεις και θα καταλάβουμε τι συνέβη. Εκείνο όμως το οποίο, θα πρέπει να σημειώσουμε για την επίσκεψη του Ρούμπιο είναι αυτό που έχει σχέση με τα εξοπλιστικά και τις διαπραγματεύσεις, το οποίο νομίζω μας ενδιαφέρει άμεσα.
0: Δηλαδή.
2: Λοιπόν, ξέρετε, η Ελλάδα εδώ και 2-3 χρόνια κάνει αιτήματα στους Αμερικανούς για κάποια οπλικά συστήματα, για τα F-16 και για τα F-35. Δεν ξέρω ποια οπλικά συστήματα θα πάρουν. Λοιπόν, εμείς θέλουμε κάποια οπλικά συστήματα για τα F-16, τα τύπου Viper βέβαια, και τα F-35 με υποστρατηγικά όπλα. Τι εννοούμε υποστρατηγικά, δηλαδή να φτάνουν σε αποστάσεις 200, 300, 400 χιλιόμετρων. Η Γαλλία μας τα δίνει αυτά. Μας δίνει λοιπόν τους πυράβλους αέρος-αέρος μεγάλου βενικούς, τους Meteor, για τα Rafale. Το Ισραήλ μας δίνει τους πυράβλους τους Rapids και τους πυράβλους Spike που πάνε 32 χιλιόμετρα, βέβαια, αλλά αυτά είναι για την περιοχή.
0: Ναι.
2: Και η Ελλάδα έδειξε ενδιαφέρον, και θα σας πω γιατί τα λέω αυτά, έδειξε ενδιαφέρον να πάρει πυράβλους στρατηγικού προσήμου, δηλαδή να πηγαίνουν 900 χιλιόμετρα, 1000. Αυτή ήταν η Μπράχος από την Ινδία. Πολύ καλό, πολύ καλός πυράβλος.
0: Ναι.
2: Βλέπουμε η Τουρκία εξοπλίζεται, έχει τα τους Ταϊφούν, μας απειλούσε και ξέρετε, θα ξυπνήσουμε ένα πρωί και θα έρθουμε σε εσάς και θα φάτε όλους πυράβλους. Κάνανε και χάρτες που φτάναμε μέχρι την Κέρκυρα άμα τα ρίχνουμε από τη Σμύρνη. Λοιπόν, βλέπω ότι η Αμερική φαίνεται ότι συζητήθηκε και από ένα εξαίρετο συναδελφό σας του στρατιωτικού ρεπορτάζ λέει ότι μάλλον θα αποδεχτούν να αποδεσμεύσουν τους πυράβλους που ζητάμε, ιδίως για τα F-35 και για τα F-16, τους πυράβλους μεγάλου βεληνικούς AIM-120D AMRAAM. Αυτοί οι πυράβλοι χτυπάνε 180, άλλοι λένε το καινούργιο μοντέλο θα πάει πιο πάνω. Επίσης, πυράβλους, να αποδεσμεύσουν τους πυράβλους πλεύσης κούρης AGM-158 JASM που είναι αέρος εδάφους, που πάνε πολύ περισσότερα, και πάει λέγοντας. Δηλαδή, αυτά τα υποστρατηγικά και στρατηγικά όπλα που ζητάμε, γιατί αλλάζουμε πίστα με αυτά τα όπλα, για να καταλάβετε, έχουμε δηλαδή το F-35 όταν θα πάρουμε και το F-16 τύπου Viper και τα Rafale, μιλάμε για πλατφόρμες οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν μια αλλαγή στο πεδίο των επιχειρήσεων, πολύ σημαντική και στρατηγική. Άμα έχεις ένα πύραυλο κούρης και χτυπάει στα 900 χιλιόμετρα, αντιλαμβάνεστε ότι βλέπετε το Ιράν πολεμάει μόνο με πυράβλους. Ούτε με αεροπλάνο, ούτε με πλοία, ούτε με άρματα μάχης. Και όμως καταφέρνει αυτά που έχει καταφέρει και επιβάλλει όρους στους Αμερικανούς.
0: Μάλιστα.
2: Εμείς δεν πρέπει να πάμε σε αυτό το τομέα. Λοιπόν, αυτά φαίνεται ότι ο κύριος Ρούμπις έχει συνενέσει, φαίνεται, επαναλαμβάνω, δεν ξέρουμε λεπτομέρειες, και ότι στα επόμενα στάδια θα μας δοθούν. Δηλαδή μπαίνουμε στη λίστα των πολύ ειδικών χωρών που η Αμερική αποδεσμεύει αυτά τα οπλικά συστήματα.
0: Εμπιστεύεται, ας πούμε, ως αξιόπιστους συμμάχους, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ναι, τόσα αυτά μας είπε ο κύριος Ρούμπιο και με ομιλία στην Πνίκα. Για μένα εδώ μια παρένθεση, ήταν το προεκλογικό του διαβατήριο για την διεκδίκηση της Προεδρίας
0: του χρήσματος. Ναι, ναι, να πάει να διεκδικήσει το χρήσμα στο κόμμα των Ρεπουμπλικανών.
2: γιατί τώρα το έχει το κύριο, το έχει ο J.D. Vance.
0: Ναι, βέβαια. Πρόεδρος. Ναι, ναι, ναι. Εκεί είναι.
2: Εκεί είναι, δηλαδή, το έλασμα κήρυξε την προεκλογική εκστρατεία από την πλήκα. Ναι. Η πιο συμβολικό παγκοσμίου συμβολισμού σημείο για να μπορέσει να κάνει αυτό το πράγμα. Η φωτογραφία και η βάλει, νομίζω.
0: Βέβαια, η φωτογραφία είναι σαν για καρποστάλ.
2: Για καρποστάλ, ακριβώς.
0: Η ομιλία του, βέβαια, κύριε Μπαλτζόη, είχε πάρα πολλά μηνύματα. Και δεν αναφέρομαι στα ελληνοτουρκικά, μόνο γενικότερα για την Ευρώπη, για τη βιομηχανία, για την παραγωγή, για την εθνική συνείδηση. Δηλαδή, ήταν πολύ πυκνή. Ενώ αρχικά πέρασε κάτω από θεώρησαν όλοι ότι πήγε εκεί για να βγει φωτογραφίες, αλλά τελικά η ομιλία είχε πάρα πολύ βάθος.
2: Εγώ νομίζω ότι η ομιλία του πέραν, ας πούμε, τα πολύ καλά λόγια που είπε για την Ελλάδα, για τους αρχαίους Έλληνες, για τον πολιτισμό, είπε και ένα χαρακτηριστικό. Λέει, εδώ ξεκίνησαν όλα αυτοί οι άντρες και οι γυναίκες, λοιπόν είναι οι πρόγονοι μας και μιλούσε παρακάτω οι πρόγονοι μας και αναφερόταν στους αρχαίους Έλληνες.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι πολύ προοδευτικό για μας, αλλά δεν απευθυνόταν σε εμάς, απευθυνόταν στο αμερικανικό λαό,
0: στο εσωτερικό
2: και
0: κοινό.
2: Και βέβαια στο Μάγκα.
0: Ναι.
2: Αυτά είναι τα οράματα του Μάγκα, Make America Great Again, και ότι αυτά θα πρέπει να κάνουμε. Μάλιστα είπε ότι μην τρεπόμαστε, ξέρω εγώ, αν ξουπλιζόμαστε και εκείνο και να διεκδικούμε τα δικαιά μας και το καθεξής. Εδώ όμως να πω, να μην τον αδικήσουμε, ναι, γιατί φαίνεται σε αυτά που λέμε ότι κατηγορούμε το Ρούμπιο. Ας δούμε το Ρούμπιο με δύο λόγια. Τι ήταν πριν και τι είναι σήμερα. Πριν λοιπόν ο Ρούμπιο ως γερουσιαστής ήταν στην ομάδα Μενέντες, παρόλο που ήταν στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, έχει δώσει μάχες στο Κογκρέσο για τα ελληνικά ζητήματα και ήταν υπέρ των ελληνικών θέσεων και ζητημάτων Ελλάδος και Κύπρου. Άρα λοιπόν έχει ένα παρελθόν το οποίο δεν πρέπει να τα αγνοούμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι άλλαξε επειδή έγινε τώρα Υπουργός Εξωτερικών, απλώς ήρθε στην Ελλάδα με την ιδιότητα του Υπουργού Εξωτερικών και όχι τον Congressman. Άρα κάνουμε κριτική για αυτά που είπε και ότι θέλει, για την, θέλει δηλαδή να τα βάλει, ας πούμε, στο CV του, στο βιογραφικό, ναι, του, για να πάει σαν υποψήφιος, να πάρει το χρήσμα. Ναι. Αλλά από την άλλη μεριά ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Δηλαδή εγώ νομίζω ότι θα υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος, αν του πούμε κάτι, θα μας καταλάβει καλύτερα από κάποιον άλλον.
0: Ναι. Δύο παλιές ερωτήσεις. Ενώ για πολλά χρόνια με απασχολούν και νομίζω απασχολούν και γενικότερα εδώ αρκετό κόσμο. Συμβούλιο Ασφαλείας Ελλάδα και Στρατηγική. Έχουμε, γιατί μιλήσαμε για τα όπλα, κύριε Μπαλτζόη. Σύμβουλο, ναι. Συμβούλιο έχουμε, σύμβουλο δεν έχουμε. Αλλά θέλω το εξής, να το βάλω ακόμα περισσότερο το συγκεκριμένο ζήτημα και να ρωτήσω το εξής. Τα όπλα και εξοπλισμοί που κάναμε, η χώρα μας πρέπει να είναι θωρακισμένη, έχοντας να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις προκλήσεις της Τουρκίας.
2: Όταν
0: θα ολοκληρωθεί όλα αυτά τα προγράμματα. Ναι. Το Α δεν είναι η διοίκηση, η αποφασιστικότητα, το τι πάμε να κάνουμε.
2: Κύριε Παπαδόπουλο, έχετε απόλυτα δίκιο. Ο Κλαούζεβιτς μίλησε για την... για την τριάδα, για την περίεργη τριάδα, και είπε ότι για να επιτύχει μια χώρα πρέπει να έχει αυτή την τριάδα μαζί. Δηλαδή, και ποια ήταν η τριάδα? Πολιτική ηγεσία, λαός, ένοπλες δυνάμεις. Αυτά πρέπει να είναι μαζί, λέει. Αν ένα από αυτά τα στοιχεία δεν υπάρχει, χαιρέτα μας τον πλάτανο. Δεν γίνεται. Δηλαδή, ωραία αυτά τα οπλικά συστήματα. Στο δικό σήμερα και εγώ θα ήθελα, ξέρω εγώ, να ήταν η μονάδα μου, να τα έχει όλα τα αυτά. Αν δεν έχει, αγοράζουμε, έχουμε πάρει Ραφάλ, θα πάρουμε 35, θα πάρουμε Μπελάρα, θα πάρουμε αυτά που σας έλεγα προηγουμένως, αυτά τα όπλα, τα φοβερά και τρομερά. Αν, τι να τα κάνουμε αν δεν υπάρχει πολιτική βούληση? Τι να τα κάνουμε αν το ηθικό του λαού είναι τύπου Γαλλία στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με το ερώτημα Πορκουά? Γιατί βλέπετε τέτοια πράγματα και βλέπουν κάποιους αναλυτές, κάτι καθηγητάδες εκεί, λέει, γιατί να απολύμεσουμε, λέει. Λοιπόν, σε απόλεμο θα πάμε τώρα? Είμαστε καλά? Να τα βρούμε, λέει, να τα βρούμε. Μα τι χάσαμε και θέλουμε να βρούμε εμείς? Λοιπόν, άρα πρέπει να υπάρχουν και τα τρία αυτά στοιχεία, την παράξενη τριάδα του Κλαούζεβιτς.
0: Ναι, γιατί ακούω πολλούς να λένε για το Ισραήλ, κύριε Μπαλτζόη, και λέω ότι εδώ δεν έχει καμία σχέση η δική μας κατάσταση, που βέβαια και το Ισραήλ έχει να αντιμετωπίσει πολύ μεγαλύτερες προκλήσεις, έτσι.
2: Προκλήσεις.
0: Από εμάς. Δεν λέω ότι είναι το ίδιο, απλά λέω ότι εμείς είμαστε κάτι διαφορετικό αυτή τη στιγμή. Ναι, μεν γίνεται αυτή η προσπάθεια εξυγχρονισμού των οπλικών συστημάτων, των μέσων αποτροπής, εγώ θα το θέσω, ως μέσα αποτροπής να πούμε ότι γίνονται αυτές οι εξοπλιστικές κινήσεις, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και ένα σαφές πλάνο. Πού πάμε?
2: Κύριε Παπαδόπουλε,
0: δηλαδή δεν μπορεί το πλάνο να είναι να περιμένουμε αν θα κάνει κίνηση ή κάποια κίνηση επιθετικής βάρος μας η Τουρκία, έτσι νομίζω.
2: Καλά, τα έχει πει και ο Παναγιώτης ο Κονδύλης, ότι για είμαστε σίγουροι αυτό πρέπει εμείς να έχουμε το πρώτο πλήγμα. Αλλά προσέξτε κάτι, μου είπατε για Ισραήλ, μιλάτε για έναν άνθρωπο που έζησε 3,5 χρόνια στο Ισραήλ ως ακόλουθος άμυνας και μάλιστα κατά τη διάρκεια της Παλαιστινικής Συντεφάδας του Αλαξά. Σου ξέρω πάρα πολύ καλά, έζησα, βίωσα τον πόλεμο και όλα αυτά. Και έχω γράψει και 2 βιβλία για το Ισραήλ και για την περιοχή, για τη Μέση Ανατολή. Έτσι όπως είμαστε τώρα δεν έχουμε καμία σχέση με το Ισραήλ.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, αυτά που σας έλεγα προηγουμένως. Αλλά, εγώ λέω ένα αλλά. Έχω την εμπειρία μου από το στρατό, όπου διαπίστωσα σε πάρα πολλές φάσεις ότι αυτά τα παιδάκια, τα φοβισμένα που τις έβαζε το άρμα και τρέμανε, ξέρω εγώ, να κάνουν εμβολές, λες πώς θα κάνουν, όταν εκπαιδευτούν και όταν, ξέρω εγώ, έτσι, αυτό βγαίνει το αρχαίο DNA, αυτό που έχουμε μέσα μας και γίνονται λιοντάρια.
0: Μάλιστα.
2: Έρχεται 28 Οκτωβρίου τώρα.
0: Ναι.
2: Αν διαβάσουμε, έχω διαβάσει πολλά βιβλία κλπ. Όταν επετέθησαν οι Ιταλοί, όλοι οι Έλληνες θέλουν να πάνε στον πόλεμο. Ακόμα και οι κομμουνιστές, υπάρχει επιστολή του Γενικού Γραμματέα που λέει στείλτε μας στον πόλεμο. Και πήγανε. Πήγανε όλος ο κόσμος στο αυτό και είχαμε το έπος του 40.
0: Ναι.
2: Στην πατρίδα μου την Ήπειρο. Λοιπόν, θέλω να πιστεύω, κύριε Παπαδόπουλε, ότι αυτά τα παιδιά που βλέπουμε δεν ενδιαφέρονται, δεν θα πάρουν στρατό και ούτω καθεξής. Όταν θα έρθει αυτή η ώρα, εγώ έτσι θέλω να πιστεύω, θα γίνει αυτό το οποίο προτάσει και επιτάσει το ελληνικό DNA.
0: Μάλιστα.
2: Που χιλιάδες χρόνια ζούμε σε αυτό τον τόπο, τον βραχώδη και τον κρατάμε ακόμη.
0: Μάλιστα. Ωραία, και κάτι στο τέλος, κύριε Μπαλτζόη, επειδή πρέπει να κλείσουμε, είναι και 57 είμαστε. Από την επίσκεψη Ρούμπιου, τι πρέπει να κρατήσουμε? Αν πρέπει να κρατήσουμε κάτι. Γιατί εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι ήρθε και για να κηρύξει, το είπατε και εσείς, την έναρξη του αγώνα του, τέλος πάντων, για να πάρει το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών. Αλλά τι θα πρέπει να κρατήσουμε?
2: Κύριε Παπαδόπουλε, να κρατήσουμε την ομιλία του, που ήταν μια μνημειώδης ομιλία στη αυτό, για τα, όλα αυτά τα στοιχεία πολιτισμού που ανέφερε.
0: Ναι.
2: Μας αφορούν και εμάς. Να κρατήσουμε το ότι η Ελλάδα προβλήθηκε σε όλο τον κόσμο. Αυτή η εικόνα του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής με πίσω κάδρο την Ακρόπολη είναι συγκλονιστικό, ας πούμε. Λοιπόν, τα ξέρει ο Ρούμπι, ήταν σε αυτά, ήξερε, ναι, πολύ πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, και να κρατήσουμε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής είναι ένας άνθρωπος που μας έχει συνδράμει και μας έχει βοηθήσει στο παρελθόν. Δεν έχει αλλάξει. Άρα μην κοιτάμε αυτά που λέει ως Υπουργός Εξωτερικών, ίσως το μέσα η ψυχή του κλπ. Ή η λογική του. Ξέρω ότι η Ελλάδα είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας και στη σωστή πλευρά των συμμάχων της Αμερικανός, και το έχει αποδείξει ότι θα βοηθήσει ότι βοηθάει την Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, σε υψηλότερα καθήκοντα, εγώ θα έλεγα μακάρι. Αλλά προς το παρόν, μην λέμε ότι θα μας σώσουν οι Αμερικάνοι, ό,τι και να γίνει θα έρθει το αμερικανικό υπηκό κλπ. Όχι. Μόνοι μας, με τη βοήθεια των φίλων μας βέβαια.
0: Εγώ πάντα λέω, κύριε Μπαλτζόη, πάντως, αν δεν έχεις νύχια να ξυθείς, μην περιμένεις από κανένα.
2: Έτσι.
0: Πρώτα, εμείς θα σώσουμε τον εαυτό μας και τη χώρα μας και όλοι οι υπόλοιποι.
2: Μόνοι μας θα πολεμήσουμε. Ούτε Αμερικανοί στρατιώτες, ούτε Γάλλοι, ούτε.
0: Για το θέμα του καλωδίου, οπότε απλά θα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, λέτε, κύριε Μπαλτζόη.
2: Θα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Πιστεύω ότι θα βρεθεί κάποια λύση. Πιστεύω.
0: Ναι.
2: Θα υπάρξει κάποια ένταση,
0: ναι,
2: και κάτι αυτό θα βρεθεί κάποια λύση. Είτε με την εταιρεία, είτε αυτό το σενάριο που διάβασα σε Αμερικανικό Ινστιτούτο, ότι θα κάνουν τάχα οι Τούρκοι πίσω κλπ. Αλλά διατηρούν τα
0: μεγαλόψυχα τέλος πάντων. Ναι, ναι,
2: μεγαλόψυχα, ναι, ναι. Μάλιστα, ο Σουλτάνος θα δώσει ένα άφεση για την βάση και βλέπουμε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ.
2: Καλημέρα σας.
0: Ναι, καλημέρα, καλά, να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, ακούσαμε και τον κύριο Ιωάννη Μπαλτζόη, αντιστράτηγο είναι αποστρατεία. Γύρω από τα θέματα αυτά τώρα που είδαμε αυτές τις ημέρες και κυριαρχούν, θα έλεγα, και στον τύπο και στη δημόσια συζήτηση αυτές τις ημέρες, και θα κυριαρχήσουν νομίζω και ακόμα κάποιο διάστημα.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Δεδομένο ότι η υπόθεση της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης είναι σε εξέλιξη. Οπότε θα τα ξαναδούμε πολύ έντονα το επόμενο διάστημα.
1: Να το ελαφρύνουμε, να πάμε,
0: ναι,
1: ένα ταξιδάκι.
0: Θα πάει ο Γιάννης ο Χαβιανίδης, είναι έτοιμος.
1: Χθες πήγαμε Κάιρο.
0: Λοιπόν, πού μπορούμε να κλείσουμε? Σε 41 προορισμούς. Πάρα πολλοί είναι προορισμοί. Απευθείας από τη Θεσσαλονίκη, Γιάννη. Δηλαδή, πηγαίνεις στο αεροδρόμιο, καβαλάς στο αεροπλάνο και φύγες. Ναι, 41 προορισμοί είναι πολύ. Έχει για όλα τα γούστα η Aegean. Μας συνδέει με πάρα πολλές πόλεις, σε πάρα πολλά μέρη μπορούμε να βρεθούμε. Μπαίνουμε στο aegeanair.com ή στο Aegean App, στην εφαρμογή της Aegean, και διαλέγουμε το επόμενο σταθμό, βαλίτσα και φύγαμε. Λοιπόν, και εμείς όμως φεύγουμε για λίγο, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε εδώ κοντά σας.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Flash 99,4.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του Flash 99 και 4. Είμαι ο Θοδωρής Παπαδόπουλος. Απέναντί μου είναι ο Γιάννης Χαβιανίδης. Εσείς μας ακούτε και από τον αέρα της πόλης και μέσω διαδικτύου, μέσα από τη σελίδα μας από το flash994.gr, από τις πλατφόρμες, το live24.gr και όλες τις εφαρμογές που έχουν ραδιόφωνα.
1: Και φυσικά μας ακούτε και μας βλέπετε μέσα από το κανάλι του Flash στο Facebook, flash99.4 official, και το κανάλι του Flash στο YouTube. Μπορείτε ανά πάσα ώρα και στιγμή να δείτε και τις συνδετέξεις και το σχολιασμό της εκπομπής. Δεύτερη ώρα της εκπομπής θα πάμε να μεταφερθούμε έτσι νοερά στη Χαλκιδική μας. Θα πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Στέλιο Βαλιάνο, τον δήμαρχο Αριστοτέλη. Εκεί υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον χθες. Βρέθηκε και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για τα εγκαίνια έτσι μιας μεγάλης μονάδας, μιας μεγάλης επένδυσης στις σκουριές. Καλημέρα, Δημαρχέ.
2: Καλημέρα και στους δυο σας και σε όσους μας ακούνε.
1: Έχουμε αυτή την μεγάλη επένδυση που, για την οποία ακούγαμε χρόνια. Έφτασε η ώρα να περάσει στη φάση της υλοποίησης. Τι σηματοδοτεί για την περιοχή σας?
2: Κοιτάξτε, είμαι σίγουρος ότι η μετάβαση ενός τέτοιου έργου από το στάδιο της κατασκευής που βρισκόταν όλα αυτά τα χρόνια σε καθεστώς λειτουργίας σίγουρα αποτιμάται με όρους οικονομικούς και επιχειρηματικούς. Όμως για μας τους ανθρώπους του τόπου, κύριε Καργιανίδη, κύριε Παπαδόπουλε, κυρίως ήταν μια ημέρα κοινωνικής αποτίμησης χθες. Δεν θα ξεχάσει κανείς ότι με αφορμή την μεταλλευτική δραστηριότητα τα προηγούμενα χρόνια είχε δημιουργηθεί ένας βαθύς και τραυματικός διχασμός στην τοπική κοινωνία.
1: Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
2: Και γι' αυτό προσπαθήσαμε από το 2019 ως διοίκηση να κρατήσουμε μια παρέγκλητη στάση απέναντι στα πράγματα, η οποία έλεγε και έβαζε ένα τρίπτυχο το οποίο ήταν για μας η πλατφόρμα της συνεννόησης και της συμβίωσης της επένδυσης με την τοπική κοινωνία. Τι είπαμε? Απαρέγκλητη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.
1: Ναι.
2: Συντριπτικό ποσοστό απασχολησιμότητας του τοπικού πληθυσμού και ανταποδοτικά ωφέλη για την κοινωνία. Αυτό ήταν και παραμένει το μότο μας απέναντι στο κομμάτι που λέγεται συμβίωση του τόπου με την μεγάλη αυτή ουσιαστικά βιομηχανική παραγωγική επένδυση. Χθες λοιπόν μια ιστορική μέρα, μια ιστορική στιγμή στη μακραίωνη, θα σας πω, μεταλλευτική ιστορία αυτού
0: ναι,
2: του τόπου.
0: Ναι, της περιοχής, όντως, έτσι πράγμα, όπως το λέτε.
2: Από τον Αλέξανδρο και από τον Φίλιππο και τα λοιπά. Ξεκινάει λοιπόν η παραγωγική διαδικασία. Πιστεύω ότι σε ένα χρόνο από σήμερα θα είναι και παραγωγική και εμπορική, συγγνώμη, αυτή η διαδικασία. Και νομίζω ότι επιτυχώς...
0: Δήμαρχε, τι αλλάζει τώρα αυτό?
2: Αλλάζει, ναι. Τι να αλλάζει? Αλλάζει, περνάμε από το κατασκευαστικό κομμάτι, δούλεψαν ναι. 5.000 άνθρωποι εκεί.
0: Ναι.
2: 5.000 άνθρωποι δούλεψαν ναι. για να ολοκληρωθεί η κατασκευή.

0: κατασκευή αυτή επενδύθηκαν 2 δισεκατομμύρια και αυτή τη στιγμή σιγά σιγά φεύγουμε από το κατασκευαστικό πάνω στο παραγωγικό, όπου σύμφωνα με την ΜΠΕ, με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τις δεσμεύσεις της συμβατικής της εταιρείας, εκεί θα πρέπει να εργαστούν 3.000 άνθρωποι σε έμεσες και άμεσες θέσεις εργασίας. Καταλαβαίνει κανείς.
1: Ρωτήσεις από την γύρω περιοχή, φαντάζομαι. Ναι.
0: Βεβαίως, από το Δήμο Αριστοτέλη κατά 90% λέει η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που εγκρίθηκε από την Ελληνική Πολιτεία, και καταλαβαίνει κανείς το μέγεθος της οικονομικής, κοινωνικής και οτιδήποτε βάλετε δίπλα εσείς αξίας που υπάρχει για τον τόπο, και είναι δεδομένο και αυταπόδεικτο αυτό. Ο Δήμος κάνει έργα μέσα από πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Έχουμε μια σχέση περίπου που αναπτύσσεται σε επίπεδο 3 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο με τον ελληνικό χρυσό, και από την πολιτεία παίρνουμε τα μεταλλευτικά τέλη. Αποδίδεται δηλαδή πίσω ένα μέρος του ποσοστού του ενοικίου, ας πούμε έτσι, των δικαιωμάτων που πληρώνει η εταιρεία στο δημόσιο. Αυτά είναι κρίσιμα μεγέθη για την προκοπή και την ανάπτυξη της περιοχής μας. Υπό την προϋπόθεση βέβαια των άλλων δύο που σας έβαλα στην αρχή,
1: φυσικά,
0: ότι το περιβάλλον δεν θα κινδυνεύσει και ο κόσμος που θα εργάζεται θα είναι την περιοχή, γιατί αυτή η περιοχή συμβιώνει με αυτή την επένδυση που οπωσδήποτε έχει το δικό της περιβαλλοντικό αποτύπωμα, έτσι να μην γελιόμαστε.
2: Μάλιστα. Σε σχέση με αυτό που περιγράψατε, τα προηγούμενα χρόνια είχαμε δει διάφορες αντιδράσεις. Οι αντιδράσεις προέρχονται από την τοπική κοινωνία. Βλέπουμε ότι πολλές φορές πολιτικοποιήθηκαν ζητήματα που είχαν να κάνουν με τη λειτουργία με τις μεταλλευτικές εργασίες και δραστηριότητες στην περιοχή. Τώρα αυτό θεωρείτε ότι το έχει ξεπεραστεί για την περιοχή σας?
0: Λοιπόν, θα πρέπει να διευκρινίσουμε και αυτά είναι ζητήματα που τα έβαλε η Δημοτική μας Αρχή και αν θέλετε γι' αυτό έριξε βάλσαμο στις πληγές της κοινωνίας.
2: Ναι.
0: Ποιοι είναι οι ανησυχούντες για το περιβάλλον? Δεν είμαστε όλοι μας? Όλοι μας είμαστε ανησυχούντες για το περιβάλλον και ειδικά οι άνθρωποι οι οποίοι ζούμε στην περιοχή και μεγαλώνουμε εκεί τις οικογένειές μας. Λοιπόν, το ερώτημά σας είναι κρίσιμο. Ήταν μόνο άνθρωποι της περιοχής για τους οποίους τι να πει κανείς, ότι δεν πρέπει να ανησυχούν ή δεν πρέπει να είναι σε εγρήγορση? Σαφώς και πρέπει να είναι, και δεν έχω κουβέντα να πω για κανέναν από αυτούς που πραγματικά ανησυχούν. Αλλά για όσους προσπάθησαν να καπηλευτούν πολιτικά την συγκυρία και μέσα από ιδεολειψίες διαφόρων ειδών να δημιουργήσουν πρόβλημα στη δική μας τοπική κοινωνία, για αυτούς έχω έντονη κριτική να ασκήσω. Αυτά λοιπόν ας πούμε ότι πέρασαν στο παρελθόν, ελπίζοντας ότι δεν θα ξαναδημιουργηθεί ένα θέατρο αντιδράσεων με αφορμή την τοπική κοινωνία, με την οποία κανείς δεν επιτρέπεται να παίζει και δεν θα το επιτρέψουμε αυτό να ξανασυμβεί. Δουλέψαμε πολύ για να υπάρχει κοινωνική συνοχή και ειρήνη και το διαφυλάττουμε ως κόρη οφθαλμού.
2: Μάλιστα. Ήρθε ο Πρωθυπουργός χθες και το είδαμε να μιλάει και αυτός με πολύ θερμά λόγια για την επένδυση, για την περιοχή. Τι σας αφήνει αυτή η επίσκεψη? Δεν είναι και κάθε μέρα ένας πρωθυπουργός σε ένα δήμο της Χαλκιδικής.
0: Σαφώς. Προφανώς η κυβέρνηση και όλη η ελληνική κοινή γνώμη θα πρέπει να θεωρεί ότι αυτή είναι μια εμβληματική επένδυση. Μην ξεχνάτε ότι θα παραχθούν από εκεί κρίσιμα μέταλλα σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρυσός και χαλκός, και ειδικά ο χαλκός, είναι ένα μέταλλο το οποίο θα καθορίζει τις ζωές μας. Ακόμα και τα κινητά που κρατάμε αυτή την ώρα που μιλάμε, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, χρειάζονται απίστευτες ποσότητες χαλκού. Έχω την αίσθηση ότι η παραγωγή όλη θα απορροφηθεί σε νέες τεχνολογίες. Άρα λοιπόν μια τέτοια επένδυση που στέλνει τέτοιου είδους μηνύματα για μια φιλοεπενδυτική χώρα, για μια χώρα που μπορεί να αξιοποιήσει τον ορυκτό της πλούτο, προφανώς δέχεται και την πρωθυπουργική φροντίδα και στοργή και το καλό σχόλιο. Γι' αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε εκεί. Βέβαια είναι σαφές ότι εμείς βρήκαμε την ευκαιρία για άλλη μια φορά στο ύπατο αξίωμα της χώρας μας να επικοινωνήσουμε τα δικά μας αιτήματα, τα δικά μας προτάγματα, τον τρόπο με τον οποίο εμείς θεωρούμε ότι αυτή η επένδυση μπορεί να συμπορευθεί με την τοπική κοινωνία σε συνθήκες ειρήνης.
1: Σε θέματα υποδομών, κύριε Βαλιάνο, πώς πάει ο Δήμος? Είδα προχθές ένα αίτημα χρηματοδότησης για την αναβάθμιση του βιολογικού στην Ιερισσό. Γιατί γίνεται εδώ και πολλά χρόνια πολύ μεγάλη κουβέντα για τις υποδομές στη Χαλκιδική.
2: Στη Χαλκιδική γενικά, ναι.
1: Κυρίως βέβαια και στο κομμάτι της Χαλκιδικής στο παραθαλάσσιο, αλλά και στο κομμάτι της ορεινής Χαλκιδικής που αφορά το δικό σας τον Δήμο.
0: Νομίζω ότι είναι η πρώτη προτεραιότητα και δικιά μου και της Δημοτικής Αρχής να βελτιώσουμε το κομμάτι των υποδομών στον τόπο μας. Πολλές φορές ξέρετε οι εξελίξεις και η ταχύτητα με την οποία αυτές έρχονται μας ξεπερνάνε. Ο τουρισμός για παράδειγμα στην περιοχή, και εδώ έρχεται να απαντήσει στα δίθεν διλήμματα κάποιων, τουρισμός ή μεταλλεία. Στην περιοχή μας έχουμε και τουρισμό πολύ και μεταλλεία. Ναι. Λοιπόν, ο τουρισμός όμως που συνεχώς αυξάνεται και δημιουργούνται νέες υποδομές, νέες απαιτήσεις, νέες ποσότητες νερού χρειαζόμαστε, νέες ποσότητες λιμάτων να διαχειριστούμε, πολλές φορές ξεπερνάνε τις παροχημένες υποδομές των προηγούμενων δεκαετιών. Φροντίζουμε, παλεύουμε να οριμάσουμε τα έργα μας και να πάρουμε χρηματοδοτήσεις. Σας λέω ότι με τη βοήθεια του Υπουργείου Περιβάλλοντος, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εξασφαλίζουμε τις επόμενες ημέρες 14 εκατομμύρια ευρώ για να φτιάξουμε τους βιολογικούς μας σε Ιερισσό, Νέα Ρόδα και Ουρανούπολη, το βαθύ, το κρίσιμο παραλιακό μέτωπο της περιοχής μας, και είναι ένα μόνο από τα ζητήματα που τρέχουμε στην καθημερινότητα αυτού του τόπου, με έργα αποχέτευσης θα σας έλεγα, με έργα νερού, με οδικά δίκτυα, όσα είναι στην αρμοδιότητά μας, να προσπαθούν να βελτιώσουν την καθημερινότητα του πολίτη, που έτσι κι αλλιώς γι' αυτό μας εξέλεξε, για να βάλουμε μια πέτρα πάνω στην άλλη.
2: Μάλιστα. Ωραία, να δούμε. Ο τουρισμός πώς πήγε, μιας και το φέτος, κύριε Βαλιανό.
1: Εγώ να πω ο Δήμαρχε ότι ένα τρίμερο το πήγα στην Ουρανούπολη.
2: Ο Καλιανίδης είναι τέτοιος.
1: Έτσι
2: είναι...
1: και μου άφησε και πάρα πολύ καλές εντυπώσεις.
2: Πιστός. Ναι, ναι.
0: Άστε καλά. Νομίζω ότι τα ψάξαμε τα νούμερα. Ναι. Ξεκινήσαμε με έναν Μάιο και Ιούνιο μουδιασμένους.
2: Ήταν αλλά... εισβολή στο Ιράν τότε. Ήτανε... ναι, είχαμε αυτό.
0: Συμπυκνώθηκε βέβαια η κίνηση που αυτό δοκιμάζει ακόμα περισσότερο τις υποδομές μας.
2: Ναι,
0: Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο ήμασταν γεμάτοι και έχω την αίσθηση ότι οι άνθρωποι του τουρισμού κατάφεραν να συγκεντρώσουν το απαραίτητο εισόδημα της χρονιάς για να μπορέσουμε να πορευτούμε και στην επόμενη.
2: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, Δημαρχέ.
0: Εγώ ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
1: Ήταν ο κύριος Στέλιος Βαλιάνος, Δήμαρχος Αριστοτέλη. Ένας Δήμος ο οποίος έχει και παραθαλάσσιο κομμάτι και ορεινό και ουσιαστικά προσπαθεί να επενδύσει και σε άλλου είδους τουριστικά προϊόντα, δηλαδή να παίξει με τη γαστρονομία, με την ιστορία, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι είναι η γενέτειρα του Αριστοτέλη. Ενός ανθρώπου παγκοσμίου βεληνικούς.
2: Τώρα είναι πλούσια κληρονομιά να διαχειριστεί εκεί ο Δήμος. Αυτή είναι η αλήθεια, και ένα φυσικό τοπίο το οποίο είναι εξαιρετικό.
1: Και όχι μόνο αυτό, και την ιστορία, και επίσης είναι και ουσιαστικά η πύλη του Αγίου Όρους, που συγκεντρώνει κόσμο και κοσμάκι από κάθε γωνιά του πλανήτη.
2: Λοιπόν, τώρα είδαμε λίγο το θέμα, είδαμε τα προηγούμενα χρόνια πολλές αντιδράσεις, τώρα βλέπουμε ότι είναι πολύ πιο ήρεμα τα
1: έχουν αμπληθεί, νομίζω ότι...
2: Άμα υπήρχε τώρα καινούργια επένδυση, θυμάστε γινόταν ένα διάστημα και πώς ξεκίνησαν κιόλας.
1: Και πόσοι χτίσανε καριέρες πολιτικές πάνω σε αυτή την κόντρα. Δεν θα πούμε ονόματα, αλλά υπήρχαν άνθρωποι που χτίσανε καριέρες πολιτικές.
2: Δεν το ξέρω. Πάντως εγώ είδα τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Χαλκιδική. Και θα σου πω κάτι που έχει το δικό του ενδιαφέρον. Πήγε ο Μητσοτάκης, είπε για τη δυνατότητα της Ελλάδος, για επενδύσεις, οικονομική πολιτική με την αξιοπιστία, ξέρεις, που έχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είπε διάφορα τέλος πάντων, μίλησε για αυτοδύναμη κυβέρνηση, αποφάσεις και διάφορα πολλά άλλα. Τι άλλο έκανε ο Μητσοτάκης εκεί στην περιοχή. Σταμάτησε σε ένα μοναστήρι και έκανε συνάντηση με τον εκεί εκάστοτε ηγούμενο. Αλλά εγώ εδώ είμαι για να σου πω το άλλο. Στις ευρωεκλογές λοιπόν, στη Χαλκιδική, η Νέα Δημοκρατία πήρε 26%. Η Ελληνική Λύση πήρε 13,81%. Η Νίκη, που σήμερα τη βλέπουμε εξαϊλωμένη, τώρα έβαλα και το μοναστήρι πριν, έτσι, είχε πάρει 6,9% ο Γιάννη στη Χαλκιδική.
1: 6,9%.
2: Εκλογική περιφέρεια Χαλκιδικής.
1: Κοίταξε, είναι αυτά που λέγαμε πριν για το Άγιο Νόρο.
2: Πώς να μην σταματήσει ο Μητσοτάκης στο μοναστήρι, παίρνουμε. Πώς θα μπορούσε να τα αποφύγει.
1: Μήπως έψαχνε τον Τσίπρα. Μήπως η Τσίπρα είναι λίγο Θανάση Παγκουσταντίνου.
2: Ο Τσίπρας βρέθηκε στο προσκήνιο με τη συνέντευξη που έδωσε στα παραπολιτικά στο ραδιόφωνο χθες. Επειδή άνοιξε πάρα πολλά μέτωπα, είναι η αλήθεια. Όταν λέμε πάρα πολλά, πάρα πολλά. Έβαλε και αν δεν έβαλε θεματάκια, ρε παιδί μου, ο Αλέξης Τσίπρας και για την Νέα Δημοκρατία, αλλά και για τον Πασόκ. Λοιπόν, και επειδή έβαλε πολλά θέματα, ήρθαν και πολλές απαντήσεις. Τώρα, ο Παύλος Μαρινάκης που είχε ανακοίνωση, κόντρα ανακοίνωση κτλ. Κτλ. Είπε, ρε παιδί μου, ότι οι αναφορές του Τσίπρα ήταν ατυχέστατες γιατί δεν είχαν σχέση με την πραγματικότητα, αφού έπιασε και φυσικά το θέμα του τηλεπικοινωνιακού καλωδίου, το οποίο αναφέρθηκες και εσύ. Μη χάσεις και εσύ, μη χάσεις. Ήταν ελεκτικό. Βέβαια, ο Μαρινάκης έβαλε και μια άλλη διάσταση.
1: Περίμενε. Λεκτικό. Δεύτερη, του έδωσε ευκαιρία η δημοσιογράφος για να το ξαναπεί.
2: Ναι, άκουσε λίγο. Εντάξει, άκουσε
1: μπορεί να συμβεί στον καθένα.
2: Ακριβώς, ωραία.
1: Να τα λέμε.
2: Αλλά όταν έκαναν το βίντεο, το κόμμα Τσίπρα εκεί από τη συνέντευξη, το είχαν καταλάβει ήδη. Και έτσι το μαζέψανε. Καταλαβες. Και βέβαια τώρα είπε, έριξε την καρφάρα του και ο Μαρινάκης, λέει, κρατάμε τη σημερινή διατύπωση, ότι είπε στη συνέντευξη των παραπολιτικών, γιατί αυτό το είχε πει στο συνέδριο του Βήματος. Όλο σε συστημικά μέσα είναι ο Τσίπρας τελευταία, Γιάννη μου. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω αυτό το πράγμα.
1: Αφού είναι πρώην πρωθυπουργός, τι να κάνει.
2: Οκ, το δέχομαι. Το δέχομαι. Εγώ
1: και
2: επίσης
1: το πρόβλημα με τα συστημικά μέσα τα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι ο Άλεξ Τσίπρας.
2: Σωστό και αυτό.
1: Δηλαδή και στο Sky, από ένα σημείο και μετά, πήγαινε ο Τσίπρας.
2: Και άλλο καρφί. Λοιπόν, το Πασόκ απάντησε στον Τσίπρα σε όλα αυτά που έκανε παρέμβαση εκεί και είπε με τις μετακινήσεις βουλευτών και δεν ξέρω κι εγώ τι, ότι εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε κοινοβουλευτική ομάδα μέσω τέτοιων μετακινήσεων. Έριξε τη σπόντα του στο Πασόκ εκεί, ξέρεις, που έγινε αξιωματική αντιπολίτευση μαζεύοντας, ξέρεις, και πολλούς ανεξάρτητους. Που δεν θα γινόταν ούτως ή άλλως, αφού διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ βασικά. Και εκεί τώρα, ξέρεις, θα πούνε από τον Πασόκ ποιος το διάλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και πάει λέγοντας, τέλος πάντων, απάντηση στην απάντηση. Είπαν όμως από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να διαιρέσει τον προοδευτικό χώρο και αφήνει στο απειρόβλητο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτή λοιπόν η κόντρα ήταν που έγινε και ο κακός χαμός με την αναπληρώτρια τύπου της Ελλάς, της κυρίας Άννας Παπαδοπούλου, την οποία την είχαμε πριν από μερικές ημέρες και καλεσμένη εδώ, η οποία βρέθηκε στο ΑΡΤ στην Αθήνα, στο κανάλι, μαζί με τον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο. Νομίζω ο Κωνσταντόπουλος είναι εκεί φθιώτιδας, κάπου εκεί ήτανε, τώρα δεν είναι βουλευτής. Λοιπόν, έγινε χαμός εκεί. Η εκπομπή τέντωσαν τα πράγματα, έγινε πανικός. Το θέμα όμως δεν είναι μόνο ότι είχαν ένα εκρηκτικό διάλογο στον αέρα, που της είπε ότι ο Τσίπρας άφησε τον εξώστη τα στελέχη του και τώρα έρχεται η κυρία Παπαδοπούλου να μου πει ότι φέρνει το καινούργιο. Δεν τα λέγατε αυτά όταν ήσασταν στο Πασόκ, της είπε ο Κωνσταντόπουλος, γιατί η κυρία Παπαδοπούλου ήταν αναπληρώτρια τομεάρχης υγείας, νομίζω, κάτι τέτοιο. Ήτανε, πάντως είχε ένα ρόλο.
1: Ναι.
2: Και λέει και συμπλήρωσε ο Κωνσταντόπουλος ότι κάποιος που έχει χάσει 5 φορές και είναι αποκλειστικός χορηγός του Μητσοτάκη δεν μπορεί να λέει ότι είναι το άφθαρτο, αναφερόμενος φυσικά στον Τσίπρα.
1: Στον Τσίπρα, στον Άλεξ Τσίπρα.
2: Η Παπαδοπούλα απάντησε ότι από τα χείλη του Κωνσταντόπουλου ακούστηκε μια φορά το όνομα Μητσοτάκη, αυτό για να πει απλώς ότι ο Τσίπρας είναι πολιτικός χορηγός του. Δεν θα μπορώ να μετρήσω πόσες φορές μίλησε για τον πρόεδρο της Ελλάς. Εκεί έγινε ο χαμούλης, από εκεί και μετά. Βγάλετε τη μάσκα, ό,τι αφορά εσάς προσωπικά, δεν εκλεγήκατε στην Κεντρική Επιτροπή, είπε ο Κωνσταντόπουλος στην Παπαδοπούλου. Όταν ήταν παλιά, στο Πασόκ τώρα αυτά, έτσι. Αυτά είναι οικογενειακά του Πασόκ, τα παλιά.
1: Ναι, εντάξει.
2: Είπε ο Παπαδοπούλου, αφήστε με μένα, τιμή μου και καμάρι μου, την προοδευτική παράδοση την έχω τιμήσει κτλ. Δεν την έχετε τιμήσει, λέει ο Κωνσταντόπουλος, αλλάζετε θέση αναλόγως που βρίσκεστε. Ψυχραιμία, αυτό το ένα τ' άλλο, χαμός. Έλεγε ο ένας τα δικά του, άλλος τα δικά του, λέει προσωπικές επιθέσεις, να πέσουν οι μάσκες, έλεγε ο Κωνσταντόπουλος, του Παπαδοπούλου, δεν μπορώ το ψέμα και τα fake news. Τέλος πάντων, κλείνει η κάμερα.
1: Εκεί είναι τώρα όλη η ιστορία.
2: Είπανε και ένα δεν τρέπεστε ντροπή σας ο Κωνσταντόπουλος, είναι ντροπιαστική η τοποθέτηση Κωνσταντοπούλου, είπε η Παπαδοπούλου. Έτσι τελείωσε δηλαδή. Ότι ηρεμιστικό χρειάζεται εσείς, κυρία Παπαδοπούλου. Όχι, χρειάζεται εσείς. Ξέρετε, πάρτε και ένα ηρεμιστικό, του είπε πρώτα η κυρία Παπαδοπούλου και απάντησε αυτό, το ηρεμιστικό το χρειάζεται εσείς. Χαμός δηλαδή έχει γίνει, μέχρι να κλείσει εκπομπή όλα αυτά. Και ντροπέσα κτλ. Τελειώνει λοιπόν εκπομπή. Λοιπόν, όταν τελειώνει. Η ίδια υποστηρίζει, κυρία Παπαδοπούλου, ότι ο βουλευτής του Πασόκ, ο πρώην βουλευτής του Πασόκ, την αποκάλυψε σκουπίδι.
3: και κινήθηκε δύο φορές απειλητικά προς το μέρος της. Και όπως παρόν ήταν στο περιστατικό βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κτιστάκης, ο οποίος προσπάθησε να την ηρεμήσει. Πάντως έχει κάνει δήλωση, έχει κάνει ανακοίνωση η κυρία Παπαδοπούλου, που είναι πολύ, ξέρεις, μιλάει ρε παιδί μου για ένα πρωτοφανές κρεσέντο και διάφορα άλλα του κυρίου Κωνσταντόπουλου. Είπε γι' αυτό εδώ ότι με αποκάλεσε σκουπίδι, κινήθηκε απειλητικά, τα είπε όλα αυτά.
1: Ναι.
3: Και λέει κιόλας ότι λίγο αργότερα ο κ. Κωνσταντόπουλος επέστρεψε και μου ζήτησε συγγνώμη, δεν αποδέχομαι τη συγγνώμη του. Και λέει τέλος πάντων, το αυγό του φιδιού δεν μπορεί να κολλάει μια δημοκρατική και προοδευτική παράταξη. Και το Πασόκ να πάρει θέση. Είναι υπέρ κατά της βίας. Ο κ. Κωνσταντόπουλος πάντως δήλωσε, έκανε δήλωση, ζήτησε συγγνώμη. Τώρα από εκεί και μετά έχω διαβάσει πολλά ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του. Δεν ξέρω αν το έχει κάνει ήδη η κυρία Παπαδοπούλου. Πάντως το είπε ότι θα κάνει ενέργειες. Και δεν ξέρω αν θα οι μάρτυρες θα πούνε.
1: Ναι.
3: Γιατί τώρα εκεί μπερδεύεται το θέμα.
1: Μάλιστα η κυρία Παπαδοπούλου δημοσίευσε και ένα πολύ μικρό απόσπασμα 6 δευτερολέπτων.
3: Ναι.
1: Την ώρα που ο παρουσιαστής προσπαθεί να κλείσει ουσιαστικά για να ηρεμήσω τα πράγματα, που στο background ακούγεται ένταση. Δεν ακούγεται καθαρά το τι λέγεται, τι γίνεται, αλλά το δημοσίευσε αυτό το απόσπασμα των 5-6 δευτερολέπτων σαν αποδεικτικό, σαν πιστήριο ότι όντως υπήρχε ένταση και ότι γινόντουσαν αυτά που γινόντουσαν. Το έχει ο Χρήστος Νάκος, δεν είναι πολύ καθαρό, αλλά ίσα ίσα να πάρουμε μια γεύση για...
3: Για αυτό. Να ακούσουμε κύριε Χρήστο Νάκο.
4: Τι στο Πασόκ, ο Νικόλας Σταλαντούρης.
3: Κατάλαβες πως έπεσε το σήμα. Ρίξτε σήμα να σας δούμε.
1: Άρον.
3: Ναι. Είναι, εντάξει, έγινε χαμός ρε παιδί μου. Ήταν, δεν χρειάζεται να φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Εντάξει, τα έχουμε πει πολλές φορές. Τώρα από εκεί και μετά. Δυστυχώς ζούμε τέτοιες καταστάσεις και είναι και πολύ, θα έλεγα, πώς να το πω ρε παιδί μου, ανησυχητικό, καθώς είμαστε στο δρόμο για τις εκλογές. Έχουμε μήνες μπροστά μας.
1: Αυτό
3: τώρα δεν... εκεί στο χώρο της κεντροαριστεράς, της ευρύτερης τέλος πάντων, επειδή γίνεται αυτός ο κακός χαμός, είναι κοντά τα δύο κόμματα, τουλάχιστον στις τελευταίες μετρήσεις είναι κοντά, βλέπω έναν έτσι εκνευρισμό, έναν αναβρασμό να το πω, μια κατάσταση πολύ με μεγάλη ένταση, και φοβάμαι ότι θα τα δούμε ακόμα περισσότερο, γιατί θέλουν να πάρουν τους ίδιους ψηφοφόρους, έχουν την ίδια δεξαμενή κατά βάση.
1: Ναι. Δεν θυμάμαι τώρα πριν καμιά εβδομάδα έτσι ένα σχόλιο πολύ χαρακτηριστικό που είχα διαβάσει, ότι αν αρχίσαμε από τώρα που απομένουν μήνες να έχουμε αυτές τις ατάκες και αυτές τις εντάσεις, δηλαδή τι θα κάνουμε, θα παίζουμε μπουνιές όταν έρθουν οι εκλογές.
3: Ναι. Τι γίνεται. Σήμερα πάντως ο Μητσοτάκης, τώρα κάνω εγώ ρελάνς. Γιατί το κάνω. Γιατί λέγαμε για την επένδυση στις Κουριές και αυτά, την επίσκεψη Μητσοτάκη κτλ. Και επίσης, επειδή είπαμε πριν για τη Χαλκιδική και τα ποσοστά που έχουν τα κόμματα, η Ελληνική Λύση και η Νίκη είχαν τέλος πάντων σε ευρωεκλογές, που ήταν άλλη μια περιοχή που είχε πέσει η Νέα Δημοκρατία στα τάρταρα από πολύ υψηλά ποσοστά, να πούμε ότι εκεί υπάρχει και κινητικότητα στη Χαλκιδική και με πρόσωπα τα οποία συνδέονται με Αντώνη Σαμαρά, οι οποίοι εμφανίζονται την ίδια ώρα που η Χαλκιδική έχει τους υποψηφίους της, ρε παιδί μου, στη Νέα Δημοκρατία, ξέρεις, είναι. Και μια περιοχή που κρίθηκε η έδρα για 86 ψήφους. Εκεί, δηλαδή, ο Γιάννης Γιώργος και ο Γρηγόρης Τάσιος, έχασε ο Τάσιος για 86 ψήφους. Οπότε καταλαβαίνεις ότι
1: γίνει
3: θα
1: πολύ
3: έχει
1: μεγάλη μάχη
3: εκεί. Ζωριλίκη πολύ εκεί η κατάσταση, και άμα μπει και ο Σαμαράς στο παιχνίδι θα αλλάξουν πολλά. Είναι αυτές οι περιοχές, ή κάποιες περιοχές έχουν τις ιδιαιτερότητες της. Μία από αυτές τις περιοχές είναι και η Χαλκιδική. Από την άλλη, ο Μητσοτάκης, εκτός από ότι σήμερα βρέθηκε στο Sky που είχε τον πρωτοσάλτη εκεί τη συνέντευξη, τώρα σε λίγο θα πάει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τελετία ονοματοδοσίας αίθουσας σε Στέφανος Μάνος. Γράψτε το γι' αυτό. Λοιπόν, είναι θεματάκι αυτό, έτσι. Είναι πολύ ιδιαίτερος συμβολισμός. Πέρα ότι του γεγονότος αυτού καθ' αυτού, ότι μία αίθουσα μετονομάσεται εκεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ως Στέφανος Μάνος, θα είναι παρόν και ο Πρωθυπουργός. Και φυσικά τώρα τα πολιτικά Είμαστε και σε τέτοια εποχή προεκλογική. Όλα χρειάζονται, σου λέει ο Μητσοτάκης. Τσίμπα λίγο και από όπου μπορείς να τσιμπήσεις, θα τσιμπήσεις. Και από τους φιλελεύθερους, του Μάνου, από τη δράση.
1: Τι να πω. Λοιπόν. Εντάξει, είναι τώρα...
3: 29. Ήταν... Να πεις άμα θες να πας στο Κάιρο.
1: Κάιρο, ναι.
3: Κάιρο.
1: Αυτό με ψήνει τώρα, επειδή το είπες, ξέρεις, θέλω να το ξανακούσω, γιατί
3: λοιπόν,
1: ψήθηκε η Χρύσα, και η Χρύσα ψήθηκε που
3: ωραία,
1: το άκουσε.
3: Άμα το άκουσε και η Χρύσα. Να πούμε και τις καλημέρες και στη Χρύσα και στο Γιώργο και σε όσους μας ακούτε, που μου στέλνουν εδώ μηνύματα και διάφορα άλλα, στον Παύλο και στον Χρήστο. Να πούμε, μπορείτε να πεταχτείτε μέχρι τις επιβλητικές πυραμίδες, να δείτε το καινούριο αρχαιολογικό μουσείο, πάρα πολύ εντυπωσιακό, μιλάμε όλος ο κόσμος είχε μείνει άναυδος όταν πρώτο παρουσιάστηκε, και επίσης να κάνετε και τις βόλτες σας με φελούκα. Γιάννη Χαβιανίδη, σημείωσε τη λέξη, μπορεί να αναζητήσει και κάνα φελουκάρι σε πάει βόλτα στο Νείλο. Το Κάιρο σε περιμένει λοιπόν. Μπορείς να κλείσεις τη θέση σου μέσα από το aegeaner.com ή από την εφαρμογή της Aegean, Aegean App, και έτσι να ζεις το δικό σου αιγυπτιακό παραμύθι. Να βάλεις και τα, πώς τα λένε εκεί, να πας να κάνεις και τσουλήθρα στην άμμο. Δηλαδή είναι κάτι που εγώ δεν θα το αφήσω. Το κάνω. Δεν μπορώ. Λοιπόν, όλα αυτά από την Aegean, η οποία συνδέει τη Θεσσαλονίκη με 41 ολόκληρους προορισμούς. Ένας από αυτούς, από τους εξαιρετικούς προορισμούς, είναι και το Κάιρο. Λοιπόν, μπαίνετε στο aegeaner.com και κλείνετε το ταξιδάκι σας. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Flash 99,4.
2: Εγώ που λες.
3: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Τόση ώρα δεν θέλω να ξεκινήσω γιατί ακούω αυτό το, έτσι, το εκπληκτικό κομμάτι.
1: Δεν είναι αμαρτία, έτσι, ναι. το live στο Facebook και στο YouTube να κόβεται, να μην έχει εικόνα. Εκείνη την ώρα και είπα να σε απολαύσουμε τώρα. Δεν προλάβα να τραβήξω ένα βίντεο να το κάνουμε.
0: Μεγάλη αμαρτία.
1: Δεν ξέρω αν είναι στα παρασκήνια ή στα bloopers.
0: Είναι, πώς το λένε, είναι ευλογία, όχι αμαρτία. Που δεν έχει ήχο. Λοιπόν, θα ακούσουμε, κύριε Χρήστο Νάκο, μήπως ακούσουμε λίγο Βελόπουλο. Γιατί έχει ανεβάσει πολύ τον πύχη.
2: Σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, πολλές φορές έχετε μιλήσει για αυτά τα θέματα και, και μου είπατε ότι ο κύριος Ρούμπιο θα έρθει εδώ για τα όπλα. Μόνο γι' αυτό θα έρθει. Ναι. Δεν πιστεύετε ότι θα μπορούν να συζητηθούν ζητήματα που αφορούν τις δύο χώρες?
3: Όχι.
2: Όχι εμάς και τους Αμερικάνους και τους Τούρκους.
3: Όχι. Όχι. Όχι. Θα πήγαινε και στην Τουρκία.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Αν ήταν,
2: ούτε στο περιθώριο κάποιος.
3: Σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε, καλύτερα είστε χρόνια δημοσιογράφος. Όταν θες να συμβιβάσεις τους δύο, πας στον ένα και μετά στον άλλο. Ναι. Και μετά στο τραπέζι όλοι μαζί. Βλέπετε ότι έρχεται μόνο εδώ. Ναι. Για να έρχεται μόνο εδώ, το ενδιαφέρον του είναι εδώ. Για προφανείς λόγους είναι εδώ.
2: Μάλιστα.
3: Όπλα. Φαντάζομαι.
2: Εντάξει, όπλα παίρνουμε με λεφτά που μας δανείζουν.
3: Το ξέρω. Το υστέρημα του ελληνικού λαού.
2: Είναι παλιά.
3: Και τα όπλα τα παίρνετε, ξέρετε, για να τα χρησιμοποιήσετε. Όχι για να τα έχετε στις προθήκες. Στην Κάσο, π.χ., δεν χρησιμοποιήθηκαν.
2: Ναι.
3: Ήρθαν 5 τουρκικά πλοία.
2: Τώρα, με συγχωρείτε, τώρα επειδή το λέτε αυτό, το έχετε ξαναπεί. Σας έχω ακούσει, σας παρακολουθώ και στη Βουλή πάρα πολλές φορές. Με το καλώδιο, έτσι. Εντάξει, τώρα υπάρχουν κάποιες εξελίξεις. Ήθελα να σας πω το εξής. Εσείς τι θα κάνατε δηλαδή, θα κάνατε πόλεμο με τους Τούρκους?
3: Θα βούλιαζα τα τουρκικά σκάφη. Θα τα προειδοποιούσα. Και θα έκανα ρεσάλτο. Απλά πράγματα είναι.
0: Απλά πράγματα είναι. Δεν μπορώ να σας καταλάβω. Δεν μπορώ να σας καταλάβω εσάς, τους υπόλοιπους. Είναι πολύ απλά πράγματα. Αλλά, είπε, θα τους προειδοποιούσα.
1: Έτσι έλεγε πρώτα.
0: Ναι, κάντε πίσω, θα σας βουλιάξω. Λοιπόν, να ξέρετε.
1: Έλεγε, πειρατεί το τόπι μου. Δηλαδή, για όνομα.
0: Και αυτό με το ρεσάλτο δεν κατάλαβα. Ή θα τους βουλιάξεις ή θα είναι ρεσάλτο. Το ρεσάλτο δεν είναι αυτό που ξέρω. Δηλαδή, είναι κάτι άλλο που έχω χάσει κάνα επεισόδιο. Έχει αλλάξει.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν είναι όταν πετούσαμε. Είδες, έτσι, πληθυντικό που βάζω. Πετούσαμε εκείνους τους γάτζους από το ένα πλοίο στο άλλο. Και πηδούσαμε μέσα σαν πειρατές.
1: Πειρατεία εκεί πέρα, οι πειρατές.
0: Ρεσάλτο, αυτό δεν είναι?
1: Ναι, το έχουμε και.
0: Βέβαια, τώρα έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, περίμενε τώρα, γιατί μάλλον εκεί αναφέρεται ο κύριος Βελόπουλος, γιατί σε αυτά είναι διαβασμένος. Μήπως αναφέρεται, ξέρεις, που κάνανε οι Αμερικανοί κάτι ρεσάλτα τελευταία, που κατεβάζα κάτι πεζοναύτης με τα ελικόπτερα στα πλοία. Θυμάσαι, που κάνανε κάτι. Γρηγοράδες και Αμερικανοί, που σε αυτό. Απλά δεν γίνεται και να τους βουλιάξεις και να κάνεις ρεσάλτο, ένα από τα δύο.
1: Παιδιά, έρχομαι.
0: Όχι.
1: Κάντε άκρη να, όχι, να όχι. Πατήσω, δηλαδή.
0: Κάντε στην άκρη να περάσω. Απόψε θα σε ξεπεράσω, που είναι το γνωστό κομμάτι.
1: Παιδιά.
0: Εντάξει, τέλος πάντων. Αυτά λέει ο κύριος Βελόπουλος σε σχέση, γιατί και σήμερα οι εφημερίδες στα πρωτοσέλιδα έχουν αναφορές, συνεχίζουν και έχουν αναφορές στην επίσκεψη Ρούμπιο. Φυσικά. Και σε σχέση και με το θέμα του καλωδίου. Βέβαια, εκτός από τα δικά μας εδώ, έτσι, τα τι είπε ο Ρούμπιο, πώς ήταν, πώς δεν ήταν κτλ. Κτλ. Όλα τα σχετικά με, με την επίσκεψή του. Έχουμε το τι γίνεται στη Γαλλία, που γίνεται ο πανικός. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα, έχουν ξεπεράσει συλλήψεις 7.000. 7.000 συλλήψεις έχει η Γαλλία. Και συνεχίζουν. Και είναι σχολεία, ναι. Κάνουν επεισόδια, αστυνομικοί χτυπάνε, τους χτυπάνε.
1: Πολύ μεγάλη ένταση, είναι μια τρέλα.
0: Πού να σου πω κάτι, η Γαλλία δηλαδή τα τελευταία χρόνια έρχεται συνέχεια στην επικαιρότητα με τέτοια θέματα. Κερδίζει η Εθνική Γαλλίας κλωτσιές και μπουνιές. Φωτοβολίδες, καψίματα, ναι, σπασίματα, πλιάτσικο. Χάνει η Εθνική Γαλλίας, ξανά το ίδιο. Σπάνε, κάνουν. Υπάρχει ένα θέμα, νομίζω, και γενικά στη Γαλλία. Άσε που έχει ένα θέμα τρομερό η Γαλλία στα δημοσιονομικά της. Τα ομόλογά της έχουν πάρει την ανιούσα, δεν λένε να μαζευτούν. Γίνεται μεγάλη συζήτηση αν η Γαλλία, πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα. Μια ελληματική οικονομία εδώ και αρκετά χρόνια, ακόμα και όταν εμείς είχαμε τα μνημόνια που τρώγαμε το μαστίγιο από τους Γερμανούς, τους φίλους μας, εκεί με αυτό το, Τέλος πάντων, άντε να μην, τώρα δεν θέλω να τον σαδιστεί, τέλος πάντων θα το πω τον Σόιμπλε.
1: Καλά που κρατήθηκες εδώ.
0: Κρατήθηκα μέχρι ένα σημείο. Μέχρι ένα σημείο. Λοιπόν, όταν εμείς δηλαδή τρώγαμε το μαστίγιο από τους Γερμανούς, η Γαλλία είχε πάλι ελληματικούς προϋπολογισμούς.
1: Αλλά η Γαλλία ήταν η Γαλλία. Εξαίρεση.
0: Ναι,
1: αλλά η Γαλλία ήταν η Γαλλία.
0: Γιατί είναι και το... Είναι και η στήριξη, η θεωρητική, η ραχοκοκαλιά της Ευρώπης για να μην φαίνεται ότι κυριαρχεί η Γερμανία. Είναι το άλοθη. Σου λέγουμε και για Γαλλία, μαζί της παίρνουμε τις αποφάσεις. Ναι, αλλά εσύ έχεις το πουγγί και ο άλλος πρέπει να ζει, επειδή η Γαλλία βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση εδώ και αρκετά χρόνια, είναι με ελληματικούς προϋπολογισμούς. Τώρα βλέπουμε ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση στα δημοσιονομικά της. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το θέμα, γιατί έχουμε γενικότερα ένα θέμα με τα ομόλογα. Τώρα μπαίνουμε σε οικονομικά, ξέρω αρκετοί ακροατές θα λένε «Μα τώρα τι είναι αυτά και τι εμάς τι μας νοιάζει». Μας νοιάζει, είναι η αλήθεια, γενικότερα, γιατί όλα αυτά τα ζητήματα ακουμπάνε και τη δική μας χώρα, που είναι μια μικρή χώρα, συνδεδεμένη άρρηκτα με το τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ας μην ξεχνάμε ότι καλά τα λέμε, είναι πολύ καλά, είμαστε, ξέρεις, δημοσιονομικά κτλ. Αλλά αν υπάρξει κάτι μεγαλύτερο στην Ευρώπη, τα απόνερα σίγουρα θα έρθουν και από εδώ. Γι' αυτό μας ενδιαφέρει και το τι γίνεται στη Γαλλία και το τι γίνεται παντού. Λοιπόν, η Γαλλία εκτός των δημοσιονομικών της όμως έχει και όλα αυτά τα προβλήματα. Μέχρι που έχουμε φτάσει, έτσι, να λέει ο Πιερακάκης ότι πρέπει η Γαλλία να κάνει τον προϋπολογισμό της γρήγορα για να, ξέρεις, να μειωθεί η ένταση στις αγορές.
1: Το λέει, ζήσαμε λέει, και αυτό.
0: Τι ακούμε. Ναι, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, το Eurogroup έστειλε μήνυμα στη Γαλλία ότι είναι σημαντική κατάρτιση ενός αξιόπιστου προϋπολογισμού. Αξιόπιστο προϋπολογισμό εντωμεταξύ. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα πρέπει να μειώσει τα ελλείμματα. Για πήγαινε τώρα σε αυτή τη Γαλλία που φλέγεται να μειώσει ελλείμματα, να κάνει πολιτικές λιτότητας. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτός ο αξιόπιστος προϋπολογισμός που θα δούμε να καταρτήσει τις επόμενες ημέρες η Γαλλία. Θα τα δούμε όμως.
1: Και φυσικά σε πολιτικό επίπεδο είναι βούτυρο στο ψωμί. Έτσι, της κυρίας Λεπέν, δεν, η κατάσταση είναι
0: καλά,
1: πολύ,
0: ναι,
1: δύσκολη εκεί πέρα.
0: Καλά, ο Μακρόν, θεωρείται είναι το τελείωμά του, είναι αυτό το κυκνιοάσμα είναι, θα τελειώσει με αυτή τη θητεία. Θεωρείται όχι απλά είναι απίθανο, ούτε το συζητάει κανείς. Δηλαδή βλέπουν όλοι τους Λεπέν και τον Μελανσόν, ο οποίος κατηγορείται ότι είναι υποκοινή όλη αυτή την κατάσταση στη Γαλλία, σε ένα χώρο ο οποίος είναι προνομιακός για την αριστερά, είναι η αλήθεια, ο χώρος της παιδείας, των νεαρών, των φοιτητών, των μαθητών κτλ. Κτλ. Θα δούμε. Θα δούμε πώς, αν μπορεί να το ξεπεράσει η Γαλλία αυτή την κατάσταση που είναι βιώνει εδώ και αρκετές ημέρες.
1: Ακριβώς, είναι μια δύσκολη κατάσταση και είναι χαρακτηριστικό ένα δημοσίευμα που διάβαζε για μια μητέρα η οποία χτυπούσε τον γιο της για να μην συμμετέχει στα επεισόδια που γίνονται έξω. Ναι. Δηλαδή φαντάσου τώρα
0: πόσο βαθιά
1: έχει φτάσει το πρόβλημα, τι γίνεται και στα σπίτια και σε όλη την γαλλική κοινωνία.
0: Νομίζω έχουμε μια πολύ μικρή αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, στις τιμές του αργού πετρελαίου. Να το δω όμως, γιατί το βλέπω σαν τίτλους και δεν ξέρω αν...
1: Να πάμε πρατήριο δηλαδή.
0: Καλά, πρατήριο και είτε πας Γιάννη είτε δεν πας, τα ίδια είναι. Δεν κερδίζεις τίποτα, άστο. Δεν έχουν οι τιμές, είναι ούτως ή άλλως σταθερά, είμαστε πάνω από τα 100 δολάρια. Η τιμή του πετρελαίου Brent λοιπόν, ναι μεν είναι πτωτικά, κινείται 1% κάτω, αλλά είναι στα 103 δολάρια. Δηλαδή πάλι είναι πάρα πολύ ψηλά. Αυτό είναι και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Την ώρα που ξανά η κυβέρνηση θέλει να δει πώς θα διαχειριστεί το ζήτημα της ακρίβειας στο σούπερ μάρκετ και στα πρατήρια φυσικά. Τα πρατήρια δεν χρειάζεται, τι να πούμε τώρα, έχει πόσες εβδομάδες πλέον, είμαστε στο 2,1-2,2 εκεί, κινείται η τιμή,
1: ναι,
0: από 2,2 μέχρι 2,1 ανάμεσα, αυτό έχει, είναι το εύρος.
1: Έχει κολλήσει βελόνα,
0: ναι,
1: εκεί
0: ακριβώς,
1: πέρα, δυστυχώς.
0: Ναι, δυστυχώς, δυστυχώς, πολύ
1: ψηλά. Έτσι ακριβώς.
0: Οπότε... Δυστυχώς όμως αυτό μετακυλίεται και στα υπόλοιπα, στην υπόλοιπη αγορά, που είτε αυτό λέγεται σούπερ μάρκετ, είτε λέγεται η καθημερινότητα του πολίτη. Και αυτό είναι και το μεγάλο ζήτημα Καλημέρα να πω και στον Νίκο που μου στέλνει καλημέρα εδώ στο Messenger, στα Facebook και στα Facebook. Είναι και το μεγάλο ζήτημα που θα αντιμετωπίσει, θεωρώ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό είναι το μεγάλο του πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Αν δεν έχει προκύψει κάτι, γιατί στην πολιτική ξέρεις, το αναπάντεχο είναι το ζήτημα, δεν είναι το όταν πηγαίνεις εκεί που είναι να πας. Έχει κάνει σχεδιασμό και φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει κάνει ένα σχεδιασμό για την άνοιξη, για τις εκλογές. Από εκεί και μετά όμως το πώς αυτός ο σχεδιασμός θα εξελιχθεί, έχει να κάνει με το τι θα συμβεί στο μέτωπο το πολεμικό με το Ιράν, νομίζω.
1: Μέχρι τότε έχουμε πολύ δρόμο.
0: Πολύ δρόμο έχουμε, απλά 15
1: όχι,
0: του μήνα.
1: Έχουμε, ναι. Έχουμε πολύ δρόμο που σημαίνει ότι μπορεί η κατάσταση να αλλάξει. Ναι, εδώ, ναι, η κατάσταση ναι. Αλλάζει μέρα με τη μέρα και ώρα με την ώρα. Μέχρι τότε
0: έτσι
1: λοιπόν.
0: Έτσι είναι. Ελπίζει πολλοί κόσμος να μπορέσει να υπάρξει αποκλιμάκωση. Το πρόβλημα είναι ότι τώρα θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανση σε λίγες μέρες. Στις 15 Οκτωβρίου. 14 Οκτωβρίου θα έχουμε τις ανακοινώσεις από πλευρά τη κυβέρνηση. Που σε αυτή την κίνηση συμμετέχουν και τα διελιστήρια για την τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης για τα νοικοκυριά. Οι εκτιμήσεις από την πλευρά των πρατηριούχων για τις ενώσεις τους είναι ότι με τα σημερινά δεδομένα, έτσι, γιατί κοίταξε να δεις, τώρα σήμερα έχουμε 9 του μήνα, 15 είναι την άλλη εβδομάδα, τώρα είναι την άλλη Πέμπτη θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Μέχρι τότε μπορεί χτύπα ξύλο να ξεκινήσει ο Τραμπ να αρχίσει να ρίχνει μπόμπες, ξέρω εγώ, στο Ιράν. Ή να μην ρίχνει μπόμπες. Να βρεθεί ένας διάβολος επικοινωνίας που γίνονται κινήσεις ούτως ή άλλως παρασκηνιακά, ναι, από τις χώρες του κόλπου που έχουν αναλάβει αυτό το ρόλο. Είτε είναι το... και εκτός του κόλπου, είτε άλλες φορές εμπλέκεται το Πακιστάν. Ξέρεις, διάφορες χώρες προσπαθήσαν να παίξουν ρόλο διαμεσολαβητή σε αυτή την κρίση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Το Κατάρ, ο ένας, ο άλλος, διάφοροι. Μακάρι να δούμε μια θετική εξέλιξη.
1: Να στείλουμε ένα μήνυμα. Κύριε Ντόναλ, την άλλη εβδομάδα ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Αν μπορείς, κάνε κάτι γρήγορα.
1: Κάνε κάτι, έτσι, μια δηλωσούλα, κάτι. Τι
0: είναι αυτό το πράγμα. Άμα να το κάνεις μετά, τελειώσαμε εμείς. Λοιπόν, να δούμε πώς θα είναι. Τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, οι πρατηριούχοι, οι ενώσεις τους... Άκουγα τον πρόεδρο της Αττικής, έλεγε ότι με τα σημερινά δεδομένα έτσι όπως είμαστε και με την εκτίμηση που κάνουν για τον τρόπο με τον οποίο θα επιδοτήσει και η κυβέρνηση και τα διελιστήρια την τιμή, θα βγει γύρω στο 1,60-1,65. Ναι, αλλά και πάλι από το πέρσι. Είναι, μιλάμε τώρα διαφορά τρομερή, έτσι. Μιλάμε για 50 λεπτά πάνω. Γιατί και πέρσι... Ναι, λέμε ένα 10, αλλά είχε και προσφορές ένα 07, ένα 06 από τις εταιρείες. Γιατί ναι, πάντα οι χαμηλότερες τιμές είναι στο ξεκίνημα της διάθεσης. Γι' αυτό στο τέλος είναι μεγαλύτερες. Γιατί στο ξεκίνημα γίνονται και προσφορές για να πάρουν μερίδιο της αγοράς εταιρείες μικρές και μεγάλες. Και παίζουν προσφορές γιατί στην αρχή της περίοδου της διάθεσης αυτής γίνονται μεγάλες παραγγελίες. Και σου λέει τώρα είναι η ώρα. Τώρα βαράτε μακεδονομάχη. Όποιο να πάρουμε μερίδιο.
1: Όποιος προλάβει.
0: Ακριβώς. Γιατί θα γεμίσουν τώρα όλες οι δεξαμένες. Οπότε στην αρχή γίνεται όσο δυνατόν οι μεγαλύτερες προσφορές, οι μεγαλύτερες εκπτώσεις κτλ. Θα το δούμε. Τώρα την άλλη εβδομάδα αυτό θα είναι κρίσιμο. Ανατιμήσεις μαθαίνουμε ότι έρχονται σε ήδη σούπερ μάρκετ. Οι συμφωνίες κυρίων. Δεν ξέρω
1: εντάξει, όταν το τι θα γίνει στο ράφι του σούπερ μάρκετ ή στο βενζίνη, το αφήνουμε στην καλή διάθεση, στην καλή πίστη, ναι, των προμηθευτών, των κατασκευαστών, των διελιστηρίων κτλ. Με καλή την πίστη, εντάξει, πόσο μπορείς να κάνεις. Δεν μπορεί να είναι όλα εθελοντικά. Να προλάβουμε, επειδή οδεύουμε και προς το τέλος της εκπομπής, να πούμε, ναι, και μερικά τοπικά.
0: Για
1: γιατί
0: πες,
1: είχαμε, ναι, το πρωί φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Θέτιδος. Και μάλιστα κάει και ολοσχερός το διαμέρισμα. Κυκλοφορούν και βίντεο και φωτογραφίες από αυτή την πυρκαγιά. Στο νοσοκομείο, μια 30χρονη γυναίκα, μάλιστα, με εγκάβματα. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 5 οχήματα, 15 πυροσβέστες. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου,
0: μάλιστα,
1: είναι η 30χρονη τραυματίας, εγκαυματίας. Και μάλιστα ακούστηκε, σίγουρα με μαρτυρίες, ακούστηκε έκρηξη πριν ξεσπάσει η φωτιά και έχει καταρρεύσει ο εξωτερικός τείχος.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Αυτή ήταν μια είδηση έτσι νωρίς το πρωί που προκάλεσε αναστάτωση στην πόλη. Έχουμε κάποιες διακοπές νερού, υδροδότησης και ρεύματος. Σε εξέλιξη αυτή πρέπει να πούμε ότι είναι μεγάλη διακοπή υδροδότησης στην περιοχή γύρω της, από την Πέτρου Συνδίκα, την Μπότσαρη, τη Δελφών, όλο εκείνο το μεγάλο κομμάτι. Και μάλιστα η αναφορά στην ιστοσελίδα της ΕΙΑΔ είναι ότι η υδροδότηση θα αποκατασταθεί στις 9 το βράδυ. Είναι από τις περιπτώσεις που προφανώς τώρα είναι κάποιο μεγάλη βλάβη. Υπενθυμίζουμε ότι εκεί εδώ και εβδομάδες γίνονται έργα από την ΕΙΑΔ. Ξεκίνησαν από κάτω από την παραλία, τη Μεγάλο Αλεξάνδρου, και έχουν ανέβει στην Βασιλή Σόλγας. Προφανώς εκεί κάτι χτύπησε στις σωληνώσεις και θα είναι για πολλές ώρες οι καταναλωτές χωρίς νερό. Χωρίς νερό έχουν... υπήρχε επίσης μια διακοπή υδροδότησης στην Κασάνδρου και στην Λεωφόρο Τζον Κένεντι και Πρασακάκη στην Πηλαία. Ενώ διακοπές ηλεκτροδότησης έχουμε στον Δήμο Παύλου Μελά, στη Σταυρούπολη συγκεκριμένα, πέριξ των οδών Κολοκοτρώνης, Πάρτης και Μεγάλο Αλεξάνδρου. Στις 3 το μεσημέρι αναμένεται η αποκατάσταση. Στις 2.30 το μεσημέρι αναμένεται η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην περιοχή κοντά στην Λαγινών προς Λαγκαδά, κάτω από την Εθνική Οδό προς Αστροβάλτα στο Λαγκαδά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, λέγαμε πριν για τον αναβρασμό, για τις δημοσκοπήσεις για την Ελλάς, γιατί υπάρχει αυτό το έτσι, την Ελλάς, όχι την ελληνική αστυνομία, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Καλά το είπα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει πυκνώσει τις εμφανίσεις του στα ΜΜΕ, το βλέπεις αυτό. Όπως εγώ θα πω ότι δεν είναι τυχαίο ότι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει πάρα πολλές εμφανίσεις και περιοδίες κτλ., ειδικά στο Βορρά. Προφανώς τίποτα δεν είναι τυχαίο από αυτά, καθώς έχουμε εκλογές, έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δηλαδή και συνεντεύξει τώρα στον Πρωτοσάλτη ο Μητσοτάκης, θυμάσαι ένα διάστημα πήγαινε, ήταν πολύ αγκριβοθόρητος. Έβγαινε εδώ, εκεί, είμαι μόνο στο Μαξίμου, συνεντεύξεις γραμμένες, τηλεοπτικές κτλ. Λοιπόν, τώρα για με τον Τζίπρα, γράφουν εδώ οι παρασκηνιακές στήλες. Κάθε πρωί γίνεται μίνι σύσκεψη με πολύ στενούς τους συνεργάτες και αξιολόγους των προσώπων που έχουν βγει μπροστά και υπερασπίζονται τις θέσεις του κόμματος. Τώρα, και προχθές είχε καινούργια σενάρια. Ποιοι καινούργιοι τύποι θα εμφανίζονται στα παράθυρα για λογαριασμό του κόμματος του Άλεξη Τζίπρα?
1: Κανονική AI.
0: Όχι, όχι.
1: Γιατί είναι και τη μοδό τώρα.
0: Φαντάζεσαι. Εντάξει, θα το δούμε και αυτό. Λοιπόν, και μάλιστα στα παραπολιτικά διαβάζω ότι ο Θανάσης ο Κυριακόπουλος το γράφει ότι και ο Θανάσης Λάλας εντάσσεται σε αυτόν τον κύκλο. Τι έχεις να πεις τώρα, Γιαννάκη μου?
1: Με τι χρώμα γυαλί, αυτό περιμένω να δω.
0: Εντάξει, τώρα να σου πω ότι η φωτογραφία που τον πετύχαν εδώ είναι πορτοκαλί. Εδώ που τον έχω μια φωτογραφία, έτσι. Μπορεί να είναι κόκκινο, μπορεί να είναι πράσινο.
1: Τα ζηλεύω. Τα γυαλιά του είναι δυνατός.
0: Έχει πολύ χρώμα στη ζωή. Λοιπόν, και έτσι που λες. Φημολογείται λοιπόν ότι ανοίξει στο πυρήνα τον σωστενό πυρήνα όσο συμβουλεύουν τον πρώην πρωθυπουργό. Και ότι συμμετέχει και στον πρωινό καφέ του κόμματος. Εκεί του γραφείου του Άλεξη Τσίπρα, έτσι.
1: Πάντως υπάρχουν και κάποιοι μέσα από το κόμμα που δεν χάρηκαν πάρα πολύ με αυτό το πρωινό καφέ, γιατί γινόταν και παλιότερα επί ΣΥΡΙΖΑ ο πρωινός καφές και υπήρχαν διαμαρτυρίες, ναι. Γιατί προκαλούσε διαμαρτυρίες για το ποιος συμμετέχει σε αυτό το πρωινό καφέ, ποιος δεν συμμετέχει, ναι, ναι, και πάντα ναι. Γίνεται ένα τέτοιο.
0: Πάντα κάποιος είναι απ' έξω.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορεί όλοι να είναι στο πρωινό καφέ, αυτό δεν θα ήταν καφέ, αυτό θα είναι συνέδριο πρωινό. Λοιπόν, καλημέρα και στα Γιάννενα στο φίλο τον Νίκο που μου στέλνει. Ναι, πάντα κάποιος θα έχει θέμα με αυτό, το ξέρεις τώρα, τι να συζητάμε, έτσι, δεν υπάρχει θέμα, δεν μπορεί να συμμετάσχουν όλοι στον πρωινό καφέ, Γιάννη.
1: Έτσι είναι.
0: Χρειάζεται όμως, είναι χρήσιμος ο πρωινός καφές. Πρωινό καφέ καλά, κάνει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και διάφοροι άλλοι τέλος πάντων, για να έχουν ένα καλύτερο συντονισμό, ειδικά όταν σε δύο περιπτώσεις που ξέρεις αυτά τα μεγέθη είναι πολύ μεγάλα, δεν μπορεί να τα μαζέψεις, πάντα κάτι σου ξεφεύγει, κάτι γίνεται. Όσο πιο πολύ βρίσκονται οι άνθρωποι, τόσο καλύτερα είναι τα αποτελέσματα. Το τι θα είναι το αποτέλεσμα θα φανεί τώρα στο επόμενο κύμα των δημοσκοπήσεων. Εκεί κατά τα Χριστούγεννα που θα γίνει πάλι ο κακός χαμός, πριν τα Χριστούγεννα βασικά, γιατί μετά θα έχουμε Χριστούγεννα. Θα πρέπει λίγο να χαλαρώσουν και οι πολιτικοί, που δεν θα χαλαρώσουν φέτος, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχουν να πάνε εκκλησίες, πώς το λένε, γλέντια, τα ανήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη, εκεί στα, που γίνεται αυτό ο πανικός τα Χριστούγεννα στους δρόμους εκεί στη Βασιλέως Ηρακλείου και όλα τα σχετικά. Εντάξει, θα τα δούμε στην ώρα τους. Καλά να είμαστε, εδώ να είμαστε και.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Θα αντιμετωπίσουμε αυτά όλα.
1: Στην υπόθεση Μαζονάκη είχαμε την
0: Μαζονάκη.
1: Η κατάθεση της κόρης, ναι, του Ζέγκου στον
0: σήμερα
1: γιατρό.
0: Σήμερα ένα πάει στον ανακριτή.
1: Πήγε, περισσότερο από περίπου
0: μία ώρα. Αν είχαν πει ότι πολύ νωρίς θα πάει.
1: Ναι, για περισσότερο από μία ώρα,
0: ναι,
1: κατέθεσε στον ανακριτή. Φέρεται να παραδέχτηκε ότι γινόταν, να επιβεβαίωσε ότι γινόταν η θεραπεία πλασμαφαίρεσης.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες ρωτήθηκε για τις συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου και φαίνεται να παραδέχτηκε ότι η ίδια ήταν που κάλεσε το ΕΚΑΒ, προσθέτοντας όμως ότι η ίδια δεν είδε τον τραγουδιστή. Τώρα δεν ξέρω, βρισκόταν σε άλλο χώρο και απλά της είπανε πάρε τηλέφωνο. Τέλος πάντων, είναι πολύ φρέσκο αυτό.
0: Ναι.
1: Θα δούμε σίγουρα πολύ περισσότερες πληροφορίες
0: όσο
1: περνάει
0: βγούνε,
1: η ώρα.
0: Ναι,
1: θα βγουν όλα, θα βγουν ατάκες. Γιατί
0: τίθεται. Είναι δεδομένο.
1: Κρίσιμα ζητήματα που αφορούν ούτως ή άλλως το μεγάλο ζήτημα αν έγινε μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Έχουμε εκεί μεγάλη συζήτηση.
1: Αν και ό,τι και να καταθέσουν, ούτως ή άλλως οι τοξικολογικές δίνουν απαντήσεις.
0: Θα τα πούνε όλα, θα τα φανερώσουν.
1: Και δεν δίνουν μόνο ότι αν υπήρχαν κάποιες ουσίες, σου δίνουν συγκεκριμένα την ουσία που υπήρχε στον οργανισμό του.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε δεν μπορείς από εκεί να κρυφτείς.
0: Δεν μπορεί κανείς να κρυφτεί. Και θα υπάρξουν αυτά, θα υπάρξουν απαντήσεις για το τι συνέβη. Και έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής, ο αγαπητός, έτσι ο αγαπημένος καλλιτέχνης. Λοιπόν, κάπου εδώ θα πρέπει να αποχαιρετήσουμε, να ετοιμαστείτε, είπαμε, για τον καιρό σας είπα, έτσι. Τα είπα αναλυτικά νομίζω. Να τα ξαναπώ. Λίγο το βράδυ του Σαββάτου ασθενής βροχή, υπάρχουν πιθανότητες να έχουμε έτσι ασθενής βροχή. Και μετά ξανά το βράδυ της Κυριακής, που υπάρχει, πώς το λένε, πρόβλεψη για καταιγίδα. Προσοχή στους δρόμους, όπως και να έχει, είτε με ήλιο, είτε με βροχή, είτε με συννεφιά. Προσοχή στους δρόμους, λίγο να είμαστε ευγενικοί. Καλό είναι να μην δερνόμαστε μέσα στους δρόμους όπως είδαμε τις προηγούμενες ημέρες. Ούτε τσεκούρια, όπως είδαμε στην Αθήνα, εκεί τι κατέβασε ο άλλος και κυνηγούσε ο ένας τον άλλον.
1: Τώρα, στον κουφού την πόρτα.
0: Εντάξει. Εγώ όποιος, θα τα πω πάντως.
1: Όποιος μπορεί και είναι ψύχρεμος, θα είναι.
0: Λίγο μονή και ψυχραιμία.
1: Όποιος λοιπόν, δεν είναι.
0: Να περάσετε όλοι ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Ευχόμαστε. Τη Δευτέρα θα είμαστε πάλι εδώ. Στο Flash, επί της ουσίας, με τον Γιάννη Χαβιανίδη
1: και τον Θόδωρο Παπαδόπουλο.
0: Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Flash 99,4.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα, όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,26.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Ξύπνησα με κάτι όνειρα μισά και τρομαγμένα. Με σένα, με άσπρα ρούχα παιδικά, μέσα στου δρόμου

μέσα πάλι έγραψα χίλιες φορές το όνομά σου. Δικά σου αυτά που τράβηξα προχτές, και εσύ στην πόρτα σου να κλαις.

πάλι ξύπνησα με κάτι όνειρα μισά και τρομαγμένα. Με σένα, με άσπρα ρούχα παιδικά, μέσα στου δρόμου τα νερά, με σένα.

όνομά σου. Δικά σου αυτά που τράβηξα προχτές, και εσύ στην πόρτα σου να

0: Flash 99,4.
1: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
2: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
1: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
2: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Plus 99,4.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,26.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά... Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
8: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
9: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
10: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
11: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
10: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
11: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
12: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
13: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

πρόκληση δίνεις κι αυτή σε κοιτά. Φιλάς τον πόνο στα χείλια, το ξέρεις καλά. Έμεινες μόνος τη νύχτα και δεν την ξεχνάς. Κάποιες παλιές αμαρτίες θα κουβαλάς.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωή στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ. Μα εγώ είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, μην ανησυχείς. Αν το θέλεις, είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ.

εντάξει αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ. Μα εγώ είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, μην ανησυχείς. Αν το θέλεις είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Flash 99,4.
2: Εγώ που λες.
3: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,26.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
3: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
1: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
3: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
2: Πλαστικά.
1: Ναι.
2: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
1: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
1: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
5: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
4: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
5: Ρώμας, Γαναλοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
6: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Flash 99,4.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

βάσεις, κόσμος στην πάνω τη γωνία, ξαφνού με πιάνει αγωνία, να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

0: Flash 99,4.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
5: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
6: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
5: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
6: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Flash 99,4.
2: Εγώ που λες.
3: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Αν αγαπάς αληθινά, παίρνεις τα όρυθα βουνά. Δεν τραγουδάς τον ερωτά σου στη σελήνη. Κι ύστερα στέκεις σιωπηλά, μ' έρθουν τα αστέρια χαμηλά. Για να τους πεις μέχρι που θα φτάνες για εκείνη.

κομμάτι αγαπώ και το λιμάνι που θα ράξω. Πόσες φορές θα σου το πω, πόσες φορές

σύννεφα και φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

Κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου, δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ, και τριγύρνα όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

Αχ, καραδούλα μου, που μοιάζε συνεφάκι, συνεφούλα μου. Σαν συνεφά, συνεφάκι, φεύγει

0: Flash 99,4.
1: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
2: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
1: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
2: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: σου τις 50. Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
4: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
3: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
4: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
8: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
7: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
8: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
9: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
10: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
10: Με τον Bubby Μπατσάρα.
1: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
10: Συντονιστείτε.
11: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
1: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
2: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Φίλες, φίλοι, καλησπέρα σας. Συνήθως λένε Παρασκευή ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, γιατί είναι μπροστά το Σαββάτο και, και η Κυριακή. Όμως δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, διότι η καθημερινότητα του καθενός και της καθεμιάς είναι ξεχωριστή και πολλές φορές είναι και συνεχόμενη, αρκεί να είναι ευλογημένη. Εμείς σήμερα από τον Flash 99,4, τον κορυφαίο δημοκρατικό ραδιοφωνικό σταθμό, τη Φωνή της Υπαίθρου με τον Γιώργο Δίμπαλα και τον Δημήτρο Σχιζοδήμο, ξεκινάμε μια ακόμη εκπομπή. Είπαμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 6 έως 7 το απόγευμα. Για τους αγρότες μας, τους κτηνοτρόφους, τους ψαράδες, τους μελισσοκόμους, ανθρώπους παραγωγής, τους φίλους της φύσης, της αγροτοζωής, της του αγροτουρισμού και τους φίλους κυνηγούς, αλλά και τους εθελοντές και τις εθελόντριες των ηθών, των εθήμων και των παραδόσεων, τους εκπροσώπους των πολιτιστικών συλλόγων, όπου διάγουν ένα τεράστιο έργο, μια διακονία για τη συνέχιση του ελληνισμού στους στεναχωρημένους τόπους που σμικρύνονται δυστυχώς κάθε μέρα. Αλλά αυτοί οι τόποι έχουν το DNA των Ελλήνων, όπου ακούμε, μαθαίνουμε, βλέπουμε μοναδικούς Έλληνες και κυρίως νεαρής υλικότητας, αγόρια και κορίτσια, να όχι απλά συντηρούν, όχι απλά να διαπαιδαγωγούν, αλλά με καμάρι να συνεχίζουν την ελληνική παράδοση μέσα από τον ελληνοορθόδοξο πολιτισμό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Δημήτρη μου, πρώτα να αρχίσουμε από τον Νίκο τον Κομματίδη, τον καλό μας φίλο από το Πανόραμα, τον πρώην του Ποντιακού Πολιτιστικού Συλλόγου, που θα μας ενημερώσει για τα δρόμενα των ημερών αυτών και βέβαια την έναρξη της νέας πολιτιστικής περίοδου. Θα πάμε λίγο πιο βαθιά, στενάχωρα, με τον λειτουργό, τον Θανάση τον Σαρόπουλο, τον Γεωπόνο, θεολόγο, πρόεδρο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου με μία, θα λέγαμε, παρέα ανεξάρτητων, αδέσμευτων, ελεύθερων, δημοκρατικών γεωτεχνικών ετοιμάζονται για τις προσεχείς εκλογές στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο. Θα μάθουμε πολλά, στενάχωρα, γιατί αυτός ο φάκελος στο ΠΚΠ, όσο και να θέλουν να τον κρύψουν, να τον απαλύνουν, να βγουν και από πάνω οι, θα έλεγα, διάφοροι που εμπλακήκαν, δεν είναι έτσι. Δυστυχώς έρχεται νέα, θα έλεγα, με κατάσταση και άλλων εμπλεκομένων. Όλα αυτά θα μας τα πει ο κύριος Θανάσης Σαρόπουλος. Ακόμα όμως, να πω πολύ γρήγορα ότι σαν μια ανακοίνωση να το έχουμε στο μυαλό μας, διότι πρέπει να στηρίζουμε αυτές τις εκδηλώσεις όλες των πολιτιστικών συλλόγων. Είναι ο γενέθλιος τόπος, είναι το λίκνο του ελληνισμού, ο κάθε τόπος, μικρός, μεγάλος, στην επανομή. 6 ώρα είναι το αφιέρωμα στον Γιώργο Ζαμπέτα, του πολιτιστικού συλλόγου. Όλοι οι δρόμοι προς την επανομή. 6 ώρα το απόγευμα, μια μοναδική βραδιά, χωρίς κανένα έξοδο, πάνω απ' όλα με πολλά έσοδα, αγαλίαση της ψυχής, αγαλίαση του μυαλού και θα λέγαμε ότι θα θυμηθούμε τα παλιά. Μία θα είναι και θεατρική παράσταση, όπως εκείνης της περίοδου της κινηματογραφικής. Εμείς οι μεγαλύτεροι τα βλέπουμε, τα χαιρόμαστε, τα θυμούμαστε και συγκρίνουμε και το σήμερα, που δεν είναι καλό. Το σήμερα είναι πολύ πολύ στενάχωρο με όλα αυτά τα όχι ελληνικά, τα όχι, θα έλεγα, όχι του ανθρώπου γενόμενα που βλέπουμε. Δηλαδή είναι κάτι εξωγήινα αυτά που όσον αφορά τις μουσικές. Θα έχουμε στο Δήμο Βόλβης και πιο συγκεκριμένα στον Ευαγγελισμό ένας ιερός τόπος, όπου γίνεται ένα ιερό προσκλητήριο από την Ιερά Μητρόπολη Λαγκαδά Λυτής και Ρεντίνης και το ιερό παρεκκλήσι
του Αγίου Λαζάρου, μεγάλη παράκληση για τον Άγιο Λάζαρο τον Τετραήμερο, όπου θα είναι ευλογή

όλες τις, θα έλεγα, ασθένειες, προβλήματα, στοχασμούς και όλη αυτή την γενικότερη κατάθλιψη που υπάρχει στον κόσμο και ιδίως στην πατρίδα μας. Έχουμε όμως και μία άλλη γιορτή, μεγάλη, στην Περιστερά, την πανέμορφη μακεδονική Περιστερά, στα ορεινά εκεί απέναντι από τα Βασιλικά, τόσο και αυτό, μισή ώρα δρόμο στο πολύ, όπου υπάρχει πενθήμερη εκκλησιαστική εκδήλωση. Από τις 11 ως 16 του μηνός είναι η εορτή 15 του Οκτώβρη του Αγίου Εφημίου, του τοπικού Αγίου στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα, ένα παλιό μοναδικό μοναστήρι που έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε Ιερό Ναό και όχι με τη μοναστική του δηλαδή ιδιότητα. Άρα έχουμε αυτά κατά νου, που σημαίνει ότι κάντε τον προγραμματισμό σας. Είπαμε 6 ώρα το απόγευμα της Κυριακής στην Επανομή στην Κεντρική Πλατεία, αφιέρωμα στον Γιώργο τον Ζαμπέτα, 11 με 16 Οκτωβρίου η μέρα εορτής του Αγίου Εφημίου με πενθήμερη τηλετουργική εκδήλωση στον Άγιο Ανδρέα, και 17 του μήνα η μεγάλη ευλογία, η μεγάλη παράκληση προς τον Άγιο Λάζαρο, τον Θαυματουργό. Και Δημήτρη μου, να ξεκινήσουμε να ακούσουμε ένα ιστορικό παλιό τραγούδι. Όχι, συγγνώμη, έχουμε το μετάφατο, που με αυτό, Θωμάς Μπακαλάκος και Βασίλης Παπακοσταντίνου, την Απεργία, παλιό ιστορικό αγωνιστικό τραγούδι. Όμως να ακούσουμε ένα, έτσι να χαρεί και ο Νίκος ο Κομματίδης και οι φίλοι μας εκεί, οι Πόντιοι στο Πανόραμα, του Κώστα Γέρη, «Την πατρίδα μέχασα».

0: Αγαπητέ μου Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα.
0: Επιλέξαμε εδώ με τον Δημήτρη να μας προλογίσει ο Κώστας ο Αγέρης, ένας καταπληκτικός πόντιος, θα λέγαμε τραγουδοποιός, που μας θυμίζει την πατρίδα μου. Είπαμε ναι, αυτό ναι, που έλεγε ναι. Ο παππού μου, ο Χρήστον Αντωνιάδη. Τι, λέω, το έλεγα, πάπο, ντόνουνις. Την πατρίδα μου, την πατρίδα μου, Γιωρίκα Πουλόπομ, την πατρίδα μου, νουνίζω.
1: Έτσι είναι Γιώργο, έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Και εσύ επειδή έκανες ένα μεγάλο ταξίδι εκεί, ευλογημένο με τους, όλα τα μέλη, τους εκλεκτούς εκεί, συνεργάτες, συνοδοιπόρους, συναγωνιστές, εκεί, εθελοντές και εθελόντριες, πήγατε τελευταία στον Πόντο. Αυτό που είχατε έτσι, όταν γυρίσει, κρατήσει μέσα σας, ποιο ήταν Νίκο μου?
1: Φίλε μου Γιώργο, καταρχήν να σε καλησπερίσω. Ευχαριστώ πάλι που με φιλοξενεί στην εκπομπή σου.
0: Πάντοτε και πάντοτε, γιατί είναι χρέος και είναι και ευθύνη.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Δεν το σκέφτονται όλοι έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εμείς θα δώσουμε λόγο για τη δική μας σοχή. Ακόμα ξέρεις Νίκο, για τη σωτηρία, όταν θα φτάσουμε εκεί μετά που λέμε, όταν θα μας καλέσει ο Κύριος και περάσουμε τα τελώνια και τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, τι έκανες και τι δεν έκανες, θα σώσουμε τη δική μας σοχή. Δεν θα απολογηθούμε για τους άλλους.
1: Έτσι είναι Γιώργο, έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν Γιώργο, αυτό το ταξίδι, αν δεν το έχεις κάνει, είναι δύσκολο να το εξηγήσεις. Γυρίσαμε όλοι με έναν βαθύ αναστεναγμό. Ξέρεις, είναι τιμή, είναι ειλικρινά είναι τιμή να πατάς τα εδάφη των προγόνων σου, των παππούδων σου. Το DNA είναι ακόμα εκεί το δικό μας, το καταλαβαίνεις, δηλαδή το μυρίζεσαι κατευθείαν. Βέβαια έχουν αλλάξει εποχές όπως γνωρίζεις, δεν χρειάζεται να τα λέμε τώρα. Η αλήθεια όμως ότι ακόμα σκεφτόμαστε αυτό το ταξίδι. Δεν είναι εύκολο να το ξεπεράσουμε. Η αλήθεια είναι αυτή Γιώργο.
0: Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να σβηστεί από μέσα σας, γιατί τα ακούσματα από τους παππούδες, τις γιαγιάδες, μπαμπάδες, μαμάδες, φίλους, ναι, φίλοι, ναι, που πήγανε στους Άγιους αλυσμόνητους τόπους, στην πατρίδα, όπως έλεγαν οι παππούδες μας, ήταν, θα έλεγαμε, το προεόρτιο, έτσι να το ονομάσω, το τι θα συναντήσετε. Εκεί πλέον μετά μιλούσαν τα μάτια της ψυχής, μιλούσε η καρδιά, μιλούσαν οι μνήμες και γινόταν ένα ταξίδι αρμονίας, ακουσμάτων και βιωτής. Και τι ζούσατε εκείνη τη στιγμή. Και μετά αυτό γίνεται ταμείο. Νίκο μου, γίνεται ταμείο.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι Γιώργο, έτσι είναι ακριβώς όπως θα λες είναι.
0: Θα το πρότεινες αυτό και σε πολλούς συλλόγους να ξεπεράσουν τις δυσκολίες και όχι μόνοι τους, αλλά οργανωμένοι και με άλλους συλλόγους και να κάνουν τέτοια ταξίδια.
1: Εγώ Γιώργο μου που κάθομαι και όπου βρίσκομαι, παροτρύνω τους συλλόγους να σας βοηθήσουμε και εμείς που έχουμε πάει στο Πόντο και ξέρουμε και τα μέρη και έχουμε βρει και τον τρόπο και τους ανθρώπους εκεί που μας βοηθάνε, δεν το συζητώ, γιατί ξέρεις υπάρχει μια γέφυρα επικοινωνίας με τους συμπατριώτες μας εκεί, παροτρύνω και προτρέπω κάθε σύλλογο να πάει, γιατί
0: με άρεσε η λέξη, με άρεσε η λέξη Νίκο μου, συμπατριώτες.
1: Έτσι είναι Γιώργο, έτσι είναι.
0: Υπάρχουν έτσι Έλληνες είναι εκεί, υπάρχουν Χριστιανοί Ορθόδοξοι, υπάρχουν Πόντιοι.
1: Υπάρχουν πολλοί Πόντιοι, υπάρχουν πολλοί Χριστιανοί. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολη η καθημερινότητα για αυτούς.
0: Αλλά όμως
1: δεν το διαλαλούν, αλλά υπάρχουν, μας περιμένουν.
0: Και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι Γιώργο.
0: Τώρα, οι δράσεις επόμενες. Ξεκινήσατε τη νέα
1: Γιώργο
0: πολιτιστική
1: μου
0: περίοδο, οι γραφές. Πού βρίσκεστε
1: έχουμε
0: τώρα?
1: Έχουμε ξεκινήσει από τις αρχές Σεπτέμβρη. Συνένωση του Πολιτικού Πανοράματος. Κάθε Τετάρτη από τις 7.30 μέχρι τις 9.30 έχουμε τις πρόβες μας στο τα μεγάλα τμήματά μας αρχαρίων, ενηλίκων και παραστάσεων. Περιττό να σου πω ότι τα τμήματά μας είναι γεμάτα από 50 και 60 άτομα. Ειλικρινά δεν χωράμε πια. Αυτή είναι μια αλήθεια.
0: Μεγάλη ελπίδα για Νίκο μου, μεγάλη
1: ακριβώς
0: ελπίδα για τον ελληνισμό.
1: Ακριβώς όπως και τις Κυριακές μας 5 με 7 που κάνουν τα παιδιά μας, τα μικρά, και τα εφηβάκια μας και τα μπομπυράκια μας που τα λέω εγώ, που αυτή είναι η συνέχεια και το μέλλον μας. Γεμάτα τμήματα, οι δασκάλοι μας και ο Παντελής Ομουχίδης και η Δέσποινα Κρασαβίδου κάνουν τρομερή δουλειά, τρομερή δουλειά και δεν κάνουν μόνο χορούς. Δεν μαθαίνουν μόνο χορούς τα παιδιά, μαθαίνουν τις περιοχές, μαθαίνουν ιστορία. Υπάρχει μια διάδραση μέσα από, από τις πρόβες, ξέρεις, okay, θα μάθουμε να χορεύουμε, εντάξει, θα κάνουμε τις παραστάσεις μας. Ναι, δεν πρέπει να ξέρουμε από ποια περιοχή είναι ο κάθε χορός, τι συμβολίζει.
0: Ακόμα, Νίκο μου, και η φορεσιά, τι έτσι συμβολίζει. Ακριβώς. Είπαμε, αυστηρά απογορεύεται διαροπάλου, να το πούμε έτσι χαμογελαστά, η λέξη στολή.
1: Έτσι είναι, Γιώργο φορεσιά. Μου, έτσι είναι. Έτσι είναι. Εντάξει, είναι και της μόδας τώρα μετά το φεστιβάλ το θέμα της φορεσιάς, με αυτά που γίνανε. Τέλος πάντων, δεν είναι θέμα δικό μας αυτό, ας το λύσουν άλλοι. Ξεκινήσαμε στο σύλλογό μας. Ξαναεπαναφέραμε τη λειτουργία των μαθημάτων της Πολιτικής Διαλέκτου.
0: Μεγάλη υπόθεση.
1: Με τον καθηγητή τον Γιάννη τον Λαζαρίδη.
0: Γνωστότατος.
1: Ξέρεις, η γλώσσα είναι σημαντική.
0: Βεβαίως και, γλώσσα... και είναι αρχαιοελληνική.
1: Ακριβώς. Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, 8.30 με 10, ο Γιάννης ο Λαζαρίδης βρίσκεται εκεί. Πάλι ένα πολυπληθές τμήμα.
0: Αυτό θα ρωτούσα. Έκανε... Υπάρχει ενδιαφέρον. Ηλικίες, άντρες, γυναίκες, παιδιά,
1: δεν
0: κορίτσια.
1: Έχουμε θέμα ηλικιό. Και μικρές ηλικίες έχουμε και μεγάλους έχουμε. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, φίλε μου Γιώργο, και όχι μόνο για την Ποντιακή Διάλεκτο. Θα σου πω τώρα. Έχουμε ξεκινάμε την Τετάρτη τιμή Ποντιακού Θεάτρου. Με τη Γεωργία Τσιδροπούλου, τη συγγραφέα, η οποία η Γεωργία την προηγούμενη δεκαετία είχε το θεατρικό της Ένωσης Ποντίου Πολύχνης.
0: Γνωστότατη, γνωστότατη.
1: Μιλάμε τώρα για τμήματα πάνω από 20 άτομα το κάθε τμήμα. Δηλαδή εγώ δεν το περίμενα να σου πω την αμαρτία μου. Δεν περίμενα να έχει τέτοιο ζήλο, α πούμε. Εντάξει, τη Διάλεκτο την περιμένεις. Το θέατρο.
0: Είναι το πιο δύσκολο.
1: Είναι το πιο δύσκολο.
0: Είναι το πιο δύσκολο. Τώρα η υποκρισία, η θεατρική αγωγή, η τέχνη, μπράβο, μετάδοση δεν είναι. Αυτά είναι χαρίσματα από το Θεό και θέλει ζήλο και δουλειά.
1: Έτσι Γιώργο. Έτσι. 1 Νοεμβρίου ξεκινάμε το τμήμα της χοροδίας μας. Με την μικρή μας, την Ευδοξία του Κοκκινασίδου, η οποία εντάξει, κάνει το μεταδιακό της ώρας στο τέλος. Είναι μαθήτρια του Γιάννη του Ζανασίδη. Εμείς δίνουμε πάντα χώρο στα μικρά παιδιά. Η Ευδοξία θα αναλάβει το τμήμα χοροδίας μας, που επίσης έχει μεγάλη συμμετοχή. Θα ξεκινήσει στη 1 Νοεμβρίου, ημέρα Κυριακή, 11.30 το πρωί. Ευλογημένος είμαι και εγώ και όλος ο σύλλογος, Γιώργο μου. Ευλογημένος. Γεμάτος σύλλογος δεν έχω. Αλήθεια σου λέω, δηλαδή το λέω και να ταιριάζω. Είμαι πολύ περήφανος για αυτά τα παιδιά. Αλήθεια σου λέω.
0: Ξέρεις, Νίκο μου, αυτή η περηφάνεια αντανακλά στις ψυχές, στις καρδιές, στα μυαλά των νεαρών παιδιών. Είστε όλοι οι σύλλογοι και είναι τιμή για μας όλους τους υπόλοιπους που ας πούμε, δεν είμαστε μέλη κάποιου συγκεκριμένου συλλόγου, ενώ είμαστε με όλους τους συλλόγους. Είναι τιμή, ευλογία, είναι ελπίδα για την πατρίδα, διότι όλα αυτά τα νεοταξικά, αυτά τα ρεύματα της παγκοσμιοποίησης, τι κάνουν? Δημιουργούν ανθρώπους αριθμούς. Έτσι, να μην έχουν ενσυναίσθηση, να μην έχουν την έννοια, την αγνή, την πατριωτική, την ορθόδοξη της οικογένειας, να μην έχουν τα ήθη, έθιμα, ορθοδοξία. Εγώ θυμόμουν τον πατέρα, τον παππού μου, τον Χρήστο Αντωνιάδη, κοιμήθηκε στα 94. Πάντοτε όταν τον κοιτούσα στα μάτια και με μιλούσε και από τη Δοϊράνη Κυλκής, εγώ ένα διπλανό χωριό, Νέο Μυριόφυτο, ο παππούς μου, είχε μέσα πόνο. Άρα αυτό όταν το ξεχανάς και δεν το μάθεις, γιατί πρέπει να το μάθεις μετά να το κουβαλάς και να το σέβεσαι και να το τιμάς. Γιατί, Νίκο μου, γιατί μετά θα είμαστε φτερά στον άνεμο. Δεν ξέρουμε τις ρίζες, την καταγωγή. Θα είμαστε ένα με αυτούς τους ανθρώπους που για διαφόρους λόγους, δεν χρειάζεται να τους χαρακτηρίσουμε, βρίσκονται στην πατρίδα. Από πού είσαι? Ξέρεις, και μέσα από τις εκπομπές μου, τις τηλεοπτικές, πολλά χρόνια ο τόπος μας και κάπου ακόμα και τώρα, πάντοτε ρωτούσα τις ρίζες μας.
1: Έτσι είναι, έτσι.
0: Γιατί
1: είναι,
0: χωρίς τη ρίζα ποιος είσαι, από πού είσαι?
1: Ακριβώς, από πού είμαστε?
0: Από πού είμαστε? Είμαστε Έλληνες. Εδώ θα αρχίσουμε να σκεπτόμαστε, να κάνουμε τις σκέψεις τελικά, δηλαδή τα ερωτήματα. Τι είμαστε?
1: Έτσι.
0: Αν δεν έχουμε σχέση με την Ορθοδοξία, πώς ξεκίνησε με εκείνα τα κολυβογράμματα των ιερέων, των παπάδων, των αγράμματων τότε το 21 που στάθηκε όρθια η πίστη, τα γράμματα, οι λέξεις, το έθνος μας. Εμείς όλα τώρα στο βωμό του κέρδους, της ύλης και φυσικά των επιταγών της παγκοσμιοποίησης και των νεοταξικών ρευμάτων. Όμως, εσείς αντιστέκεστε. Και αντιστέκεστε με τέτοιον τρόπο όπου, Νίκο μου, κάνετε οικογένειες, κάνετε παρέες, κάνετε κοινότητες.
1: Αυτό
0: τα νέα παιδιά. Τα νέα
1: αυτό,
0: παιδιά.
1: Αυτό που λέω και στο Σύλλογο, Γιώργο, ο κάθε σύλλογος είναι ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας, του τόπου που βρίσκεται. Ξέρεις, εγώ ας πούμε περνάω από το δημοτικό που πάνε τα παιδιά μου στο δημοτικό. Περνάω, βλέπω τα παιδάκια που έρχονται στο σύλλογο. Έρχονται, με αγκαλιάζουν, μου μιλάνε, έρχονται οι δασκάλους τους, μου λένε καλά λόγια. Ξέρεις, και αυτό σε γεμίζει περηφάνεια, γιατί εκεί μέσα δεν μεγαλώνουμε μόνο χορευτικά ή μαθαίνουμε διάλεκτο. Μεγαλώνουμε και παιδιά, χαρακτήρες.
0: Νίκο μου, είσαι αστυνομικός. Είσαι αστυνομικός, Νίκο μου. Τα μάτια σου, τα αυτιά σου, κάθε μέρα ακούς, βλέπεις, τραντάζεσαι. Εσύ ο ίδιος να μας μεταφέρεις, δηλαδή, τι υπάρχει αυτή τη στιγμή σε μια χήμα κατάσταση, αν δεν υπάρχουν αυτά τα σχολιά της ρωμιοσύνης. Να λες, είμαι ρωμιός, με υπερηφάνεια. Και αυτό τι σημαίνει, Νίκο μου? Σεβόμαστε. Αγαπάμε τον δίπλα, τον παραδίπλα, τον άλλο ναό. Αλλά όμως...
1: Θέλει προσπάθεια και καθημερινό αγώνα και από τα σπίτια μας, από τις οικογένειες, από τους γονείς, από τους γονείς των παιδιών. Το σχολείο, εμείς οι σύλλογοι, δηλαδή το βλέπω, υπάρχουν περιστατικά δύσκολα. Okay, είναι δύσκολες εποχές, μας καταντήσαν έτσι. Τι να κάνουμε, δεν πρέπει να παραδώσουμε τα όπλα. Πρέπει να είμαστε εκεί, να διδάξουμε τα... τις αξίες μας,
0: και Νίκο μου, τώρα εσείς κάνετε ένα ιδιαίτερο αγώνα, γιατί το Πανόραμα είναι μια ελίτ περιοχή. Στο Πανόραμα μένουν, θα έλεγα, άλλα εισοδήματα σε μεγάλο βαθμό, για όνομα του Θεού.
1: Γιώργο, έτσι είναι. Δεν έχουμε μείνει πολύ πόντι προσήγηση, αλήθεια είναι. Να είμαστε...
0: Κι όμως σπέρνετε εσείς...
1: Σε 17.000 άτομα κατοίκους, να είμαστε 1.000 άτομα προσήγηση. Δεν είμαστε πάρα πολύ, αλήθεια είναι αυτή.
0: Κι όμως...
1: Αλλά παλεύουμε.
0: Ναι, φαντάζομαι, Νίκο μου, εκεί στο σύλλογο, στις εγγραφές που κάνετε σε όλα τα τμήματα, δεν είναι αμυγός πόντι από μπαμπά και από μαμά. Να πω ότι ξέρεις και από παππού και από γιαγιά.
1: Όχι, δεν το συζητώ αυτό. Είναι και άνθρωποι που δεν είναι πόντι, αλλά αγαπάνε πολύ την ποντική παράδοση.
0: Την ελληνική παράδοση.
1: Από ποιον προέρχεται αυτό?
0: Την ελληνική παράδοση.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς όπως θέλεις, φίλε Γιώργο. Έτσι ακριβώς είναι. Και αυτό μας δίνει και δύναμη και αυτό. Ξέρεις, υπάρχουν και μέρες που κουράζεσαι, λες δεν μπορώ άλλο, φτάνει.
0: Άρα.
1: Τώρα πιάμε με όλα τα μαθήματά μας, καθημερινά ο σύλλογος είναι ανοιχτός. Από Δευτέρα μέχρι Κυριακή, δηλαδή πρέπει κάθε μέρα να είμαστε εκεί.
0: Ζωντανός οργανισμός, ζωντανό έτσι. Σχολείο της παράδοσης και του ελληνισμού. Έβγε, έτσι, πολλά, έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία ξανά
0: και ξανά,
1: θα μου δώσει και 10 δευτερόλεπτα να ξαναπώ λίγο τις μέρες και τις ώρες για τους ανθρώπους που μας ακούνε.
0: Αυτό, κάντο.
1: Δευτέρα και Παρασκευή, 8.30 με 10, ο Γιάννης Λαζαρίδης, ο καθηγητής μας, μας διδάσκει ποντική διάλεκτο. Τετάρτες και Σάββατα, 5 και 4 με 7 και 4, Γεωργία Σιδηροπούλου, είναι υπεύθυνη του θεατρικού μας, ξεκινάει την Τετάρτη που μας έρχεται, και από 1 Νοεμβρίου κάθε Κυριακή 11.30 το πρωί, Ευδοξία Γιουγκινασίδου, στο τμήμα χοροδίας μας. Τους περιμένουμε όλους να γίνουν μια παρέα, να γίνουν μια οικογένεια. Όσοι δεν έχουν έρθει στο σύλλογό μας, με αγάπη τους περιμένουμε. Και Γιώργο, περιμένω και εσένα να περάσεις μια βόλτα.
0: Θα έρθω,
1: μου
0: θα έρθω.
1: Μου το έχεις υποσχεθεί.
0: Θα έρθω. Είναι τιμή μου μεγάλη. Σε ευχαριστώ.
1: Γιώργο μου.
0: Νίκο μου,
1: καλά.
0: Ευχαριστώ. Καλό και καλό Σαββατοκύριακο. Ευλογημένο Σαββατοκύριακο, συν Θεό. Δημήτρη μου, πάμε τώρα στα δύσκολα. Θωμάς Μπακαλάκος, Βασίλης Παπακοσταντίνου, τα χρόνια εκείνα από τον δίσκο τα αγροτικά, η απεργία, έχουμε τους ψαράδες. Δημήτρη μου, έχουμε τους ψαράδες. Ψάρι, θα ακούμε ψάρι, δεν θα βλέπουμε. Θα ψάχνουμε τη μαρίδα, θα ψάχνουμε τη σαρδέλα, θα ψάχνουμε τα ψαράκια και δεν θα βρίσκουμε τίποτε στην αγορά, γιατί κάτι ψίχουλα έτσι έχει πετάξει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η κυβέρνηση, λίγο στα καύσιμα λέει, και οι άνθρωποι έχουν τρομάξει. Σου λέει, που μπλέξαμε, εμείς δεν βγάζουμε τα καράβια έξω, δεν μπορούμε να τα βγάλουμε. Τι σημαίνει αυτό? Ψάρια δεν θα τρώμε. Ναι, θα τρώμε ψάρια. Θα τρώμε από τις ηθιοκαλλιέργειες, θα τρώμε από την Τουρκία, ναι. Την καλή μας εδώ την Τουρκία των ήσυχων νερών, από τις διάφορες όμορες χώρες, αλλά ελληνικό ψάρι πελαγίσιο, γιοκ. Δημήτρη μου, και να συνδεθούμε σε παρακαλώ πολύ με τον Θανάση τον Σαρόπουλο, τον γεωπόνο, τον θεολόγο, τον πρόεδρο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου της Κεντρικής Μακεδονίας.

0: Αγαπητέ μου πρόεδρε, αγαπητέ μου Θανάση, καλησπέρα.
1: Αγαπητέ μου Γιώργο, καλησπέρα και σε σένα και στους αγαπητούς μας ακροατές.
0: Ξέρεις, κύκλους κάνει η ζωή. Ένα τραγούδι της δεκαετίας τώρα του 70 προς αρχές 80, τότε με τα θέματα των αγροτικών προβλημάτων, από Θωμά Μπακαλάκο και Βασίλη Παπακωνσταντίνου, από το δίσκο «Τα αγροτικά», πόσο επίκαιρο είναι ακόμα και σήμερα.
1: Σήμερα ακόμα πιο απελπιστικά τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι η χειρότερη κρίση στη μεταπολιτευτική Ελλάδα του αγροτικού κόσμου. Ουσιαστικά είναι και κρίση όλης της κοινωνίας, αλλά δεν το έχει χαρηχαμπάρει εντελώς. Έχει καταλάβει η κοινωνία, γιατί αν θυμάστε, έδειξε μια πρωτόγνωρη ανοχή στις κινητοποιήσεις του χειμώνα.
0: Και το έζησα και με τους ψαράδες. Ήμουνα εκεί την Κυριακή, είχαν κλείσει 45 λεπτά την κεντρική οδό μπροστά από την πλατεία Αριστοτέλους. Δεν ακούστηκε ούτε μία κόρνα. Να κορνάρει κάποιος, να πει παιδιά, και εγώ έχω το παιδί μου, έχουμε και αγώνες ποδοσφαίρου. Ούτε ένας. Δηλαδή αυτός ο αυτοματισμός που τον καλλιεργούσαν και τον φέρναν μπροστά οι κυβερνήσεις, δεν ίσχυε τώρα.
1: Δεν ίσχυε, γιατί καταλαβαίνουν όλη τη δύσκολη κατάσταση και λόγω της τραγικής πολιτικής ελληνικής κυβέρνησης και λόγω των διεθνών συνθήκων. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος έχει μια γενιά μέσα τους, οποιοδήποτε επάγγελμα είναι, για το που πάμε. Και όταν δημιουργούνται προβλήματα στο κομμάτι το παραγωγικό, που είναι η τροφή, η βάση, αυτό που όλοι καταναλώνουμε και αγοράζουμε κάθε μέρα υποχρεωτικά, είναι σημαντικό, γιατί το καταλαβαίνω, έστω και ενθυκτοδός. Τι να πω τώρα, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και συνέχεια χειροτερεύει.
0: Τώρα,
1: αυτό είναι το πρόβλημα. Συνέχεια χειροτερεύει.
0: Πάμε στο κακό, στο πλέον χειρότερο, δεν υπάρχει ελπίδα.
1: Μα δεν μαθαίνουμε και κάτι για να υπάρξει ελπίδα.
0: Ναι, αλλά αυτό που μαθαίνουμε λέει ότι φταίνει οι παλιοί, φταίει ο Κολοκοτρώνης, φταίει ο Χατζηπετρής.
1: Οι τωρινοί του φταίνουν 100%.
0: Όχι, δεν φταίνε καθόλου. Δεν φταίνε καθόλου, αφού τώρα...
1: Έγινε έλεγχος στις 1 με 10 Ιουλίου του 26 για το πώς πληρώθηκε στις αρχές του 26 του 2025 το ΟΣΔΕ, που πληρώθηκε το 26. Ξεκίνησε από το Δεκέμβριο και πληρώθηκε μέχρι και τον Φεβρουάριο του 26. Άρα ποια χρονιά μιλάμε, τη φετινή. Μετά την έκρηξη του σκανδάλου, μετά την εισαγγελία κτλ. Μετά τις ψηφοφορίες της Βουλής, αθώοι. Στείλανε από κάτι 2-3 τηλεφωνικές συνομιλίες που ήταν πολύ απλό. Δεν στείλανε αθώοι που πληρώθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια με μια υπογραφή υπουργική και μια απόφαση υπουργική. Και στείλανε κάτι συνομιλίες για 1-2 περιπτώσεις. Και παρά τα πήγανε να δικαστούν και βουλευτές και πρώην γραμματής του κόμματος και οτιδήποτε. Αλλά το θέμα είναι ότι τώρα έρχεται ένα πιλετάκι
0: στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
1: δύο πιλετάκια, τα οποία λένε αυτή τη στιγμή, βέβαια θα γίνουν διαπραγματεύσεις, έτσι προβλέπει τη διαδικασία, και το πρόσημο θα μπει μετά από ένα εξάμεινο, κατά τον Απρίλιο με Μάιο του 27. Αυτή τη στιγμή που πήραμε και το δεύτερο πιλετάκι στις 22 Σεπτεμβρίου, φυσικά τα κρύβει η κυβέρνηση. Ψυχώς όμως υπάρχουν άνθρωποι που τα εμφανίσανε.
0: Και ένας από αυτούς είσαι εσύ και είσαι δημόσιος λειτουργός και εκφράζεις την τιμή και την ηθική των περισσότερων δημοσίων υπαλλήλων. Είσαι ένας αυτή τη στιγμή μεταλαμπαδευτής. Δεν είναι ότι κάνεις ό,τι μπορείς, Θανάση μου. Αυτή τη στιγμή εσύ είσαι δημόσιος λειτουργός, δημόσιος υπάλληλος.
1: Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Το θέμα είναι η πρώτη έκθεση των 40 σελίδων. Περιέγραφε με συγκεκριμένα νούμερα που τα ξέρουμε εμείς, επί τόσο της 100, 15% και άλλα 5 κλπ. Στα 2 δις αυτό βγαίνει 600 εκατομμύρια. Δηλαδή από τα 2 δις του 25 να επιστρέψουμε πίσω τα 600 εκατομμύρια.
0: Παναγία μου.
1: Ναι, και
0: ο λαός θα τα πληρώσει.
1: Δεύτερο, φυσικά θα σας εξηγήσω πώς. Και το δεύτερο μπιλετάκι για τη βιολογική γεωργία από την περίοδο 14-22 έχουμε σε όλα τα έτη 25% επιστροφή. Και σε κάποια και δαπάνες 100%. Ο υπολογισμός λέει 600 με 800 εκατομμύρια. Δηλαδή πάμε ένα 200 με ένα 400 σύνολο από έναν έλεγχο 10 ημερών που τα βρήκαν όλα μπάχαλο, και αν διαβάσετε θα ντραπείτε ως Έλληνας για αυτά που βρήκανε. Ντρέπομαι εγώ και στεναχωριέμαι, γιατί και είναι πράγματα που ούτε εγώ τα ξέρα. Δηλαδή και εμείς ανακαλύπτουμε πολλές φορές από αυτά που μαθαίνουμε από τους ελέγχους της Ευρώπης. Γιατί φυσικά ο καθένας κοιτάει τη δουλειά του και κάνει ένα κομμάτι του συστήματος. Αλλά όταν βγαίνει και κάνει ένα έλεγχο εποπτικό και αποδεικνύει ότι τι να πω, να πιάνω ένα κεράκι, γιατί θα φάμε όλη την εκπομπή αν αναφέρω περιπτώσεις. Το ζήτημα είναι ότι αυτό το πρόστιμο είναι πλέον υπολογισμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Ευρυσία, την DGA και την Γενική Διεύθυνση δηλαδή γεωργίας, το πούμε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα γίνει να απαντήσει η Ελλάδα, πιστέψτε με, η συντηρητική πλειοψηφία των υποθέσεων δεν μπορεί να απαντήσει, γιατί έχουν απόλυτο δίκιο, έτσι είναι. Άρα θα πάμε μετά στην καταβολή του προστίμου που θα είναι περίπου εκεί, στο, αν να πέσει το ένα δις. Μιλάμε κολοσιαίο και πρωτόγνωρο πρόστιμο για την Ελλάδα. Και μετά θα πάμε εμείς φυσικά προσπαθώντας να μεταφέρουμε πιο πίσω την πληρωμή και θα πω πώς θα γίνει σε λίγο να ακούνε οι κροατές. Θα πάμε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, προσφυγή, για να προσπαθήσουμε να γλιτώσουμε. Μόνο μια φορά τα καταφέραμε ουσιαστικά και που είχαμε και δίκιο. Τότε τα βοσκοτόπια το 2020 είχε η υπόθεση ότι ό,τι βόσκεται πραγματικά μπορεί να κρυώνεται βοσκότοπο.
0: Και να πούμε και για τα βοσκοτόπια τι σημαίνει.
1: Ναι, να πούμε για τα βοσκοτόπια ότι το πρόστιμο σε μεγάλο βαθμό των 600 εκατομμυρίων είναι στην Κία που έβγαλε η τωρινή κυβέρνηση με τον υπουργό τον κύριο Τσιάρα και τον κύριο Παπασταύρου. Που όντως με το που τα διάβασα εγώ τρελάθηκα, λέω αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν, αυτά δεν υπάρχουν ούτε σε γεωπονική επιστήμη ούτε σε καμιά σοβαρή κυβέρνηση. Σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, ακόμα και στην Ουγκάντα θα έλεγα. Δηλαδή τους αδικούμε τους ανθρώπους.
0: Τους λοιπόν, αδικούμε, ό,τι σε ακριβώς.
1: Γιατί χρησιμοποιούμε αυτή την έκφραση στην Ελλάδα, τους αδικούμε. Δηλαδή πήγανε και βάλανε μέσα μια άρθρο και παράγραφο να το ακούνε. Το έχουν παίξει και στις εκπομπές. Να μην πω ότι τις διαφημίσω τώρα, το έχουν παίξει.
0: Να τις διαφημίσεις, γιατί με διαφημίσεις. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι αγωνιστές που τα παρουσιάζουν.
1: Το Ράδιο Αρβίλα έχει κάνει ένα καταπληκτικό σκέτς πάνω σε την εξίσωση της Κίας, της Κιάρα Παπασταύρου. Που με την εξίσωση του Αϊνστάιν παρομοιάζουν. Λοιπόν, το πάρα πολύ ωραίο το είχαν παίξει τότε. Που αυτή η εξίσωση τι λέει, αν δεν παράγεις εγώ πρόβατα και δεν παράγεις γάλα και κρέας, αντί να γίνει όπως θα γίνει σε οποιαδήποτε χώρο του κόσμου, εφόσον δεν παράγεις τίποτα, θα σε βάλουμε να σε κάνουμε έλεγχο επιτόπιο να δούμε αν έχεις όντως ζώα, και αν όντως βόσκουνε. Τι λέει, θα πάρουμε λέει μια εξίσωση, την οποία τη βάζουν και αντίστροφη για να μπερδέψουν ένα δια κάτι, αντίστροφο κλάσμα, ή να γελάει όπως καταλαβαίνει, και μετά τους γονείς που κάνουν στα παιδιά τους επανάληψη στο δημοτικό και καταλαβαίνουν τότε τι πονηριές κάνανε. Ένα προς αντίστροφο κλάσμα, το ε1 που δηλώνεις και βάζουν 8 σελίδες CAR, κωδικούς δηλαδή το ε1, δεν είναι ε1 από ζώα ή έχω πρόβατα, βάζουν ελιές, ντομάτες, βάζουν μεταφορές ζώων, βάζουν και πώς χλεβάζουν οι Ευρωπαίοι στην έκρηξη. Χλεβάζουν, λένε, μα είναι δυνατόν, λέει. Πέρα ότι βάζετε τις ειδικές παραγωγές για να αποδείξουν ότι έχουν ζώα, βάλατε, λέει, και κωδικό χοντρικού εμπορίου μηχανημάτων. Βάλατε το οποίο δηλώνει στο ε1 χοντρικό εμπόριο μηχανημάτων, έχει εγώ πρόβατα. Καταλαβαίνετε, συμπατριώτες μας, ποιοι μας κυβερνούν αυτή τη στιγμή.
0: Απίστευτοι είναι.
1: Ποιοι μας κυβερνούν αυτή τη στιγμή, δεν ντρέπονται. Και δεν το διόρθωσαν, κύριε Δίμπαλα. Το λέμε στα κανάλια, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου και θα πληρώσουν και την επόμενη χρονιά, αν γίνει ποτέ ως, δεν θα το πούμε και αυτό, γιατί δεν έχει γίνει ακόμα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και αυτά τα λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν τα λέει ο Σαρόπουλος. Τα χλεβάζει και λέει, δεν υπάρχει σύστημα που να στην Ελλάδα αξιόπιστο για να υπολογιστεί την επιδοτή για τα ζώα.
0: Αρχίζει δηλαδή οι φραπέδες και οι χασάπιδες να παίρνουν τα εκατομμύρια που παίρνουν. Χωρίς να έχουν παραγωγές, χωρίς ζωντανά.
1: Μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει ένα χρόνο σε όλη την ελληνική κοινωνία, συνεχίζουν να κάνουν αυτά. Τα είπα στον Πρωθυπουργό τον ίδιο εμπροσθέντου τον Σεπτέμβριο προχθές. Τον Αύγουστο, τέλειο Αυγούστου που έκανε τη συνάντηση. Ναι, έχει δύο μήνες.
0: Με τις παραγωγικές λεγόμενες τάξεις.
1: Αν είναι δυνατό, τι άλλο να κάνω. Δεν θα φύγουμε από τη χώρα. Θα μείνουμε και θα αγωνιστούμε. Και θα ξεκινήσουμε και τη συνέχεια. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Αν μου τα λέγατε πριν από 5 χρόνια, όχι όταν ήμουν μικρό, θα λέγατε έγιναν αυτά. Τώρα αυτά ούτε δεν τα γράφουν ούτε στα σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Και τα ζούμε. Και τα ζούμε. Και από την άλλη μεριά σφαγιάζονται εκατόμβοι, χιλιάδες ζώα. Χωρίς λόγο τελικά. Για να μας πούνε γιατί στην Κύπρο. Που σφαγιάστηκαν από λιγότερα και απαλλάχθηκαν. Είναι απαλλαγμένοι πλέον από αυτό το τεπέτο. Χρησιμοποιήσαν το εμβόλιο που τους έδωσε η Ευρωπαϊκή Τροπή. Και εδώ είπαν στον Πρωθυπουργό, είπε ο Πρωθυπουργός ο ίδιος, δεν ξέρω ποιο είναι η αλήθεια. Ας απαντήσει ο Πρωθυπουργός. Ψέματα, ψευδή στοιχεία. Υπόθηκαν ψευδή στοιχεία ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μας υποχρεώνει. Που έστειλε και το ανέβασα στον αέρα και το όλη η Ελλάδα. Τον Μάρτιο η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει εμβολιασμό στην Λέσβο.
0: Και όμως,
1: οι εμπειρογνώμονες
0: και αφήνουν το νησί αυτό, το νησί το υπέροχο,
1: αυτό υπήρχε,
0: να σβήνει.
1: Υπήρχε στις Βρυξέλλες δημοσιευμένο στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με ενημέρωσαν τις Βρυξέλλες. Όταν βγήκα για να δώσεις μου λένε, κύριε Σαρόπουλε, επειδή οι άνθρωποι μιλάνε μαζί μου πλέον και με θεωρούν προφανώς πιο αξιόπιστο από την κυβέρνηση. Λοιπόν, και μου λένε, κύριε Σαρόπουλε, εμείς τα είπαμε. Μου στείλαν μήνυμα, δέστε το και το βλέπω και το ανεβάζω πλέον και στην τηλεόραση. Εγώ και λέω, ορίστε. Ήρθαν την 20η Μαρτίου νομίζω στη Λέσβο, οι τρεις εμπειρογνώμες που έστειλε η αντίστοιχη διεύθυνση της κυριατρικής και πρότειναν τον εμβολιασμό. Τα εμβόλια τα δώσει η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κύπρο, ακριβώς την ίδια περίοδο. Και γίνονται αυτά. Τι να πούμε άλλο παραπάνω. Τι να πούμε. Και γι' αυτό το λόγο φυσικά για όλα αυτά που συμβαίνουν. Είπα, θα πρέπει να φτιάξουμε μια παράταξη που έχουμε εκλογές
0: γιοντές. Ναι, να έρθουμε λίγο για τις εκλογές των γεωτεχνικών.
1: Επειδή είμαι μια φωνή που δεν αρέσει, θέλει να με σωπάσει και θα κάνω και έκκληση και προς ακροατές σας. Θέλει η κυβέρνηση να σωπάσει ο Σαρόπουλος. Και επειδή δεν τολμάει να τον σωπάσει. Και
0: ο Σαρόπουλος είναι ανεξάρτητος, είναι ελεύθερος δημοκρατικότατος, έχει πνεύμα ορθοδοξίας, έχει συνείδηση πατριωτική.
1: Λοιπόν, κάνουμε λοιπόν με αγωνιστές που στάθενται και έχονται δίπλα μου ένα νέο ψηφοδέλτιο, ένα νέο συνδυασμό με το όνομα Δέσμη τη Γεωτεχνική. Κατεβαίνουμε, υπερκομματικό. Μας δείχνουν λάσπη, μας λένε ακροδεξιούς, μας λένε το ένα το άλλο. Τι θα κάνουν άλλο. Πώς θα μας αντιμετωπίσουν. Και έχουν φαγωθεί, να μην πω τη λέξη λησάξη, να γυρνάνε, να έχουν πάρει πάντες τηλέφωνο, να ψηφίστε εδώ και ψηφίστε εδώ κτλ. Η συγκεκριμένη γεννώ, γιατί είναι από την κυβέρνηση η παράταξη. Οι άλλοι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους. Αλλά οι συγκεκριμένοι έχουν δείξει μια πρωτοφανή δραστηριότητα. Δηλαδή δεν υπάρχει γνωστός μου που εγώ εκλέγω με 15 χρόνια. Με τη Δάκη εκλεγόμουν, ναι. Λοιπόν, άνθρωπος που δεν είχαν πιάσει.
0: Με τη Δάκη εκλεγόσουν. Έχει μεγάλη σημασία.
1: Μα με τη Δάκη εκλεγόμουν, αλλά έχω συνείδηση και αγαπάω την πατρίδα μου.
0: Σεβαστέ μου, Θανάση, είπαμε, εσύ είσαι αυτή τη στιγμή η τιμή των δημοσίων υπαλλήλων, των δημοσίων λειτουργών. Γιατί θέλουν να πετάνε.
1: Θέλω να πω όμως
0: ναι. Το μπροστάρι. Σίγουρα ο μπροστάρι δεν είναι μόνος, έχει και άλλους. Τώρα φαίνεσαι εσύ. Όμως ήδη γίνεται αυτή τη στιγμή μια ανεξάρτητη παράταξη. Τι θέλει το σύστημα? Το σύστημα θέλει να πετάει μπογιές, τίτλους σε όχι μόνο εσάς. Όποιος λέει αυτή τη στιγμή το καλό για το εμείς, για την πατρίδα, για τα εγγόνια και τα παιδιά των Ελλήνων, ή θα τον ονομάσουν ακροδεξιό ή θα το πούνε κάτι άλλο, η δε ας το πούμε εθνομηδενιστές πετάνε τη ρετσινιά του ακροδεξιού, οι άλλοι υπερπατριώτες γρανάζια του συστήματος. Α, πώς το έλεγε αυτός ο σοφός ο πολιτικός, σχολείο είναι Καρατζαφέρης, της ίδιας πολυκατοικίας είμαστε, λέει. Ανεβαίνουμε, κατεβαίνουμε, δημιουργούμε πεπεντοφαλαγκίτες, δημιουργούμε δηλαδή παραμάγαζα, αλλά όταν βγαίνει ο αγνός ο πατριώτης, όπα, πρέπει πάντως, αυτό να το ρετσινιάσουμε.
1: Βέβαια, βέβαια η αλήθεια είναι ότι εγώ συνεργάζομαι άψογα με όλες τις πτέρυγες της αριστεράς.
0: Τους ηθικούς, ανθρώπους. Όπου υπάρχουν ηθικοί. Όπου και υπάρχουν.
1: Και έχω κάνει ομιλίες και για την κίνηση για την επαξιακή Ελλάδα με τον Ρουτή Ρινάλντι και με τη Δέσποινα τη Χαραλαμπίδου που ήταν περιφερειακή σύμβουλος στην παράταξή της και με τον Βασίλη τον Κόκαλη που ήταν υφυπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, έχω συνεργαστεί. Και οι άνθρωποι με αγαπάνε και τους αγαπάω. Γιατί ο πατριωτισμός υπάρχει παντού.
0: Παντού, όχι. Θέλει προσοχή. Δεν μπορεί να τον οικειοποιηθεί, είπαμε. Έχουμε από τη μια πλευρά τους ψευτοπατριώτες και από την άλλη έχουμε τους εθνομηδενιστές.
1: Οι ηθικοί άνθρωποι υπάρχουν παντού.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Και στην Νέα Δημοκρατία.
0: Παντού.
1: Και σε όλες τις παρατάξεις. Φυσικά δεν μιλάμε για ολοκληρωτικά καθεστώτα.
0: Όχι, δεν μιλάμε για ακραίες τώρα καταστάσεις που θέλουν να ζουν από τον εμφύλιο πόλεμο, για όνομα του Θεού.
1: Ακριβώς. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που αγαπάνε την πατρίδα, υπάρχουν τίμοι άνθρωποι παντού, όπως δυστυχώς υπάρχουν παντού και άνθρωποι που δεν συμπεριφέρονται σωστά.
0: Ναι, το ένα ο καλό και κακό που συνέχεια δηλαδή ανταγωνίζεται και δυναμώνει το ένα το άλλο. Εμείς θα είμαστε από την άλλη πλευρά.
1: Όποιος θέλει να συνεχίσουμε και εγώ και οι συνεργάτες μου και οι συνυποψήφοι μου να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη όπως ακριβώς είναι, χωρίς να επηρεαζόμαστε ποιον ωφελεί, ποιον βλάπτει. Φυσικά αυτός που κάνει το σωστό θα του πούμε μπράβο. Αυτός που κάνει το λάθος με διόρθωσέ το.
0: Γιατί δεν είναι εχθρός για όνομα του Θεού. Λέμε στραβά πας, αδελφέ.
1: Ίσως σήμερα ήμουν και πιο ακραίος στην γλώσσα μου. Πάντα με στοιχεία και πάντα για να διορθούν. Για να δώσω να καταλάβω αυτή η οικία η απαράδεκτη.
0: Και λοιπόν, να έρθουμε σε παρακαλώ λίγο για τα 15 Νοεμβρίου, παιδιά που έρχονται τώρα.
1: Πω,
0: το Φιρμάνι, ναι. για ποιους μιλάει, για ποιους ανθρώπους.
1: Ναι, τώρα θα πω και αυτό. 26 Νοεμβρίου βγήκε, 30 Νοεμβρίου έστειλα σε όλο τον τύπο την κριτική μου, οχτασέλντια θυμάμαι, που λέω παιδιά εδώ αυτό το άρθρο και το άλλο θα ανατινάξουν τα πάντα. Άλλα λέει ότι θα κάνει και άλλα θα κάνει. Και το έκανα για να μην εφαρμοστεί. Και βγήκα παντού και στην εκπομπή σου και στις τηλεοράσεις μέσα στο Δεκέμβριο πριν εφαρμοστεί. Μην την εφαρμοστεί, είναι προβληματική, δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Αλλά δεν το έκανα για να κάνω μια κριτική. Το έκανα για να σώσω καταστάσεις. Και τώρα θα πληρώσουμε τα εκατομμύρια, τα εκατοντάδες και το 1,5 δις.
0: Κοντά 300 ευρώ ο καθένας το χρόνο.
1: Παραπάνω βγαίνει
0: ο καθένας. Γιατί θα ήταν χρήματα που θα παίρναμε.
1: Ένα ενίσχυση το πακέτο του Πρωθυπουργού ΣΥΔΕΦ.
0: Α, μπράβο.
1: Τώρα καταλαβαίνουν τι κάνουν. Καταλαβαίνουν πού το πάνε. Πού πάει αυτή η κατάσταση. Και δεν ξέρουμε και τι άλλο θα γίνει. Και υπάρχει φυσικά και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παράλληλα. Ακούγεται, δεν το έχω δει όμως εγώ, αλλά έχω δει δημοσιεύματα, ότι έχετε και νέα πλέον δικογραφία. Γιατί αν θυμάστε, οι επισυνδέσεις, που είναι η απλή δικογραφία αυτή, προσέξτε, υπάρχουν πολύ βαρύτερα θέματα με υπουργικές πράξεις και αποφάσεις. Αλλά αυτά πάνε στο άρθρο 86 και δυστυχώς με την παρούσα σύνθεση της Βουλής είναι τελειωμένα, είπε ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης ο κ. Γεωργιάδης. Είμαστε αθώοι, το λέμε εμείς, εμείς αποφασίζουμε.
0: Έτσι, εμείς διατάζουμε, εμείς αποφασίζουμε, εμείς επικοινωνούμε.
1: Τέλειωσε. Την Γαλλία,
0: αθώοι.
1: Την προεπαναστατική Γαλλία, ως η ξένοπη ιστορία, που έλεγε ο Λουδοβίκος ότι ο 14ος μας, ο 16ος για την επανάσταση, εγώ είμαι το κράτος, εγώ αποφασίζω τα πάντα. Θυμίζει λίγο αυτό, δεν ξέρω αν το έχουν συνειδητοποιήσει. Που πηγαίνουν τα πράγματα.
0: Μα το είπε και τώρα οι Μακογιάννη, έχουν καλαμποκαβαλάριδες.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω που το οδηγούν τα πράγματα, αν καταλαβαίνουν που το οδηγούν τα πράγματα. Εύχομαι να μην ζήσουμε τέτοιες καταστάσεις ακραίες, γιατί δεν πρέπει να τις αποφύγουμε. Γι' αυτό το λέω. Για να ξυπνήσουν και να μην τις ζήσουμε. Αλλά να ξέρετε, έχετε μια νέα δημοκρατία στα θέματα των επισυνδέσεων που είναι απλά πράγματα. Όχι ότι είναι σοβαρά. Αλλά μιλάμε για μεμονωμένες περιπτώσεις, όχι μια υπουργική απόφαση να δίνει δυνατότητα σε χιλιάδες ανθρώπους να παρανομήσουν. Αυτά είναι πρωτοφανή. Τις υπουργικές αποφάσεις που δίνουν δυνατότητα σε χιλιάδες ανθρώπους ταυτόχρονα. Είναι φοβερά πράγματα, είναι τρομερά. Λοιπόν, αλλά λέμε ότι κάποιος πήρε και ζήτησε ένα ρουστέτη. Και έκανε τι ρουστέτη, παράνομο. Γιατί το πας στα δικαστήρια, δεν πας για νόμιμο. Λοιπόν, και τώρα έχετε μια δικογραφία που φαίνεται ότι λένε τα δημοσιεύματα.
0: Για πόσα άτομα μιλάει της Νέας Δημοκρατίας.
1: 10 της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι λέει το δημοσίευμα, δεν έχω πληροφορήσει εγώ ο ίδιος από την εισαγγελία, αλλά ξέρω ότι αυτός που το έβγαλε μιλάει με την εισαγγελία. Εν πάση περιπτώσει έχει δυνατότητα να μάθει.
0: 10 άτομα από Νέα Δημοκρατία.
1: 2 λέει από ΣΥΡΙΖΑ που δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Την κάνανε προς το ΠΑΣΟΚ.
1: Δεν ξέρω πού.
0: Την κάνανε προς το ΠΑΣΟΚ.
1: Και ένα στο ΠΑΣΟΚ. Ό,τι και να είναι, είναι μια νοσηρή κατάσταση. Δεν ξέρω. Φαίνεται. Έτσι όπως γίνει η κοινωνία και ψηφίζουμε, ίσως να μας αξίζει όλα τα ζούμε αυτά, αλλά μας αξίζει και η μετάνοια. Και εγώ προσπαθώ τη συλλογική μετάνοια.
0: Η θεολογική σου υπόσταση, γνώση πανεπιστημιακή και ως θεολόγος εκτός
1: μαγειοκόνου. Άμα δεν αλλάξουμε μαλλιά, μυαλά, γιατί μετάνοια θα πει, μετά νοώ, αλλάζω μυαλά, νοώ, νου, ο νους, αλλάζω. Μετά, το μεταλλάσσω, αλλάζω. Εάν δεν αλλάξουμε μυαλά, θα καταστραφούμε, δεν το βλέπει κανείς αυτό.
0: Ξέρεις κάτι, θυμάμαι όταν μίλησες, μίλησες με τον Πρωθυπουργό πριν λίγο καιρό στην Θεσσαλονίκη. Περάσανε, πόσο ήταν, 14-15 του Σεπτέμβρη.
1: Τέλειο, όχι, ήταν η συνάντηση, έγινε λίγο πριν τη ΔΕΘ, τέλειο Αυγούστου.
0: Όταν του τα ανάφερες κατά πρόσωπο με σεβασμό και έσκυψε το κεφάλι κάτω και κουνούσε το κεφάλι του.
1: Ότι ναι, έχεις δίκιο.
0: Ότι έχεις δίκιο σε αυτά τα οποία λες.
1: Δεν φτάνει μόνο αυτό, θετικό αυτό, θετικό, αλλά πρέπει να δώσεις και εντολές να αλλάξουν. Εύχομαι να αλλάξει τουλάχιστον αυτή η οικία. Αυτή είναι ντροπιαστική. Η Ευρώπη την έκδοση ντροπιαστική.
0: Δηλαδή, να πληρώνεσαι, να παίρνεις εκατομμύρια επιδοτήσεις χωρίς να έχεις πρόβατα κατσίκια, να έχεις χωράφια.
1: Τίποτα, ναι.
0: Για να λες, εγώ είμαι και με θράσος. Το έλεγε ο κριτικός εκεί, ο Λεβέντης. Το έλεγε. Λέει, δεν χρειάζεται να είσαι, λέγε, αγρότη, κτηνοτρόφος. Και συνταξιούχος μπορεί να είσαι. Κάνεις μια αίτηση, λέει, και σε δίνουν βοσκοτόπια. Και τα δίνουν ποιοι. Και μοιράζεις το χρήμα ποιος. Και τελικά ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό.
1: Εμείς θα το πληρώσουμε. Δίπλα,
0: τώρα ανέβηκε, λες. Την άλλη φορά έχεις πει ήταν τα 300, τα παλιά. Τώρα θα πάμε.
1: Ήρθαν δύο. Θα φτάσει έως. Η πρόταση είναι για 1.400. Ελπίζουμε να προσπαθήσουμε την πραγμάτευση να το μειώσουν. Ελπίζουμε. Γιατί να σου πω κάτι. Εγώ πρώτος που ελπίζω και το πληρώσουμε εγώ και εσείς. Μακάρι να το εξαφανίσουν. Δεν θα εξαφανίσουν σε καμία περίπτωση.
0: Να μην πληρώσουν λοιπόν.
1: Θα μπορούσε να το μειώσουν, να σου πω πώς θα το μειώσουν. Εάν αυτές τα παράδειγμα δεν λύσει, καταργήσουν. Αν βγει ο Πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης και πει καταργείται το άρθρο 4 παράγραφος 5 και το άρθρο 6 παράγραφος 20, θα ξέρω και απ' έξω, καταργούνται. Άρα από εδώ και στο εξής, μόνο όσοι είναι πραγματική παραγωγή θα επιδοτούνται.
0: Τώρα.
1: Λοιπόν, αν το κάνει αυτό, σίγουρα και η Ευρώπη θα θεωρήσει ότι ο κίνδυνος για το ταμείο είναι μικρότερος. Και θα έχει μια πιο επίοικη αντιμετώπιση.
0: Διαφορετικά.
1: Αλλά αν εμείς συνεχίζουμε και ξέρει ότι η Ευρώπη τα βλέπει, δεν είναι χαζή. Εμείς είμαστε χαζοί. Δεν
0: θεωρούμε λοιπόν, τους Ευρωπαίους, τους κουτόφραγκους, τους λεγόμενους, λοιπόν, ότι είναι που λέμε ανόητοι.
1: Έτσι, δεν είναι, εμείς είμαστε στην πραγματικότητα. Λοιπόν, και ξέρουν ότι το 26 θα πληρωθούν, γιατί δεν πήγαν ούτε καν ενότητα στα ζώα. Γι' αυτό δεν υποσχεθήκαμε, μας το ζήτησαν. Και μας ζήτησαν τα ηλεκτρονικά, όχι εννοώ, τους βόλους.
0: Τους βόλους. Και πόσους να βάλεις όμως, αφού δηλώνεις στην Κρήτη 8 εκατομμύρια, ενώ δεν έχεις ούτε 3.
1: Τώρα μεταξύ μας, εκεί τους έδωσε ο Θεός μια ευκαιρία, παρότι είναι καταρά και πληγή, το καταλαβαίνω. Αλλά τους έδωσε μια ευκαιρία.
0: Συμμορφωθείτε. Συμμορφωθείτε.
1: Χάθηκαν τα ζώα, δεν υπάρχουν πια. Το καταλαβαίνετε, εγώ το λέω με καλό σκοπό.
0: Με καλό σκοπό, έτσι.
1: Μπορεί να πάρουν και αποζημίωση για αυτά.
0: Μπορεί να πάρουν και από τον αέρα που σκοτώσανε, που παλατωθήκανε, και να πάρουν και λεφτά.
1: Ναι, να σταματήσει αυτή η πληγή που είναι κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Να σταματήσει, να πούμε ναι, δεν έχει μόνο 8 εκατομμύριο, έχει 1-2 εκατομμύρια.
0: Τι ωραία δουλειά αυτή, να δηλώνεις ψεύτικα χιλιάδες πρόβατα, να παίρνεις επιδοτήσεις και να μην έχεις και πρόβατα. Για όνομα του Θεού. Όχι μπλε, όχι μπλε γίνεται το νησί, το νησί δίνεται ό,τι χρώμα θέλεις. Αρκεί να έχεις αυτή την τακτική.
1: Το θέμα είναι, επειδή μας ακούνε αγρότες, να πούνε στους γεωπόνους τους, κτηνιάτρους, να πάνε να ψηφίσουν εκλογές. Και αν πιστεύουν
0: γιατί,
1: ότι πρέπει
0: και
1: να
0: γιατί να σας ψηφίσουν, Θανάση.
1: Να μας ψηφίσουν, γιατί εμείς θέλουμε να, όχι μόνο να έχουμε τη φωνή την καταγγελτική,
0: την ανεξάρτητη, τη δημοκρατική, την πατριωτική.
1: Που είναι ακριβώς τα λέει τα πράγματα όπως είναι. Λόγια σταράτα, κυριολεκτικά λόγια σταράτα. Αλλά έχουμε και προτάσεις, πολλές προτάσεις. Σας λέω και τώρα, εγώ σας δίνω προτάσεις, διάφορες ιδέες που, για να αξιωματωθεί μια πολύ ανώμαλη κατάσταση. Και πέρα από το δεν θυμάστε ότι είχαμε κάνει με 75 επιστήμονες, 8 ομάδες εργασίες, 800 σελίδες προτάσεις για την κλιματική κρίση και την αντιμετώπιση της. Προτάσεις θα έχουν εφόσον μας δώσουν τη δυνατότητα και μας τιμήσουν με την ψήφο τους γεωτεχνικοί, και προτάσεις. Και μέσα στη Βουλή που μπαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΙΟΤΕ και κάνει προτάσεις επίσημα, είναι θεσμοθετημένος σύμβουλος επίσημος πολιτείας στα νομοσυστατήματα, και μια φωνή ισχυρή. Και δεν θα είναι ένας Σαρόπουλος που μιλάει μόνος του, θα είναι μετά το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο που θα τα λέει. Και άλλο τα λέει ένας Σαρόπουλος, που στην αρχή ίσως κάποιοι νόμιζαν ότι είναι διαγραφικός, βέβαια δυστυχώς τραγική δικαίωση δικαιώθηκε σε όσα έχω πει μέχρι τώρα, γιατί είναι αλήθειες. Λοιπόν. Ζητάμε λοιπόν την ενίσχυση και του κόσμου και των ανθρώπων και όσων μπορούν να βοηθήσουν σε αυτόν τον αγώνα. 22 Νοεμβρίου είναι οι εκλογές, Κυριακή 22 Νοεμβρίου, έχουμε πολύ αγώνα ακόμα.
0: Θα τα ξαναπούμε που γίνεται.
1: Γιατί και κάποιοι άνθρωποι που είπαν θα δεχτούν σε συνέχεια απέστειλαν την υποψηφιότητα για προσωπικούς λόγους.
0: Παναγία μου.
1: Αρχίζουν
0: δηλαδή οι καταστάσεις του παρελθόντος, χρόνια θλιβερά. Αρχίζουν οι απειλές. Θα αρχίσουν δηλαδή τα άλλα τα λεγόμενα να αποσυρθούν, να μην γίνει ο συνδυασμός, να μην ακουστεί η φωνή δημοκρατική.
1: Το θέμα είναι να πω κάτι. Ό,τι για να ψηφίσουν, πρώτο κέρδος είναι η συμμετοχή. Να ξέρουν όλοι οι άνθρωποι και στις εθνικές εκλογές, οποιασδήποτε εκλογές, επιμελητηρίων, πρέπει να συμμετέχουν. Ιδάλλως να μην μιλάνε για ό,τι κακό τους συμβαίνει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Άρα ό,τι και να ψηφίσουν. Εμείς έχουμε
0: αρκεί
1: μια πρόταση.
0: Να συμμετέχουν.
1: Να πάνε να συμμετέχουν. Και ένα σωρό παρατάξεις αξιόπιστες και τέτοιες υπάρχουν. Σας το πω εγώ. Ακόμα και στη Δάκη ψηφίσει, να ψηφίσει τους καλύτερους.
0: Έτσι. Νεότερους, καλύτερους, πατριώτες. Πατριώτες.
1: Να πάνε να ψηφίσουν και να κάνουν. Εμείς λέμε μια φωνή. Λέω γιατί το νιώθω και το ζω, ότι προσπαθούν να την πνίξουν.
0: Γιατί
1: αν δεν εκλεγώ δεν θα μπορώ και να μιλάω φυσικά. Γιατί και ένας, όπως λέει, δημόσιος λειτουργός, εγώ μιλάω
0: έτσι,
1: ως αιρετός.
0: Υπάλληλος,
1: ως αιρετός.
0: Έτσι, αιρετός, είμαι αιρετός εκλεγμένος, και μπορώ και εκλεγμένος.
1: Αν δεν είμαι αιρετός και δεν είμαι εκλεγμένος,
0: δεν θα μπορεί να
1: μιλάω. Και δεν θα δικαιωμένο να μιλάω.
0: Έτσι.
1: Δεν πειράζει, εγώ τη συνείδηση μου την έχω ήσυχη. Και αυτός ο αγώνας που κάνω είναι γιατί βλέπω αυτή την κατάντια. Δεν είχα καμιά διάθεση στα 59 μου. 15 χρόνια πρόεδρος που ήθελα να δώσω και έλεγα κατηγορούς αυτούς που μακροβιούν.
0: Τι
1: να κάνω εγώ τώρα, να
0: καταλάβω την κατάσταση. Το τονίζεις, καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Δάκε, πίστεψες, αγωνίστηκες, έσπηρες. Πάμε να αλλάξουμε την Ελλάδα.
1: Δεν μου άφησαν επί ένα χρόνο να λειτουργήσω. Τα υπόλοιπα μέλη. Δηλαδή δεν είχαν απαρτία, δεν ερχόταν, δεν είχα ψήφισμα λευκό, δεν έβγαζα αποφάσεις.
0: Οι οποίοι αποτελούνταν περισσότερο Πασόκ και Νέα Δημοκρατία.
1: Πάστε, ναι, όσοι ήταν εκεί, δεν θέλω να πω ποιοι ήταν.
0: Δεν χρειάζεται να πούμε ποιοι. Όχι, δεν χρειάζεται. Για όνομα του Θεού, εμείς πρέπει να σεβόμαστε τους ανθρώπους και τις προσωπικότητες. Αλλά όμως το πολιτικό μέρος είναι άλλο πράγμα.
1: Θέλω να πω, ναι, εγώ όμως για να φτάσουμε στο σημείο να πούμε όχι, θα κάνουμε μια υπερκομματική συνδυασμό, γιατί συνδυασμός δεν έχει άλλη νομική μορφή ψηφίων, οι οποίοι δεν θα έχουμε δεσμεύσεις, γι' αυτό λεγόμαστε αδέσμευτοι γεωτεχνικοί. Αυτό συμβολίζει το αδέσμευτο, ελεύθεροι και αδέσμευτοι να λέμε την άποψή μας και να προτείνουμε αυτά που πιστεύει η καρδιά μας, χωρίς να πρέπει να ρωτήσουμε κάποιον, εν πάση περιπτώσει, και χωρίς να δώσουμε λόγο σε κανέναν, παρά μόνο στη συνείδησή μας και στην αγάπη μας για τον τόπο. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν όλοι κοινή αρχή που μαζευτήκαμε. Πρώτα απ' όλα κοιτάμε να είναι τιμή, πρώτα απ' όλα.
0: Το πιο, βασικό από όλα.
1: Να αγαπάμε όλη την πατρίδα, που όλη την πατρίδα, σε όλες τις παρατάξεις πιστεύω, και να έχουμε την κοινή λογική, γιατί η κοινή λογική είναι ζητούμενο στην Ελλάδα σήμερα.
0: Έτσι
1: είναι δεδομένο ότι έχουμε την κοινή λογική.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Την ορθή εφαρμογή των γεωτεχνικών επιστημών.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Όπως το λες, χάθηκε κοινή λογική. Και κρατάω και με αυτό να κλείσουμε. Ξέρεις, Θανάση μου, το θέμα της συμμετοχής όσον αφορά την αποχή σε όλους τους φορείς, σε όλους τους τομείς επαγγελματικού σημεί, αλλά κυρίως στις εθνικές εκλογές. Εκεί κυρίως θα έλεγα. Υπάρχει αυτή η σκόπιμη, εντεχνή, θα έλεγα, δρομολόγηση τους νέους ανθρώπους, να τους κάνουμε να επιβδίσουν, να συγχαθούν, να μην έρχονται να ψηφίζουν. Είναι η χαρά τους. Οι κομματικοί, ο στρατός, οι άριστοι, αυτοί θα πάνε.
1: Ακριβώς.
0: Σου λέει, εμείς τι μας νοιάζει και με 15% θα κάνουμε κυβέρνηση. Εσείς μην έρχεστε. Και τι κάνουν.
1: Με 50% αποχή που κοντεύουμε τώρα, γίνεται 30%.
0: Α, μπράβο. Εντέχνως, και οι άνθρωποι κουρασμένοι, τα νέα μας παιδιά, τι κάνουν, δεν καταλαβαίνουν εκείνη τη στιγμή, δηλαδή με βάση το θυμικό τους, το νεύρο τους, την απελπισία, δηλαδή από την αηδία. Τι κάνουνε, σου λέει, όλοι είναι ίδιοι. Δεν πάμε. Εκείνη τη στιγμή όμως γίνεται ο χειρότερος υπερασπιστής αυτού του συστήματος. Ο χειρότερος ψηφοφόρος.
1: Και ένα άλλο εμπόδιο που πρέπει να ξεπεραστεί. Για να ψηφίσεις πρέπει να είσαι ταμιακά τακτοποιημένος, να μην χρωστάς.
0: Αυτό το οποίο λες.
1: Ωραία λοιπόν. Οπότε εγώ καλώ τους γεωτεχνικούς και μέσω των ακροατών και όλους. Τους ακροατές που ξέρουν να πάνε να ψηφίσουν και ας πληρώσουν και κάποιες δωρές που τους χρωστάνε, έτσι καλώς θα πρέπει να τις είχαν δώσει. Λοιπόν, να πάνε να ψηφίσουν, να μην λείψουν σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, γιατί πιστέψτε είναι η κρίση. Η οικονομική έχει περάσει από τους αγρότες και τους ανθρώπους και στους γεωπόνους και στους κτηνιάδες που ασχολούνται με το θέμα αυτό. Λοιπόν, και τα επαγγελματικά μας δικαιώματα που δεν είναι με την έννοια του δικαιωμάτου του συνδικαλισμού. Δηλαδή, αυτή τη δουλειά που ξέρει και την έχει σπουδάσει ο γεωπόνος, δεν μπορεί να τη δίνεις τώρα σε άλλες ειδικότητες επειδή σε συμφέρει σαν κυβέρνηση. Έχουν γίνει τρελά πράγματα τον τελευταίο χρόνο. Λοιπόν, να έρθουν οι γεωπόνοι, οι κτηνίατροι, οι δασολόγοι, οι γεωλόγοι και οι ιχθυολόγοι να ψηφίσουν, γιατί και από αυτές τις εκλογές θα κριθεί πολλά πράγματα για το πώς θα συνεχιστεί ο πρωτογενής τομέας, το φυσικό περιβάλλον στη χώρα αυτή. Και να δώσουμε μια ελπίδα ανάτασης, αναγέννησης σε αυτόν τον τόπο. Που ξεκινάει από τη βάση. Η βάση είμαστε.
0: Έτσι,
1: ο αγροτικός τομέας, που είμαστε ένα εμείς με τον αγροτικό τομέα, που και αυτός ξεσηκώνεται, όπως ξέρετε, αναγκαστικά.
0: Έτσι,
1: αναγκάζεται,
0: έτσι.
1: Το κάνει με χαρά. Δεν θέλουν να είναι και να στείλονται οπουδήποτε στείλονται ή να διαμαρτύρονται οι άνθρωποι. Φτάσαμε στην πείνα. Φτάσαμε σε τοφερές καταστάσεις. Το 1/3 αυτή τη στιγμή φαίνεται και εικάζεται, και επειδή τώρα αρχίζει η σπορά, θα μείνει άσπαρτο, γιατί για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί φοβούνται ότι θα χρεοκοπήσουν με τις τιμές του προϊόντος και το κόστος παραγωγής, άρα τι να σπείρουν για να μην μπουν μέσα, θα χάσουν και τα λίγα λεφτά
0: που έχουν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ,
1: ή για λόγους κλιματολογίου κτλ. Λοιπόν, όντως μιλάω πολύ, έχεις δίκιο.
0: Θα τα ξαναπούμε, είναι τιμή μεγάλη.
1: Ευχαριστώ
0: και ξανά
1: πολύ.
0: Και ξανά. Ευχαριστώ όλους μας και τον Φύρο τον Κομματίδη και τον Θανάση τον Σαρόπουλο. Και σήμερα είναι και Παρασκευή, μεσημέρι, από το μεσημέρι ξεκινάς και είσαι ακόμα, λέει, στο γραφείο. Και πού σκέφτεσαι να πας, από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, να κάνεις μια βόλτα προς την Κωνσταντινούπολη? Είναι λίγο δύσκολα. Αλλά δεν είναι τόσο δύσκολα, γιατί το απόγευμα μπορεί να πεις τον καφέ σου στο Ορτάκι, μια με θέατη φωτισμένη γέφυρα του Βοσπόρου, δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, μπορεί να γίνει η δική σου πραγματικότητα. Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί και η Aegean σε πετάει απευθείας για να κάνεις το ιδανικό city break. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean app και ξεκίνα. Αρώματα από μπαχαρικά στο μεγάλο παζάρι, τσάι σε παραδοσιακά ποτηράκια με θέατο Βόσπορο, τραγανός, μπακλαβάς και λακτηριστές, τοπικές λιχουδιές σε κάθε γωνιά της πόλης. Η Κωνσταντινούπολη είναι μια εμπειρία για όλες τις αισθήσεις και σε καλεί να τη ζήσεις. Η Aegean σε πετάει απευθείας από τη Θεσσαλονίκη για ένα ταξίδι γεμάτο γεύσεις, αρώματα, ιστορία και εικόνες που θα σου μείνουν αξέχαστες. Κλείσε το εισιτήριό σου, μη χάνεις χρόνο, στο aegeanair.com ή στο Aegean app. Είναι κοντά μας ο Αλέξανδρος Σταματουλάκης, να τον απολαύσετε. Και αν προλαβαίνουμε, Δημήτρη, βάλει και ένα τραγούδι. Δεν το προλαβαίνουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ραντεβού την Δευτέρα 6 με 7 όπως κάθε εβδομάδα. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Flash 99,4.
1: Το 112 εξελίσσεται, γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις. Και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Δευτέρα έως Παρασκευή. Καθημερινά. Στις 6 το απόγευμα.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλησπέρα σας. Είμαι ο Αλέξανδρος Σταματουλάκης και μέσα από τη συχνότητα του Flash 99,4 του ενημερωτικού ραδιοφώνου της πόλης σας παρουσιάζω την εκπομπή Carpe Diem, άδραξε τη μέρα, γιατί αυτή η μέρα είναι δική σου και μην αφήσεις ποτέ κανέναν μα κανέναν να σου την πάρει, να σου την κλέψει, να σου την καταστρέψει, να σου την ζαλαπατήσει, να σου την λαιλατήσει. Είμαστε μαζί κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 7 με 8 το απόγευμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας, εκτός ορών εκπομπής, δικό σας για κάθε τι που θέλετε να πείτε. 6954513. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο asstamatoulakis@gmail.com. Αλέξανδρος Σταματουλάκης στο Facebook με ελληνική γραφή. Και η εκπομπή βεβαίως ακούγεται από το διαδίκτυο. Στη σημερινή εκπομπή ο Γιάννης Φραγκούλης θα μας μοιήσει και θα μας ξεναγήσει στα άδυτα του κινηματογράφου και η Κατερίνα Παπαδοπούλου, δημοσιογράφος, εκδότης του περιοδικού Περιοδικών, θα μας μιλήσει για αυτή την πετυχημένη απόπειρα που συνεχίζεται εδώ και αρκετά χρόνια. Προηγουμένως όμως μερικά πράγματα. Πρώτον, μια ανακοίνωση του σταθμού. Η Aegean. Ξέρετε για μια γέφυρα του Καρόλου που την έχτισε ο βασιλιάς Κάρολος, που χρησιμοποιήθηκε ως συγκολητική ουσία του κτίσματος το αυγό. Δεκάδες χιλιάδες αυγά, ξαφνικά η Πράγα, γιατί περί αυτής πρόκειται, έμεινε χωρίς αυγά και όλη η γύρω περιοχή, γιατί τα αυγά δίνονταν για συγκολητική ουσία στη γέφυρα του βασιλιά Καρόλου. Εν πάση περιπτώσει ο βασιλιάς Κάρολος έφτιαξε μια καταπληκτική γέφυρα που αν επισκεφτείτε την Πράγα, με την Aegean φυσικά, θα πρέπει να πάτε να τη δείτε. Όπως επίσης θα πρέπει να περιηγηθείτε στην παλιά ρομαντική πόλη της Πράγας και βεβαίως να επισκεφτείτε μερικές, προσέξτε, όχι μία, τσέχικες μπειραρίες που σε εκείνη την ατμόσφαιρα την κατανικτική για τους ρέκτες του είδους θα πιείτε την τσέχικη μπύρα σας. Όλα αυτά με την Πράγα μπορείτε να κλείσετε θέση στο aegeanair.com ή στο Aegean App, στην εφαρμογή της Aegean, που η Aegean πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη και πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι για να αντικρίσουμε την Πράγα με την Aegean φυσικά. Αυτά μας λέει η ανακοίνωση του σταθμού για την Aegean και την Πράγα. Πριν ακούσουμε τον, ή μάλλον ας ακούσουμε τον Γιάννη Φραγκούλη, να του τηλεφωνήσουμε, πάλι κάποια ταινία θα παρακολουθεί και δεν βρίσκεται εδώ στο στούντιο, για να μας ενημερώσει για τις νέες ταινίες που παίζονται στη Θεσσαλονίκη, αλλά και για να ξεκινήσουμε από σήμερα μια γρήγορη ματιά, να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στην ιστορία του κινηματογράφου, η οποία είναι μαγική, είναι γοητευτική και βεβαίως είναι εδώ και αρκετά χρόνια γράφεται στα βιβλία της ιστορίας. Προηγουμένως να ακούσουμε την μουσική από την ταινία Run του Ακίρα Κουροσάβα.

Γιάννης Φραγκούλης, παραστασιολόγος, θεωρητικός του κινηματογράφου, κριτικός του κινηματογράφου, είναι και σήμερα μαζί μας, όπως κάθε Παρασκευή.

0: εγώ θα τη σύστηνα να τη δει ο κόσμος, θυμίζει το γαλλικό νέο κύμα. Έτσι, ή, τον, ή τις ταινίες του Ολιβέιρα.
1: Νουβέλ Βάγκ, τέτοιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία ταινία, ήρεμη, χαρακτήρες. Εντάξει.
1: Τι συνιστάς λοιπόν στους ακροατές, στις ακροάτριες να
0: τη
1: επισκεφτούν
0: αυτή,
1: και να τη δουν.
0: Να μιλήσουμε για μια ταινία φαινόμενο, η οποία είναι παραγωγή της, του Ισραήλ της, και της Αμερικής. Είναι η ταινία NASA, την οποία μπορούν να τη δουν στο μόνο, αποκλειστικά και μόνο στον Παύλο Σάνα. Για αυτή την εβδομάδα και την ερχόμενη εβδομάδα η ταινία θα προβληθεί στο Ολύμπιον, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μου. Λοιπόν, τώρα πώς έχει γίνει αυτή η ταινία. Είναι μια παραγωγή η οποία ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε στο Ισραήλ. Υπάρχουν συνεντεύξεις από ανώνυμους στρατιωτικούς, πρώην στρατιωτικούς ουσιαστικά, στρατιώτες και αξιωματούχους, οι οποίοι πολέμησαν στον πρόσφατο πόλεμο στη Γάζα. Οι σκηνοθέτες, οι οποίοι έχουν κάνει και το μοντάζ της ταινίας και τη φωτογραφία, έχουν φροντίσει να καλύψουν με φίλτρα το πρόσωπο και τη σουλέτα των ανωνύμων των ανθρώπων, αλλιώς θα ήταν και ανώνυμοι βέβαια,
1: ναι,
0: και να παραπείσουν τη φωνή τους. Ο λόγος είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι μιλάνε για το τι έχει γίνει στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων. Τα πράγματα είναι τραγικά. Είναι σοκαριστικά. Με την έννοια πια, μας δείχνουν, μας λένε πώς μπορούσαν να παρακολουθήσουν ένα κινητό τηλέφωνο ενός μέλους της Χαμάς, εντοπίζανε τον αριθμό και με μια πολύ σύγχρονη τεχνολογία, η οποία έχει έρθει στην Ελλάδα, έτσι, Predator, μπορούσαν πρώτον να ακούσουν τι λέει στο μέρος όπου είναι το κινητό τηλέφωνο και να έχουν εικόνα από αυτό το μέρος και ποιοι άνθρωποι είναι εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν βρίσκανε τις ακριβώς τις συνεισφαμένες τις γεωγραφικές και καθοδηγούσαν τα αεροπλάνα, οπότε ρίχνανε τις βόμβες και σοπεδώναν έτσι και μια ολόκληρη γειτονιά.
1: Και σκότωναν το συγκεκριμένο άτομο, αν
0: όχι
1: θέλανε
0: μόνο
1: κάποιο ηγετικό
0: στέλεχος.
1: Αλλά ναι, και την γειτονιά.
0: Σκότωναν το συγκεκριμένο άτομο, αλλά είχαν και παράπλευρες απώλειες. Οι οποίες σε παράπλευρες απώλειες στα Ισραηλινά ονομάζεται NASA. Αυτός είναι ο τίτλος.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα πόσες είναι οι παράπλευρες απώλειες. Κανένας δεν ήξερε. Υποθέτουν ότι ήταν, ξέρω εγώ, 40-100 άτομα. Ένας έχει πει ότι έχουν σκοτωθεί έτσι χιλιάδες. Το σοκαριστικό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μεν μετανιώσει, αλλά μιλάνε ότι κάποιοι το βλέπανε, το κάνανε αυτό και διασκεδάζανε, σαν να παίζανε ένα video game.
1: Μάλιστα. Λες ίσως όλα αυτά που κάνουν τα παιδιά μας με τα video game να ετοιμάζει κάποιους μελλοντικούς αδιάφορους δολοφόνους του εχθρού, σε εισαγωγικά.
0: Όχι, εντάξει,
1: και να μην του καίγεται καρφάκι, γιατί όταν ρίξαν τη Χειροσίμα οι άνθρωποι που την έριξαν, πιλότοι και τα λοιπά, έπαθαν κάτι, ένα ψυχικό πράγμα, έτσι.
0: Και εδώ πέρα υπονοείται ένα ψυχικό, ένα ψυχολογικό στρες και τραύμα, αυτό υπονοείται. Μάλιστα, ένας από αυτούς, χωρίς να πιεστεί καθόλου, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον από τους σκηνοθέτες, παρομοίασε αυτές τις πρακτικές με τις πρακτικές που είχαν κάνει οι Ναζί. Και αναρωτήθηκε κατά πόσο κακοί είναι οι Ναζί. Υποτίθεται ότι κακοί είναι οι Ισραηλοί, αλλά δεν είναι κακοί γιατί είναι καλοί. Είναι ένας παραλογισμός, εντελώς.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ πάλι θα αναρωτηθώ, γιατί το ξεκίνησαν αυτό οι τρομοκράτες, αφού ξέραν ότι τα αντίπεινα θα ήταν τρομακτικά. Εκτός αν είναι κάτι που δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε εμείς, αυτοί ξέρουν.
0: Αυτό το πράγμα έχει δύο συνιστώσεις. Πρώτον, η τρομοκρατία αυτή μπορεί να παρομοιαστεί, με έναν απελευθερωτικό αγώνα. Μπορεί και όχι όμως.
1: Ναι.
0: Το τι κάνανε και, και γιατί το κάνανε, δυστυχώς εμείς δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Δεν έχουμε δεδομένα
1: έτσι,
0: καν να το γνωρίζουμε.
1: Ναι.
0: Είναι ένα φανατικό και σκληροπυρηνικό κομμάτι των Παλαιστινίων Χαμάς. Δεν μπορούμε να ξέρουμε γιατί έγινε. Αν μάθουμε κάτι θα το μάθουμε μετά πολλά χρόνια. Έτσι. Να πούμε
1: γιατί
0: ότι
1: τρομοκρατία δεν είναι εθνικό απελευθερωτικός αγώνας, ρε παιδί μου. Ξεκινάς μια

0: πράξη είναι βίαιη όταν ξέρεις ότι έχει συνέχεια αυτό και προοπτική.
1: Ακριβώς, τώρα, ακριβώς.
0: Μια τρομοκρατία έτσι εκεί που διασκέδασαν τα παιδιά. Τέλος πάντων. Καλά, δεν είναι θέμα.
1: Το θέμα είναι ότι στην ταινία δεν λέγονται όλα τα πράγματα. Υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί και δεν πρόκειται να... Το πένας δηλαδή, δεν πρόκειται να σας τα πω όλα.
0: Ναι.
1: Εγώ σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να πάτε να τη δείτε. Είναι προσοχή, γιατί όλες τις μέρες είναι σχεδόν sold out η ταινία. Η ταινία παίζεται, όπως είπαμε, στον Παύλο Ζωάννα και την ερχόμενη εβδομάδα παίζεται στο Ολύμπιον, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έχει πάρει 5 βραβεία στο τελευταίο φεστιβάλ της Βενετίας. Ο ένας από τους σκηνοθέτες είναι αυτός που σκηνοθέτησε, ο Ισραηλινός που σκηνοθέτησε το Nomadland, που πήρε το Όσκαρ μαζί με έναν Παλαιστίνιο σκηνοθέτη, που πήρε το Όσκαρ ντοκιμαντέρ την περασμένη χρονιά, με αποτέλεσμα να διωχθούν και οι δύο από τους Ισραηλινούς. Εδώ είναι με μια γυναίκα που το έχει σκηνοθετήσει. Η ταινία έχει προβληθεί σε πολλές χώρες και μετά από ένα χρόνο και κάτι ίσως στο site του Guardian θα βγει ελεύθερη. Βέβαια, οι σκηνοθέτες λένε ότι η ταινία θα είναι χωρίς χρήματα δωρεάν για όσους κινηματογράφους θέλουν να την προβάλλουν στο Ισραήλ.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα.
1: Εντάξει, γιατί υπάρχει βέβαια η αστυνομοκρατία, Νετανιάχου, το ακροδεξιό βαρύδι που είναι στο Ισραήλ και τα λοιπά, τα πράγματα είναι δύσκολα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσουμε, επειδή έχουμε 5 λεπτά καιρό, να φτάσουμε εκεί λίγο στο ιστορικό του κινηματογράφου, πώς θα αρχίσει, δεν ξέρω.
1: Θα κάνουμε μια εισαγωγή.
0: Διότι μια εισαγωγή που εμένα δεν μου αρέσουν οι εισαγωγές και οι ορισμοί και οι ετικέτες, αλλά είναι απαραίτητο νομίζω για να μπούμε έτσι στο βαθύ τούνελ του κινηματογράφου. Ναι.
1: Για να μπορεί ο άνθρωπος να ξέρει τι είναι αυτό, να το μελετάει. Κοίταξε να δεις. Εμένα μου αρέσει η λέξη κινηματογράφος και όχι σινεμά που το λένε περισσότεροι.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί αποτυπώνει τη μία από τις δύο έννοιες του κινηματογράφου. Δηλαδή που γράφει την κίνηση. Η άλλη είναι ότι γράφει το φως και τις φωτοσκιάσεις. Λοιπόν, ο κινηματογράφος όμως, και αυτό εδώ πέρα θα πούμε, ξεκίνησε με έναν τρόπο λίγο περίεργο. Από τους αδερφούς Λιμιέρ, παράλληλα, είχε γίνει αποτύπωση φιλμ, αλλά για έναν μόνο θεατή, από τον Τόμας Έντισον, ο οποίος είχε κάνει βέβαια και άλλες εφευρές εκτός από το κινηματογράφο στην Αμερική.
0: Χίλιες τόσες προσπάθειες έκανε μόνο για τη λάμπα, για να ανακαλύψει τη λάμπα του Έντισον. Ναι. Από εκεί και στα χιλιάδες, η ζωή του ήταν εφευρές.
1: Το κακό με τον Έντισον ήταν ότι την ταινία την έβλεπε μόνο ένας άνθρωπος. Αλλά η Λιμιέρ το Δεκέμβριο του 1895, 28 Δεκεμβρίου του 1895 στο Grand Café, στο μεγάλο καφέ στο Παρίσι, πρόβαλαν μια ταινία, το τρένο που φτάνει στο σταθμό της Ιωτά, για πολλούς ανθρώπους, παραπάνω από έναν, και την παρουσίασαν και στην Ακαδημία τη Γαλλική των Επιστημών. Και έτσι λοιπόν ορίστηκε ο κινηματογράφος με την έννοια ότι ο κινηματογράφος είναι μια τέχνη που απευθύνεται σε πολλούς ανθρώπους. Συγχρόνως. Και όχι σε έναν μόνο άνθρωπο όπως έκανε ο Έντισον. Ο Έντισον είχε προηγηθεί όμως. Αλλά έτσι κατοχυρώθηκε στους Γάλλους. Λοιπόν, τα πράγματα τότε ήταν λίγο περίεργα. Οι Λιμιέρ κινηματογραφούσαν τι γινόταν στο εργοστάσιο τους, εργοστάσιο Ιαλικών, πώς βγαίναν οι εργάτες, τι γινόταν στο σπίτι τους, στον κήπο. Ουσιαστικά δηλαδή ο κινηματογράφος ήταν μια τέχνη που απευθυνόταν στους αστούς. Και οι περισσότεροι την είχαν με μισό μάτι τη βλέπαν, όπως και στην Ελλάδα αυτό είχε γίνει, γιατί δεν θεωρούσαν ότι αυτό είναι τέχνη. Και ακόμα βέβαια δεν ήταν τέχνη, έτσι. Λοιπόν, είχε σοκάρει πάρα πολύ τους ανθρώπους όταν το τρένο έμπαινε στο σταθμό της Ιωτά, οι άνθρωποι έφευγαν...
0: Νόμιζαν ότι έρχονται κατά πάνω τους.
1: Ναι, νόμιζαν ότι έρχονται κατά πάνω τους και φεύγανε τρομαγμένοι. Σου λέει, τώρα θα μας σκοτώσει, ας πούμε. Λοιπόν, το ίδιο είχε συμβεί και στην Ελλάδα. Σε ένα καφέ εκεί πέρα που είναι η παλιά Βουλή στη Σταδίου, στην Αθήνα.
0: Μοίρασα, αν θυμάμαι, εγώ τα πρόλαβα, κάτι, δεν είμαι τόσο παλιός βέβαια, αλλά τα πρόλαβα, κάτι γυαλιά με χρωματιστές ζελατίνες για το CinemaScope, τι ήταν αυτά τα...
1: Ναι. Αυτά ήταν γυαλιά τα οποία τα είχαν όντως για το CinemaScope και μετά ανάλογα γυαλιά ήταν αυτά των τριών διαστάσεων, ας πούμε, που βλέπαμε τις ταινίες. Αλλιώς δεν έβλεπες κανονικά ενιαία την ταινία που ήταν τρεις φορές, ας πούμε, κινηματογραφημένη. Η πλάκα είναι η εξής, ότι οι Λιμιέρ κάνανε μια γέρα όλο στον κόσμο την εφεύρεσή τους και φτάσανε στην Αθήνα, που κάνανε μια προβολή. Την ίδια ακριβώς χρονιά, λίγες μέρες, με λίγες μέρες διαφορά, έγινε μια άλλη προβολή, πλέον όπως και των αδερφών Λιμιέρ, από τον Έντισον. Και γράφεται στον κινηματογράφο Απόλλων, στη Σύρο. Και γράφεται ότι ο κύριος Έντισον, έτσι το λέγανε, δύο δέλτα και δύο σίγμα και ωμέγα, κάνει προβολή και τα λοιπά. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούνε, υπάρχει στο Facebook, υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο τα οποία αναφέρονται στις πρώτες ταινίες των αδερφών Λιμιέρ, και να δει ο κόσμος πώς ξεφεύγει τώρα αυτό το πράγμα από την απλή κινηματογράφηση, όταν αυτοί παίρνουν την κάμερα που ήταν σε ένα τρυπόδι και βλέπανε και την κατεβάζουν λίγο κάτω. Την επόμενη φορά, για να μην κουράσουμε τώρα τους ακροατές, θα μιλήσουμε για έναν διασκεδαστή του θεάτρου. Έκανε τις πρώτες καλλιτεχνικές, σχεδόν καλλιτεχνικές προσπάθειες, που είναι ο Ζορζ Μελιές, ο οποίος επικατοχής στη Γαλλία ήταν πάμπτωχος και τον ξαναανακαλύψαν, ο Κοντάρ τον ξαναανακάλυψε και ξανά έρθει στη μόδα λίγο πριν να πεθάνει, ας πούμε, γιατί ήταν σε προχωρημένη ηλικία. Ελπίζω να είναι κατανοητά αυτά, έτσι, δεν
0: είναι,
1: ξέρω.
0: Είναι απόλυτα κατανοητά και είναι και γοητευτικά, διότι μιλάμε είναι ιστορία πριν 2-2,5 αιώνες και είναι πράγματα που ίσως οι περισσότεροι τα αγνοούμε. Λοιπόν, Γιάννη μου, την επόμενη Παρασκευή θα συνεχίσεις την ιστορία σου, θα την ολοκληρώσεις. Έχουμε μετά κάποιες σχολές κινηματογράφου, να δούμε και γερμανικό κινηματογράφο, διάφορα τέτοια. Και καλά, έχεις εγκυκλοπαίδια ολόκληρη στο μυαλό σου, όχι μόνο στη βιβλιοθήκη.
1: Και σκηνοθέτες που μπορούμε να πούμε, γιατί ο άνθρωπος θα πάει να δει τώρα μια ταινία, να έχει μια εικόνα τι ήταν αυτός ο Έλληνας, ποια σχολή ήταν, τέλος πάντων. Και βέβαια, για να μάθεις κινηματογράφο πρέπει να κάνεις δύο πράγματα. Πρώτον, να διαβάζεις πολύ και δεύτερον, να βλέπεις πολλές ταινίες.
0: Να δεις πολύ. Μάλιστα. Ώρα και παράδειγμα Γιάννη Φραγκούλη. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ.
1: Και εγώ
0: καλή σου εβδομάδα, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά. Γεια. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι έτσι λίγο να ξεκουραστούν τα αυτιά μας. Μάνος Χατζηδάκης, Στα παιδιά κάτω στον κάμπο. Από την Μαργαρίτα Ζορμπαλά, η στίχη είναι του Μάνου Χατζηδάκη.

Αυτή ήταν η Μαργαρίτα Ζορμπαλά σε ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη και σε στίχους του Μάνου Χατζηδάκη, όχι μόνο μουσική. Τα παιδιά κάτω στον κάμπο. Και πριν μιλήσουμε για το περιοδικόν, να πούμε δύο κουβέντες για την απονομή του Νόμπελ φέτος. Η ιατρική είχε γίνει πιο πριν, αρκετό πριν μερικές εβδομάδες. Το Νόμπελ λογοτεχνίας το πήρε η Καναδή Αν Κάρσον, μια ιδιαίτερη συγγραφέας, η οποία είναι φιλόλογος βεβαίως, είναι ποιήτρια, είναι συγγραφέας και αγκαλιάζει το ελληνικό αρχαίο πνεύμα. Τα βιβλία της γεμίζουν από ελληνική σοφία, από το ελληνικό μεγαλείο και έχει γράψει βεβαίως και για την Σαπφό, περί έρωτος κάποιο βιβλίο. Το Νόμπελ της Ειρήνης το πήρε η Ινδί, Ναβανέθεμ Νάβι Πιλάι. Το πήρε το βραβείο Νόμπελ, έχει αναπτύξει δραστηριότητες, δεν έχουμε χρόνο ίσως να μιλήσουμε, θα το κάνουμε μια άλλη φορά. Θα έλεγα να, πριν πάμε στην Καταρίνα Παπαδοπούλου, να μιλήσουμε με τον Χρήστο Αμβαζά και όσο το συνδέουμε, προσπαθούμε να τον συνδέσουμε, να ακούσουμε ένα παλιό τραγούδι σε στίχους του Μιχάλη Γκανά. Η μουσική είναι του Μαχαιρίτσα και το τραγουδάει με τον Παπακοσταντίνου. Ας το ακούσουμε.

0: Χρήστος Σαμβαζάς. Χρήστο μου. Μιλάμε για το ηλεκτρονικό περιοδικό, το οποίο ήσουνα το ιδρυτική ομάδα, ήσουνα ο πρώτος εκδότης, ξεκίνησες με αισιοδοξία. Θυμάμαι που βρισκόμασταν όταν το συζητούσαμε. Να μπούμε κάπως στο πώς ξεκίνησε αυτό το πράγμα.
1: Αυτό το πράγμα ξεκίνησε από τα αποθυμένα μου.
0: Αποθυμένα, δηλαδή τι αποθυμένα.
1: Αποθυμένα, λοιπόν. Είχα κάνει μια πρόταση στην ΕΛΒΕ να κάνουμε ψηφιακό το περιοδικό της ΕΛΒΕ, το Μουσόν Μελαθρόν, και να το στείλουμε ανά τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Και αφού δουλέψαμε αρκετά με το Διοικητικό Συμβούλιο, κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσίαζε από τις πρώτες συνεδριάσεις που κάναμε, εμφανίστηκε ξαφνικά από το πουθενά και μου λέει: «Κύριε Βαζά, τι κάνετε εδώ?» Λέω: «Ένα περιοδικό να το κάνουμε ψηφιακό, να βγούμε προς τον κόσμο.» «Και ποιος είστε εσείς?» μου λέει, «κυρία Βαζά, που παίρνετε τέτοιες πρωτοβουλίες, είστε μέλος του ΔΣ». Αυτό ήταν. Τα μάζεψα και τα έβαλα λοιπόν στα αποθυμένα μου.
0: Μάλιστα.
1: Και κάποτε που καθόμασταν με το φίλο μου, το
0: Αλέκο Σταματουλάκη. Αυτή η κυρία, συγγνώμη, βάλε μια τελεία στο Αλέκο Σταματουλάκη. Αυτή η κυρία έβγαλε μετά περιοδικό για την ΕΛΒΕ ή ξεκίνησε?
1: Όχι,
0: να... όχι, σταμάτησε μόνο.
1: Όχι,
0: υπάρχουν μερικοί. Ναι, είδες μερικοί άνθρωποι.
1: Ήταν εξαφανισμένοι από την ΕΛΒΕ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δύο ειδών άνθρωποι, έλεγε κάποιος, υπάρχουν. Είναι οι δημιουργοί και οι καταστροφείς.
1: Οι καταστροφείς, ακριβώς.
0: Αυτό. Καλά. Ναι.
1: Λοιπόν, και μια
0: τι
1: μέρα
0: έγινε μετά, λοιπόν.
1: Με το φίλο μου τον Αλέκο τον Σταματουλάκη, τον ξέρεις?
0: Κάπου τον έχω συναντήσει καμιά φορά.
1: Κάθαμε σε μια ταβέρνα και του έλεγα αυτή την ιστορία. Είδα και μου λέει ο Σταματουλάκης: «Και δεν κάνουμε ρε Χρήστο ένα δικό μας περιοδικό?» Και έτσι γεννήθηκε το περιοδικό.
0: Ναι.
1: Ξεκινήσαμε.
0: Πότε ήταν αυτό, πότε, θύμισε
1: μου. Το Φλεβάρι του 23.
0: Έχω μια ηλικία και δεν συγκρατώ ημερομηνίες καλά.
1: Αυτό είναι, ναι. Το Φλεβάρι του 23, γιατί θυμάμαι ότι για το 23 βγάλανε μόνο 5 διμηνία τέρχη.
0: Ναι.
1: Και για να τα κάνουμε, 6, κάλεσα εγώ και έκανα μια αρκετή δουλειά. Ας πούμε, έκανα ένα αφιέρωμα στις Παναγιές για το 15 Αύγουστο.
0: Αχα,
1: ναι. Για το 15 Αύγουστο.
0: Μάλιστα. Χριστό, βάλε μια ακόμα τελεία. Μείνε στη γραμμή σου. Να ακούσουμε τις ανακοινώσεις του σταθμού και αμέσως μετά
1: ναι,
0: ολοκληρώσουμε. Μείνε στη γραμμή.
1: Όχι, ναι, εντάξει.
0: Ανακοινώσεις, διαφημίσεις.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Plus 99,4.
4: Εγώ που λες.
5: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου, και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, εντέχνους λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
6: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
7: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
8: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
9: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
8: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
10: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
11: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
12: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
13: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
14: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσεχόφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
13: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
14: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
11: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
12: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
15: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Φλας 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
16: Φλας 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
0: Επανερχόμαστε στη συζήτηση που έχουμε με τον Χρήστο Αμβαζά. Εδώ είμαστε πάλι. Να δούμε αυτό το περί οδικών που σήμερα είναι το αντικείμενο αυτής της συζήτησης και με τον Χρήστο που ήταν ιδρυτής, ο πρώτος εκδότης και με την μετέπειτα εκδοτική ομάδα και με κάποιους συνεργάτες. Να δούμε αυτό το περιοδικό τι το ιδιαίτερο έχει και τι ακριβώς συμβαίνει, έτσι για να ξεσκαλίσουμε, να σκαλίσουμε μια πτυχή της πολιτιστικής Θεσσαλονίκης και όχι μόνο της πολιτιστικής. Λοιπόν, έλεγες Χρήστο μου ότι ήσουν σε μια παρέα και έπαιρνες το κρασάκι σου. Εγώ καλά το λέω ότι όποιος πίνει το κρασάκι του κατεβάζει ιδέες, αλλιώς δύσκολα έρχονται ιδέες στο μυαλό, συμφωνείς?
1: Χωρίς ενόπνευμα πώς να κατεβάζει ιδέες?
0: Είναι κάψιμο, κάψιμο και στο μυαλό. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, τι έγινε εκεί στην παρέα που καθόσασταν, όπως είπες? Έχοντας κάποια αποθυμένα από προηγούμενα, ναι, που σου πέταξα στα μούτρα την πρωτοβουλία.
1: Ο Αλέξανδρος Σταματικός και μου λέει δεν βγάζουμε το δικό μας. Λέω και εγώ το βγάζουμε. Και ξεκινήσαμε με κέφι και με μεράκι να βγάλουμε το περιοδικό, το οποίο και βγήκε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα το κράτησα το περιοδικό μέχρι το καλοκαίρι του 24 μου φαίνεται, και τότε το ανέφερα στην Κατερίνα του Παπαδοπούλου.
0: Έδωσα στο δαχτυλίδι δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στον διάδοχο. Καλά.
1: Κοίταξε, μας πήραν και τα χρόνια, Αλέκο. Ναι. Έτσι δεν έχουν το πιέσα. Το κακό ξεσφύγει τώρα. Ενώ με πήραν τα χρόνια, έχω άλλο μπλέξιμο.
0: Τι έχεις? Αναλαμβάνω
1: τώρα
0: σε αφήνω τα μπλεξίματα.
1: Σε περιοδικό της Ένωσης Λογοτεχνών.
0: Σε τραβάνε τα περιοδικά, αυτό καταλαβαίνω. Τι αναλαμβάνεις εκεί?
1: Από τα γένια με τραβάνε.
0: Τι αναλαμβάνεις εκεί στην Ένωση Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος?
1: Προς το παρόν, με τον Κώστα τον Ξενιώτη και τον Βασίλη τον Γούσιο, uh-huh, κάνουμε κάποιες προτάσεις πώς να είναι, πώς να λειτουργεί το περιοδικό.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτά θα συζητηθούν την Κυριακή, μου φαίνεται.
0: Το Μουσόν Μέλαθρον. Μάλιστα, ναι, ενδιαφέρον. Ναι. Πολύ ωραία. Καλά. Πολλά περιοδικά λοιπόν. Έχεις και μια εμπειρία. Δεν μου λες τώρα με αυτή την εμπειρία που έχεις και με την εμπειρία που είχες στο περιοδικών για 2-2,5 χρόνια. Πώς βλέπεις αυτά τα περιοδικά? Έχουν ζωή, διαβάζονται, κινούνται, έχουν ενδιαφέρον? Ή απλώς κάποιοι λογοτέχνες, κάποιοι διανοούμενοι, κάποιοι συγγραφείς κάνουν το κομμάτι τους, το χόμπι τους?
1: Κοίταξε, αφενός μένα ας πούμε είναι ένα προϊόν, το περιοδικό αυτό ας πούμε είναι ένα προϊόν ψώνιου, έτσι.
0: Ναι,
1: το βγάζω
0: σωστά,
1: από το πόνιμα.
0: Σωστά.
1: Εγώ είχα μια αρχή να παρακολουθώ την πορεία του. Έπαιρνα το φίλο μου τον στην ανοιχτή βιβλιοθήκη, πώς προσέχετε να θυμούνται αυτό το όνομά του.
0: Φαρσάρης, ο Γιάννης ο Φαρσάρης, Ηράκλειο.
1: Ναι,
0: εξαιρετικός τύπος. Από τους δημιουργούς που λέγαμε στην αρχή. Και όχι τους καταστροφείς.
1: Γιάννη, πόσα κατεβάσματα έχουμε? Έμπαινε αυτός εκεί στα μυστήρια τα κόλπα του και η τελευταία φορά που τον πήρα ας πούμε ήταν την άνοιξη του 23 και μου είπε ότι είχαμε γύρω στις 2.000 κατεβάσματα.
0: Μάλιστα.
1: 2.000 κατεβάσματα σημαίνει ότι το περιοδικό διαβάζεται.
0: Ναι.
1: Ότι έχει οπαδούς.
0: Συν καμιά 200-300 που στέλνονται με mail και τα διαβάζει. Ό,τι ενδιαφέρεται ο κόσμος.
1: Εγώ Αλέκο μου, δεν έστειλα, εκτός από τα τρία πρώτα τέφη που τα έστασε κάποιους πολύ γνωστούς,
0: ναι,
1: έτσι για αρχή, δεν έστειλα ποτέ με email.
0: Ναι.
1: Τους άφηνα όλους, όποιος θέλει να
0: παίρνει
1: και να
0: συνεχίσει. Ναι, καλά, καλά. Έτσι, ναι, εντάξει, για να καταγράφετε.
1: Δεν υποχρεώνα κάποιον να πάρει το περιοδικό.
0: Σωστά.
1: Όποιος θέλει να
0: πάρει. Εντάξει, καλά. Όποιος δεν το θέλει, ή λέει μη μου το στέλνετε. Εντάξει, καλά. Βλέπεις προοπτική σε αυτά τα περιοδικά?
1: Κοίταξε, αν βγαίνουμε κέφι και μεράκι και έχουμε μια ποικιλομορφία,
0: ναι,
1: είναι κάτι το οποίο μην κουράζει να αναγνώσει, να το ξεκουράζει.
0: Σωστά, σωστά. Που είχε το περιοδικό, το περιοδικών.
1: Το περιοδικό.
0: Έχει δηλαδή, έχει, όχι.
1: Εδώ πρέπει να έχει απ' όλα, μέσα, μέχρι και χαζοαστία να έχει μέσα.
0: Ναι. Χρειάζονται και αυτά. Διότι καμιά φορά και τα πολύ βαριά θέματα. Εγώ διαβάζω, ξεφυλίζω μερικά περιοδικά που έχουν τόσο βαριά θέματα που σε κουράζει, βρε φίλε. Ναι. Εντάξει. Ή εν πάση περιπτώσει, γράψε το πιο απλά αυτό που θέλετε να γράψετε. Μην το γράψετε τόσο περί διαγραμμάτου.
1: Ένα περιοδικό το παίρνεις για να ξεκουραστείς, να ξεδώσεις λίγο, να ξεχαστείς. Έτσι, όχι για να. Αν θες να διαβάσεις, ας πούμε, πάρε καλιά βαριά φιλοσοφία.
0: Άνοιξε κυκλοπαίδια. Τα πάντα. Μάλιστα, σωστά. Καλά. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ. Να ευχηθώ καλή επιτυχία και στο περιοδικό, στο Μουσόν Μέλαθρον της Ένωσης Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος. Εσένα δεν σε καταλείπει το ψώνιο όπως το χαρακτήρισες. Ναι.
1: Θέλω να αναλάβω μόνο τη σολιδοποίηση εκεί, τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Χωρίς σολιδοποίηση δεν ποτέ βγαίνει περιοδικό.
1: Και νομίζω ότι έκανα καλή δουλειά στο περιοδικό. Δεν έβγαινε έτσι όμορφο το περιοδικό, ας πούμε. Δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Και όσοι πήραν μετά τις επίτομες εκδόσεις που έκανα το 23 και το 24,
0: ναι,
1: είπαν ότι ήταν πολύ καλή δουλειά γενικά και σαν περιοδικό και σαν επίτομες εκδόσεις.
0: Κοίταξε, αν δεν έκανες αυτή τη δουλειά που έκανες στο περιοδικό, δεν θα έβγαινε περιοδικό. Αυτό είναι, ναι, σίγουρο. Έτσι, καμιά φορά ο ένας είναι που κάνει το, φέρνει τους πολλούς. Έτσι, ο ένας κάνει την αρχή. Καλά.
1: Έγινε.
0: Θα τα ξαναπούμε, λοιπόν, Χρήστο. Δηλαδή, πρέπει να ρωτήσουμε και για τη λογοτεχνική σου πορεία και για τη συμμετοχή σου και για το τι ετοιμάζεις τελευταία, διότι γράφεις εσύ και γράφεις στα μάτια και γράφεις και με ένα χαρακτηριστικό.
1: Τελευταία δεν ετοιμάζω τίποτα. Απλώς, ας πούμε, έχω μαζέψει 13 μικρά διηγήματά μου, τα βγάλω σε ένα βιβλίο και θα τα παρουσιάσω στην ΕΛΒΕ στις 2 Δεκεμβρίου. Και καλό μάλιστα και όλους όσους μας ακούν τώρα να είναι εκεί στην ΕΛΒΕ.
0: Μοναστηρίου 15 ή στο μπαζάρι, 17 ή στο μπαζάρι.
1: Μαζίου 17, όχι, μαζίου 17. Θα τα παρουσιάσω στην ΕΛΒΕ και οι εισπράξεις των βιβλίων θα είναι υπέρ της ΕΛΒΕ.
0: Μάλιστα, ωραία, πολύ καλή κίνηση. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρήστο.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Χρήστο Σαμβαζά, συγγραφέα, πρώτο εκδότη του περιοδικών.
17: Στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα. Λέει πολύ με μαζεμένη, Ρώμιο είναι μου καημένη.

0: Κατερίνα Παπαδοπούλου, εκδότης του περιοδικών, δημοσιογράφος, καλή φίλη. Καλησπέρα Κατερίνα.
1: Καλησπέρα Λέκο, καλησπέρα εκεί στο σταθμό, στους ακροατές μας. Πώς είστε?
0: Εμείς καλά είμαστε, προσπαθούμε να είμαστε ακόμα καλύτερα, διότι όπως διάβαζα ένα ρητό κάποιου μοναχικού πολεμιστή τελευταία, έλεγε είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό που έχουμε, αλλά πάντα προσπαθούμε χωρίς άγχος για το καλύτερο. Άρα αυτό κάνουμε. Είμαστε ευχαριστημένοι. Πρώτα έχουμε την υγεία μας, βρε φίλε. Εντάξει, μικρό πράγμα είναι.
1: Όχι, δεν είναι, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Το λέμε, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε.
0: Καμιά φορά ό,τι έχουμε δεν του δίνουμε σημασία. Πρέπει να το αποχωριστούμε καμιά φορά ή να απομακρυνθούμε και αρχίζουμε και λέμε τι σοβαρή που είναι η υγεία ή τι καλή που ήταν αυτή ή αυτός που ήταν σύντροφός μας, συντρόφισά μας.
1: Και έτσι, ακόμα και η καθημερινότητά μας που είναι η ρουτίνα μας.
0: Ναι, γι' αυτό είναι καλό κάποια στιγμή που βρισκόμαστε με τον εαυτό μας, όπως πολύ συχνά κάνει ο μοναχικός πολεμιστής, να σκεφτόμαστε τι μου λείπει, τι θέλω να κάνω, και αφού βρω τι μου λείπει και τι θέλω να κάνω, μικρές δοσούλες όπως το εμβόλιο που κάναμε, να μπολιάζουμε τη ζωή μας και να κάνουμε κάτι διαφορετικό κάποια στιγμή. Από τα πιο απλά μέχρι τα πιο δύσκολα. Δηλαδή από ένα ταξίδι στο Βιετνάμ, ας πούμε, και στην Ταϊλάνδη, ξέρω εγώ, μέχρι το να πάρω τηλέφωνο έναν φίλο που τον αγαπάω πολύ, με αγαπάει πολύ, αλλά έχω να μιλήσω κανένα χρόνο μαζί, διότι η ζωή επιβάλλει τους δικούς της κανόνες.
1: Κοίταξε, οι αλλαγές δεν χρειάζεται να είναι γιγαντιές.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Όπως το είπες, έτσι, μικρές αλλαγές, ας πούμε, οι οποίες συμβάλλουν στη βελτίωση της ζωής μας, ας πούμε, χωρίς να χρειάζεται να την ανατρέπουν.
0: Ναι. Τι λένε οι Κινέζοι, η πιο μεγάλη απόσταση χιλιόμετρων ξεκινάει με ένα πρώτο βήμα.
1: Αυτό
0: ακριβώς. Κάνε το πρώτο βήμα, μετά θα σου έρθει ένα δεύτερο. Δες λίγο τον κόσμο γύρω σου, δες το λουλουδάκι που το προσπεράσει σιωπηλός να δεις τη δύναμη και την ομορφιά που κρύβει μέσα του εκεί στο πάρκο της γειτονιάς σου και όλα αυτά τα πράγματα. Καλά, ξεφύγαμε, έχουμε μια τάση να ξεφεύγουμε.
1: Δεν πειράζει, είναι ωραία πράγματα αυτά που λέμε.
0: Όλα συνδέονται σε αυτόν τον κόσμο.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, για πες το περιοδικό.
1: Γιατί αν δεν κάνουμε αυτά τα πράγματα και δεν αισθανόμαστε εμείς καλά, δεν θα κάνουμε το περιοδικό.
0: Ναι.
1: Δεν θα έχουμε διάθεση να κάνουμε το περιοδικό.
0: Είναι δυνατόν ένας καταθλιπτικός να γράφει ένα περιοδικό ευχάριστο? Καταθλιπτικά θα γράφει και θα το βαριέται ο κόσμος και θα το πετάει. Λοιπόν, μας έλεγε ο Χρήστος Αμβαζάνης. Ναι, πες.
1: Θυμάμαι κάτι πολύ ωραίο που μου είχε πει η Ευγενία Ιφακίνου. Η συγγραφέας.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή της είχα κάνει μια συνέντευξη και επειδή έτσι κάναμε μια πολύ καλή σχέση φιλική και έμαθα πολλά πράγματα από αυτήν, είναι εξαιρετικός άνθρωπος εκτός από εξαιρετικός συγγραφέας. Κάποια στιγμή τη ρώτησα, της λέω, κυρία Φακίνου, γιατί οι άνθρωποι γράφουν όταν μέσα από μια δυσκολία, δηλαδή όταν βιώνουν μια δυσκολία, μετά αποφασίζουν να γράψουν, ας πούμε. Ναι. Γιατί δεν το κάνουν αυτό όταν αισθάνονται κάτι ευχάριστο, ας πούμε, ζουν μια χαρά, για παράδειγμα. Και μου απάντησε πάρα πολύ σοφά και το θυμάμαι από τότε, ότι στη χαρά μου, λέει, παιδί μου, δεν έχεις να γράψεις κάτι. Τη χαρά τη βιώνεις. Απλά τη βιώνεις και τη ζεις, την περνάς, ας πούμε. Δεν έχεις να πεις κάτι γι' αυτό. Ενώ στη δυσκολία σου γεννιούνται τόσο πολλά συναισθήματα, ας πούμε, και βρίσκεσαι τόσο πολύ μπροστά σε πράγματα που έχεις συνειδητοποιήσει εκείνη τη στιγμή, που νιώθεις την ανάγκη να γράψεις.
0: Ναι, ενώ θα έπρεπε και στη χαρά να σου γεννηθούν διάφορα και αισθήματα αλλά και σκέψεις.
1: Και μετά, αυτή την ερώτηση και μετά προσπάθησα, ας πούμε, με άλλους συγγραφείς που ήρθα σε επαφή και έκανα συνεντεύξεις, εμέσως να την κάνω αυτή την ερώτηση, και δεν σου κρύβω ότι οι περισσότεροι, δηλαδή ένα 99% μου απάντησαν ότι αυτό που γράψανε το γράψανε μετά από κάποια δυσκολία.
0: Μάλιστα. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Και προχθές είχα τον δημοσιογράφο και ποιητή εδώ του σταθμού, τον Λάζαρο Λαζάρου, ο οποίος και αυτός διαφωνούσε όταν του είπα πώς έγραψες αυτό το ποίημα, τι ντέρτι είχες, και μου λέει κανένα ντέρτι, ευχαριστημένος ήμουνα, ευτυχισμένος ήμουνα, ερωτευμένος ήμουνα και το έγραψα. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι το θέμα μας τώρα αυτό, θα το συζητήσουμε μια άλλη φορά. Ο Χρήστος Αμβαζάς λοιπόν είπε ότι το Φλεβάρι του 2023 ξεκινήσαμε αυτό το ηλεκτρονικό περιοδικό. Εσύ τώρα που είσαι ο δεύτερος εκδότης του περιοδικού, ναι, μετά τον Αβαζά. Το πήρες, το προχωράς, το εξελίσσεις, διότι όλα πρέπει να εξελίσσονται. Είχες μια εμπειρία, τη μετουσιώνεις σε μια αισθητική του περιοδικού καλύτερη ή ένα περιεχόμενο πιο πλούσιο. Αυτά γίνονται συνέχεια. Πώς το βλέπεις το περιοδικό, τι το ξεχωριστό έχει το περιοδικό, γιατί εγώ πρέπει να το ανοίξω, μάλλον δεν ανοίγω τις σελίδες του, να το διαβάσω στο διαδίκτυο?
1: Καταρχήν, να πούμε ότι πρώτο και βασικό, που είναι μια εξαιρετική πληροφορία αυτή, και επιτέλους ήρθε ο καιρός να το κοινοποιήσουμε κιόλας και ανοιχτά. Το περιοδικό αυτή τη στιγμή πάβει να είναι μόνο ψηφιακό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που συζητάμε τυπώνεται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το περιοδικό πια θα είναι και έντυπο. Θα μπορούμε να το πάρουμε στα χέρια μας και να το διαβάσουμε στο τραπέζι μας πίνοντας τον καφέ μας, ας πούμε, και να το απολαύσουμε, ναι, όπως απολαμβάνουμε ένα βιβλίο, δηλαδή συμμετέχοντας όλες οι αισθήσεις μας, ας πούμε. Θα το βλέπουμε, θα το πιάνουμε. Είναι διαφορετικό. Εμείς, ναι, είμαστε και λίγο παλιά σκοπής που λένε. Αγαπάμε το έντυπο και το χαρτί.
0: Κατόπιν παραγγελίας ή θα το βάλουμε στα βιβλιοπωλεία και όποιος έλειπα και το παίρνει?
1: Όχι. Το περιοδικό δεν πωλείται. Ναι. Απευθύνεται βασικά στους φίλους και συνεργάτες του περιοδικού, mm-hmm, δηλαδή στους ανθρώπους οι οποίοι γράφουν στο περιοδικό, mm-hmm, περισσότερο για αρχιακούς λόγους, δηλαδή θα είναι ένα έντυπο σχεδιασμένο και φτιαγμένο με τέτοιον τρόπο που θα μπορεί να μπει στη βιβλιοθήκη του καθενός και να αποτελεί και βιβλιογραφική παραπομπή, αν κάποιος θελήσει, γιατί πολλά από τα κείμενα τα οποία συμπεριλαμβάνει έχουν και τέτοιο χαρακτήρα, δηλαδή υπάρχουν και κάποια ιστορικά κείμενα που μπορούν να αποτελέσουν βιβλιογραφία για κάποιον που γράφει κάτι. Και δεύτερον, σαν αντικείμενο, ας πούμε, θα μπορούσε να γίνει μια σειρά στο ράφι της βιβλιοθήκης του καθενός μας, ας πούμε, να το πω έτσι. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο σχεδιαστικά έντυπο και βεβαίως το περιεχόμενό του είναι τέτοιο που, όπως με ρώτησες. Να πω λοιπόν το εξής, ότι είναι ένας χώρος ελεύθερης έκφρασης. Αυτό σημαίνει ότι καμία θεματική δεν μένει εκτός. Δηλαδή αν έρθει κάποιος και προτείνει με το υλικό του, δηλαδή έρχομαι εγώ και φέρνω ένα κείμενο, ας πούμε, για παράδειγμα, το οποίο αφορά, τι να πω, το kickboxing, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Λέω εγώ τυχαία τώρα. Και λέει, παιδιά, εγώ αυτό γράφω, γι' αυτό γράφω και μήπως μπορείτε να το δημοσιεύσετε. Μπορούμε να το προσαρμόσουμε και να το εντάξουμε στο κυρίο σώμα του περιοδικού και στην ύλη του περιοδικού, δημιουργώντας μια θεματική, ώστε και αυτός ο άνθρωπος να βρει ένα βήμα και να εκφραστεί μέσα από αυτό που τον εκφράζει, πιθανόν στην καθημερινότητά του, ας πούμε, που αυτό στην προκειμένη, στο παράδειγμα μας, είναι ένα άθλημα.
0: Μου λες δηλαδή ότι μπορεί να γράψει ο καθένας αυτό που θέλει να γράψει, δεν υπάρχει λογοκρισία, δεν υπάρχει απαγόρευση.
1: Όχι.
0: Απλώς αν έχετε πάρα πολλά, το περνάτε στο το επόμενο τεύχος. Τι κάνετε, ή δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση?
1: Ο μόνος όρος, γιατί τώρα που γίνεται και έντυπο καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι πολύ περιορισμένα στην ψηφιακή, η εκδοχή του δεν είναι το ίδιο, υπάρχει χώρος εκεί, αλλά και πάλι προσπαθούσαμε να είμαστε συμμαζεμένοι, γιατί οι σελίδες είναι 125 τουλάχιστον σε κάθε τεύχος. Είναι ένα μεγάλο περιοδικό. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι το μέγεθος του δεν είναι α4, είναι β5, δηλαδή είναι λίγο πιο μικρό από α4, αλλά αυτό δεν φαίνεται στο μάτι.
0: Ναι. Καλά, δεν διαβάζονται και όλα, βέβαια. Διαβάζει κάποιος αυτό που ενδιαφέρεται.
1: Που τον ενδιαφέρει.
0: Το ξεφυλίζει και διαβάζει αυτό που...
1: Ναι. Ναι. Οπότε το περιοδικό μας συμπεριλαμβάνει ό,τι ενότητα μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή, τώρα ετοιμαζόμαστε να βάλουμε και μια ενότητα που είναι γαστρονομία, ας πούμε. Θέλαμε εδώ και πολύ καιρό να εντάξουμε ένα κομμάτι γαστρονομίας στο περιοδικό μας. Έχουμε κάνει μια πολύ καλή συνεργασία με την ΕΛΣΑΛ, που είναι η Ένωση της Αστυνομικής Λογοτεχνίας, ας πούμε, για παράδειγμα. Η Λέσχη Αστυνομικής Λογοτεχνίας. Συμπεριλαμβάνουμε και το κομμάτι της αστυνομικής λογοτεχνίας, που είναι πολύ ενδιαφέρον και είναι κάτι το οποίο τα περισσότερα περιοδικά δεν το λαμβάνουν υπόψη τους. Εγώ νομίζω ότι αυτό θα έχει αντίκρισμα, ας πούμε, στους αναγνώστες μας, και ήδη με όσους το έχω συζητήσει φαίνεται να δείχνουν ενδιαφέρον για αυτό το κομμάτι. Επίσης εντάσσουμε το κομμάτι φωτογραφιών, δηλαδή εικαστικών, ας πούμε.
0: Όποιος θέλει, δηλαδή, μπορεί να μας στείλει φωτογραφίες, να στείλει εικαστικά, ζωγραφιές του, Μάλιστα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Και μάλιστα θα κάνουμε μια ενότητα με εικαστικά. Έχουμε έρθει σε επαφή με λέσχες και ομάδες φωτογραφικές από όλη την Ελλάδα, τα μέλη των οποίων, ας πούμε, με πολύ χαρά θέλουν να συμμετέχουν στο περιοδικό, στέλνοντας δικές τους φωτογραφίες, πιθανότατα και κάποια κείμενα, γιατί κάποιοι από αυτούς συνοδεύουν τις φωτογραφίες τους με κείμενα, με κειμενολεζάντες δηλαδή. Έριξαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Επίσης, κάναμε μια επαφή με λέσχες αναγνωστών βιβλιοθηκών. Λέσχες ανάγνωσης βιβλιοθηκών, δηλαδή ομάδες οι οποίες συζητούν και αναλύουν κάποια βιβλία κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, ανάλογα με τις συναντήσεις τους επίσης από όλη την Ελλάδα. Και κάποιοι από αυτούς γράφουν σχετικά με αυτό το βιβλίο ή κάποιοι από αυτούς γράφουν γενικότερα. Η πρώτη κουβέντα τους συνήθως στο απαντητικό mail που μας στέλνουν είναι ότι είναι πρώτη φορά που μας κάνουν μια τόσο ενδιαφέρουσα πρόταση.
0: Ναι. Είναι αλήθεια, δηλαδή, ότι απλώνει πλοκάμια και απλώνει γέφυρες, να το πω καλύτερα, σε διάφορους χώρους, άσχετους μόνο με τη συγγραφή, μπορεί να είναι φωτογραφικό, μπορεί να είναι αθλητικό. Ναι. Έχουμε ακόμα και ιστορία της γαστρονομίας, πολλές φορές δημοσιεύονται άρθρα.
1: Βέβαια.
0: Κοίταξε, τι θα κάνουμε τώρα. Θα μου πεις, αν θέλεις, κάτι τελευταίο. Θα κλείσουμε ένα ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, θα σου πρότεινα Τετάρτη, με βάση το τελευταίο τεύχος Οκτωβρίου που κυκλοφόρησε πριν μια-δυο μέρες, να δούμε λιγάκι τι είναι αυτό το περιοδικό, πώς λειτουργεί, τι προοπτικές έχει και να εξετάσουμε τα θέματα του, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, ποιοι γράφουν, πώς γράφουν, τι λένε κτλ.
1: Βεβαίως, και να αναφέρουμε και τους συνεργάτες μας, οι οποίοι μας στηρίζουν πάρα πολύ, γιατί η αλήθεια είναι ότι χωρίς τους συνεργάτες μας το περιοδικό δεν θα υπήρχε.
0: Αυτό το περιοδικό είναι οι άνθρωποι του, τέρμα, δεν είναι ένα περιοδικό.
1: Ακριβώς.
0: Μια ομάδα που δουλεύει έτσι με σύμπνοια και με το εμείς και όχι με το εγώ. Καλά, πες ένα τελευταίο.
1: Να πω και ένα τελευταίο, ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και το συζητήσαμε και δυο μας το πρωί, ότι οι συνεργάτες μας και οι φίλοι όσοι γράφουν στο περιοδικό, δηλαδή, αυξάνονται. Και αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Δηλαδή, στο καινούριο τεύχος θα έχουμε τουλάχιστον 6 καινούριους συνεργάτες, οι οποίοι είναι από όλη την Ελλάδα, από την Πάτρα, από την Κρήτη, με τους οποίους επικοινωνώ δηλαδή από χθες, προχθές και μέχρι και σήμερα, και οι οποίοι με πολύ χαρά θέλουν να ενταχθούν στην ομάδα μας και στην παρέα του περιοδικών.
0: Μη μου πεις ότι στο τέλος δεν θα ξέρουμε τι να κάνουμε τους συνεργάτες μας, πώς θα τους ταυτοποιήσουμε.
1: Μπορεί να κάνουμε και ένα δεύτερο περιοδικό.
0: Και ένα παιδάκι, ένα θυγατρικό. Όπως κάνουν οι μεγάλες εταιρείες, γιατί φτιάχνουν.
1: Γιατί όχι, γιατί. Θυμάστε και το πολύ μεγάλο περιοδικό.
0: Να φτιάξουμε μια παράκτια, ένα παράκτιο περιοδικό. Λοιπόν, Κατερίνα Παπαδοπούλου.
1: Έχουμε και το site, έτσι.
0: Έχουμε και το site. Άστο να το πούμε την επόμενη εβδομάδα. Να έχουμε και τι να πούμε, αν και με σένα και με το περιοδικό δεν νομίζω ότι θα μείνουμε από θέματα, αλλά μπορούμε να κουβεντιάζουμε ώρες. Σε ευχαριστώ πολύ. Να ακούσουμε εν συντομία μερικούς συνεργάτες του σταθμού, έτσι κάπως θεσμικούς, έχουν δηλαδή ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, Κατερίνα Παπαδοπούλου.
1: Επίσης, καλό βράδυ σε όλους.
0: Γεια χαρά.

0: και τώρα αλλαγή και πάντα χούτων με φως από τα ουτ και τα ηχικάνε για πηδές.
1: Αναστασία Χατζή ήταν εκεί στην παρέα που ανέφερε ο Χρήστος Αμβαζάς που πίναμε εκείνο το κρασάκι, ναι, το ιστορικό.
2: Έτσι,
1: ιστορικό
2: έτσι,
1: για το
2: έτσι,
1: περιοδικό
2: έτσι.
1: Τώρα ποιος υδρώνει, λοιπόν, αν πίνεις και πότε πίνεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει για αυτή την προσπάθεια Αναστασία μου ήταν ιστορικό. Γεια χαρά, σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας.
2: Λοιπόν, σας καλησπερίζω και τους ακροατές σας. Βέβαια μετά από όσα είπε η κυρία Παπαδοπούλου και ο κύριος Αβαζάς, θέλω να τους ευχαριστήσω γιατί πραγματικά και ο Αβαζάς σαν ιδρυτής, αλλά και η κυρία Παπαδοπούλου που, ανέλαβε τώρα τη σύνταξη, και εσύ. Εγώ βέβαια παραιτήθηκα για λόγους προσωπικές υποχρεώσεις. Και κάτι άλλο,
1: όμως έδινε στο παρόν σου, ρε παιδί μου, με άρθρα τόσο, σου.
2: Ναι, ασφαλώς, θειασότης των περιοδικών των ηλεκτρονικών, εν πάση περιπτώσει.
1: Είσαι το πατροπαράδοτο του χαρτιού.
2: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Και εγώ είμαι μαζί σου, αλλά υποχρεώθηκα, διότι κοίταξε τώρα. Αυτό το βγάζεις χωρίς χρήμα. Άντε να βγάλεις εσύ ένα εκδοτικό περιοδικό και να κάνεις το χόμπι σου, ρε παιδί μου, και να καλέσεις κόσμο να είναι γύρω σου.
2: Εγώ τώρα θέλω να πω, εν συντομία, γιατί τελειώνει και ο χρόνος, η κυρία Παπαδοπούλου μαζί με τους συνεργάτες λοιπόν του περιοδικού έδωσαν μία εμφανή ανανέωση του περιοδικού με διάφορες κατευθύνσεις και άνοιξαν νέους δρόμους. Λοιπόν, πιστεύω ότι για τη μεγαλύτερη προβολή του περιοδικού ένα σημαντικό ρόλο θα παίζουν οι συνεργασίες των μελών που βοηθούν σε αυτή την ανανέωση. Τώρα, να σας πω όμως για την κυρία Παπαδοπούλου, την οποία υπεραγαπώ, την Κατερίνα, δεν την ενδιαφέρει μόνο πώς θα το τυπώσει, αλλά και πώς θα διαβάζεται. Η κυρία Παπαδοπούλου προτρέπει στις συνεργασίες, στους συνεργάτες, να σέβονται την ελληνική γλώσσα, την ορθογραφία, τη γραμματική, τη σύνταξη και τη στίξη. Αυτά είναι
1: βασικό.
2: Πολύ βασικά.
1: Βλέπεις και κάποια επίσης, έντυπα που ο καθένας γράφει ό,τι θέλει, ναι.
2: Αυτό ακριβώς. Ελπίζω ότι κάθε τεύχος στο μέλλον να είναι ένα ταξίδι απολαυστικό και ευχάριστο για τους αναγνώστες.
1: Αναστασία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Πες κάτι, έχεις να πεις κάτι ακόμα.
2: Ήθελα να πω ότι εύχομαι, μου οδηγώ τη συνέπεια και την εμπειρία να συνεχίσει αυτό το ταξίδι που η δημιουργία εδώ πέρα συνομιλεί με τη γραφή και μας δίνει αυτό το υπέροχο περιοδικό.
1: Να είσαι καλά.
2: Επίσης να πάει σε όλο τον κόσμο όπως και πηγαίνει, γιατί τελευταίο, γιατί η τέχνη δεν είναι λιμάνι, είναι ρεύμα. Και τα ρεύματα ταξιδεύουν και αλλάζουν.
1: Σωστά,
2: πάρα
1: σε ευχαριστώ.
2: Πολύ.
1: Τα είπες ποιητικότατα, αλλά μια ποιήτρια δεν μπορούσε παρά να εκφραστεί ποιητικότατα. Να είσαι καλά, Αναστασία Χατζή. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ. Γεια, γεια.

0: Βαγγέλης Λαδόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος και συνεργάτης του Περιοδικών. Και Βαγγέλη μου, να σε ευχαριστήσω που είσαι εδώ, ξέρω τις ασχολίες σου, τις πολλές, και να σου πω ένα πράγμα εσύ ως πρόεδρος της Ένωσης Λογοτεχνών, με το έμπειρο μάτι σου και ως συνεργάτης του Περιοδικού από το πρώτο του τεύχος.
1: Ναι,
0: πώς το βλέπεις, πώς το βλέπεις αυτό το Περιοδικό?
1: Καλησπέρα Αλέξανδρε, καλησπέρα στους συνεργάτες, στους ακροατές του σταθμού. Χαίρομαι.
0: Έχουμε λίγο χρόνο, θα τα πούμε ευρύτερα κάποια άλλη στιγμή, όσο μπορείς πιο σύντομα.
1: Να πω ότι είναι ένας χώρος ελεύθερης έκφρασης, να πω συγχαρητήρια από τον ιδρυτή μέχρι σήμερα τους συνεργάτες, εσένα και την Κατερία την Παπαδοπούλου, να πω ότι ευελπιστούμε να συνεχίσει και στο μέλλον την πορεία του και στο διάβα του να πέφτουν ροδοπέτερα λογοτεχνικά και διαφόρων άλλων κατηγοριών, να το απολαμβάνουμε και εμείς και όλοι οι άνθρωποι που το αγαπάμε και το στηρίζουμε.
0: Έχουμε πέσει σε ποιητές και συγγραφείς οι οποίοι με πολύ όμορφα λόγια μας ενθαρρύνουν να προχωρήσουμε. Εσύ καλό θα κάνεις να ετοιμάζεις για κανένα άλλο θέμα. Έχουμε τα Δημήτρια, έχεις γράψει και βιβλίο για τα Δημήτρια. Να είσαι έτοιμος να κάνουμε κάποια εκπομπή εδώ για την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη Λαδόπουλε.
1: Εγώ, καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.

0: Σοφία Χρήστενα, Γενική Γραμματέας της Ένωσης Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος, συνεργάτης του περιοδικού. Σοφία μου, να σε καλησπερίσω, να σε ευχαριστήσω και η παράκληση είναι, καθώς ο χρόνος είναι ελάχιστος, έτσι, μία κριτική άποψη για το περιοδικό, καθώς το έχει ζήσει από πολύ κοντά με τα χρονογραφήματά σου, τα ποίηματά σου.
1: Γεια σου Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ για το κάλεσμα. Λοιπόν, το περιοδικό το έχω ζήσει από την αρχή, το ξέρω δηλαδή ότι υπήρχε, αλλά η παρουσία μου καθίστη στο περιοδικό από τότε που η Κατερίνα η Παπαδοπούλου το ανέλαβε, διότι είχα εντυπωσιαστεί με το στυλ και το ύφος της παρουσίασης του περιοδικού, δηλαδή τέριαζε πάρα πολύ στα δικά μου γούστα. Τη θεωρώ ειδική, επαγγελματία, στο τι κάνει, στο περιοδικό, στο να παρουσιάζει δηλαδή ένα περιοδικό ηλεκτρονικό και μετά έντυπο. Φυσικά είμαι λάτρης του έντυπου. Και θα συνεχίσω, αν και αγχώνομαι με τον κάθε μήνα, δεν ξέρω αν είναι θέμα για συζήτηση αυτό, έτσι, κάθε μήνα να βάζουμε...
0: Δηλαδή, να το συζητήσουμε.
1: Ναι, περνάει ο χρόνος και δεν προλαβαίνω, επειδή ασχολούμαι και με την ΕΛΒΕ, αλλά... προσπαθώ να είμαι συνεπής. Χαίρομαι που υπάρχουν και άλλα άτομα και άλλοι συνάδελφοι που γράφουν. Περιμένω την εκτόξευσή του να ανέβει και να γίνει στην πόλη γνωστό, και εύχομαι τα καλύτερα, δηλαδή και τη συνεργασία μου και την διάθεσή μου να βοηθήσω.
0: Μ' άρεσε η αισιόδοξη ματιά σου. Σε ευχαριστώ πολύ, Σοφία Χρήστενα. Να είσαι καλά.
1: Έγινε,
0: θα
1: λέτε,
0: τα ξαναπούμε. Σοφία
1: Χρήστενα,
0: συνεργάτης του περιοδικού, συγγραφέας, ποιήτρια. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος μιας εκπομπής. Θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα, διότι κάτι σημαντικό γίνεται εκεί στην Όσα, βόρεια της πόλης μας. Κάποιοι καλοί άνθρωποι δημιουργούν και κάνουν πρωτοβουλίες. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Plus 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωή στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

προσπαθείς να μου. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Flash 99,4. Μόλις ξεκίνησε το Bobby News Radio, είμαστε στα 9 λεπτά μετά τις 8, όπως κάθε Παρασκευή βράδυ, για ένα δίωρο με

0: Τα όμως έχουμε Χρήστο Γιασκουλίδη, έτοιμος από τη Βεργίνα τηλεόραση, Βαράνη Συναγερμή μόλις μπαίνεις.
1: Καλησπέρα Μπάμπη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πρόσχετη τραγούδια βάζει σήμερα, γιατί έχει πνευματικά δικαιώματα, μην έχουμε καμιά απαγόρευση.
0: Δεν έχουμε απαγόρευση. Εμείς μια χαρά είμαστε, ρε παιδί μου, νόμιμοι είμαστε σε
1: όλα. Όχι, το έχω απορία τώρα. Που δεν θα απαγορεύεται, που ο Νίκος Καρβέλας έχει απαγορέψει στην Άννα Βίση να τραγουδάει τραγούδια.
0: Μην με και στο θέμα, γιατί εγώ θέλω να ξεκινήσω με Καρβέλα Βίση, γιατί όταν ήμουν ερωτευμένος το 1991-92, από τότε ερωτεύομαι εγώ, να ξέρεις. Ήμουνα τότε καψούρης και έβγαζα και έπαιζα τα ντουέτα του στο Εμείς, στο Αντίστροφη Μέτρηση. Το Εμείς όμως είναι χαρισμένο για τον Νίκο και για την Άννα που αγαπάμε πάρα πολύ. Δεν θέλουμε να γίνει αυτό το μπαμ που λέμε, γιατί ξέρεις τι έκανε ο Νίκος, ε. Απαγόρευσε τα τραγούδια.
1: Αυτό λέμε, και τώρα δεν ξέρω τι γίνεται με τα ραδιόφωνα. Με τα τραγούδια
0: στα
1: που
0: τραγούδια
1: ήδη...
0: δεν έχει. Στα ραδιόφωνα δεν έχει, μόνο για τις live εμφανίσεις.
1: Ισχύει αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι κάθε δημόσια εκτέλεση.
0: Όχι,
1: του
0: μόνο,
1: έργου,
0: μόνο για τα live. Αλλά εγώ νομίζω ότι θα τα ξαναβρούν.
1: Εννοείται θα τα ξαναβρούν. Αυτό ελπίζουμε τουλάχιστον όλοι.
0: Και εγώ περνάω κρίσεις με τις συντρόφους μου, ξέρεις, αλλά πάντα στο τέλος θα βρίσκω.
1: Δεν είσαι ο Καρβέλας.
0: Είμαι ο Καρβέλας.
1: Δεν είσαι. Έχεις λιγότερα μαλλιά από τον Καρβέλα.
0: Έχω όλα τα άλλα τα έχω όμως. Πάμε να απολαύσουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Καρβέλας Βίση, το Εμείς εδώ στο Flash 99,4. Ανοίγουμε τάση ραδιοφώνο, περάσουμε καλά ένα δίωρο. Σήμερα δεν έχουμε καλεσμένο προγραμματισμένο, είπαμε να παίξουμε πιο πολύ μουσική. Την άλλη Παρασκευή θα έρθουν αγαπημένοι καλλιτέχνες πάλι εδώ στο στούντιο του Flash για να περάσουμε καλά. Έχουμε πολλά κουσκούς και νέα με τις πρεμιέρες για το βόλτα μας στο Σκορπιό που πήγαμε, που είναι και χορηγός της εκπομπής, με Τριαντάφυλλο, Χριστίνα Σάλτη, Κωνσταντίνο Γαλανό, Μαρία Αργυροπούλου, DJ Steph και φυσικά ο Χρήστος Πούλιος που είναι το δικό μας το παιδί που κάνει χαμό εκεί. Σας έχουμε όμως και ανατολικά πρόταση, γιατί έχουμε και το Astro Live εκεί με Νίκο Ρωμανό, με το φίλο μου τον Χρήστο Κοσαρά και φυσικά όλη την υπόλοιπη ομάδα που γίνεται χαμός. Και φυσικά έλειπες από το Μίμη τα σουβλάκια που δεν πήγες και δεν ήρθες μαζί μου. Θα πούμε τους χορηγούς στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε μουσική και να καλησπερίσουμε την εκπομπή με Καρβέλα και Βίση που αγαπάμε όλοι.

0: Με φαίνεται σαν όνειρο για σκουλίδι αυτό το πράγμα τώρα που συμβαίνει με Καρβέλα και Βύση. Λες για τα λεφτά ρε φίλε γίνονται όλα αυτά.
1: Ότι δεν έγινε ξαφνικά. Δηλαδή κάτι προϋπήρχε προφανώς, δεν μπορεί ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη. Και ο Νίκος Καρβέλας έχει εκφράσει κάποια παράπονα ότι η νέα εταιρεία παραγωγής της Άννας Βύση προσπάθησε να την απομακρύνει από αυτόν. Δεν ξέρω τι προφίλ θέλει να περάσει. Κοίτα, και η Άννα είναι μια τεράστια καλλιτέχνη. Δεν εξάρτητα με το αν αρέσει σε όλους ή όχι, αλλά ακόμη και αυτοί που δεν ακούν Άννα Βύση, φανατικά νομίζω παραδέχονται ότι είναι μια τεράστια καλλιτέχνηδα. Και ο Νίκος ο Καρβέλας φυσικά είναι ένας τεράστιος μουσικός, άσχετα αν έχει κρυθεί το έργο του και σε κάποιους δεν αρέσει.
0: Αλλά επειδή ξέρεις ότι ο κύκλος τώρα και με τον Βαγγέλη τον Ινίκα, τον κουμπάρο μου που είναι κουμπάρι με τον Καρβέλα και τη Βύση. Και ξέρω πολλά που δεν λέγονται στον αέρα. Ο Νίκος έχει ένα δικό του ιδιόρυθμο χαρακτήρα. Είναι λίγο σε κάποια πράγματα ιδιότροπος, να το πούμε. Είναι κάπως είναι μη φυσιολογικός, παιδί από εμάς τους κοινούς. Αλλά δεν πάει να.
1: Είναι φυσιολογικός με μια δικιά του τρόπο σκέψης, ας το πούμε έτσι.
0: Μια δικιά του φιλοσοφία, ένα δικό του κόσμο, να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά, να καταλαβαίνει ο κόσμος. Αλλά αυτό δεν πάβει ότι ο άνθρωπος είναι νοήμων, έχει πολύ μεγάλο ταλέντο πάνω στο κομμάτι της μουσικής. Πώς γράφονται τα τραγούδια, ξέρω πολλά backstage, πώς γράφει τραγούδι μέσα σε 3 λεπτά. Τραγούδι που γίνονται επιτυχίες, όχι να γράψω ένα τραγούδι για να το γράψω.
1: Πρόσεξε, πέρα από τις μεγάλες επιτυχίες της Βύση, ο Καρβέλας ήταν πίσω από τα παρατράγουδα της Ανίτα Σπάνια και δεν το λέω υποτιμητικά. Όχι. Θέλω να σου πω ότι κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν τραγουδιστές, κατάφερε να τους δώσει κάποια σουξέ που εκείνο το διάστημα, το Βάσο Παρασκευάς ή το οτιδήποτε άλλο, ακουγότανε παντού.
0: Αυτά τώρα του Βάσ και όλα αυτά τα τραγούδια που λέγαμε που γίνανε, είναι άμα τα έδινε σε έναν κανονικό τραγουδιστή. Παρόλο που γίνανε επιτυχίες με αυτούς τους ανθρώπους, σκέψου τι γινόταν. Και αυτά τα τραγούδια, ξέρεις, ο Νίκος τα έβγαζε μέσα σε 5 λεπτά. Γιατί τα έγραφε μαζί με τον Βαγγέλη τον Ινίκα, το κουμπάρο μου, που είναι μαέστρος. Έχω ιστορίες για το Βάσ, για τον Παρασκευά, για το Μαύρη, για το Κάτμα, το Μαύρη. Αυτά τα έβγαζε ο Καρβέλας μέσα σε 3 λεπτά. Άστο.
1: Και όπως και να έχει ρε παιδί μου, ανεξάρτητα με το αν αρέσει ή όχι σε όλους, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι είναι ένας σημαντικός μουσικός. Είναι ένας σημαντικός που μουσικά θα το πω και δεν θέλω να παραξηγηθεί αυτό, έφτιαξε την Άννα Βύση. Δηλαδή, όχι ότι η Άννα Βύση, αν δεν ήταν ο Καρβέλας, μπορεί. Η Άννα Βύση ξεκίνησε με Γιώργο Νταλάρα και θα μπορούσε να έχει μια διαφορετικού τύπου, πολύ λαμπρή επίσης καριέρα. Είναι η Άννα Βύση, είναι κορυφή. Αλλά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι αυτό το ντουέτο που ακούσαμε πριν, ότι πόσα τραγούδια έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας και αυτά τα τραγούδια έχουν συνδεθεί. Γιατί όταν λέμε ότι έχω ζήσει, το έχει πει η Βύση, το έχει πει η Βύση, αλλά το έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας.
0: Και σκέψου, σκέψου τώρα να ξεκινήσει να ανοίξει το 27 το Αρένα, που κάνει μια μεγάλη επένδυση ο επιχειρηματίας και ο παραγωγός της, και να πάει να ακούσει Βύση και να μην ακούσει τα τραγούδια της Βύση. Δεν γίνεται. Τι θα λέει στο ρεπερτόριο της? Δεν γίνεται. Ακούστηκαν πολλά όμως ότι θα κάνει συνεργασία με Γιώργο Θεοφάνους.
1: Ναι, ότι τα τραγούδια της θα τα κάνει πανεκτέλεση Δέσποινα Βανδύ.
0: Εντάξει, τώρα αυτές είναι, νομίζω,
1: εντάξει, πολλά, δεν ξέρω.
0: Αλλά δύο αρβίλες είναι αυτά. Άστο. Λοιπόν, εδώ είμαστε Flash 99,4 231-05-40-801. Όποιος θέλει να μας παραγγείλει τραγούδι, να μας πει τα νέα του, να μας πει τι γίνεται γενικότερα στην πόλη και γενικότερα τι θέλετε να μας πείτε για Καρβέλα Βύση. Φυσικά τρέχει και το θέμα μαζό, που εκεί έχουμε εξελίξεις μεγάλες με τους γιατρούς.
1: Θα τα δούμε μετά. Πάντως το σημαντικό, ξέρεις ποιος είναι? Ότι με αφορμή τον Καρβέλα, πολλοί κόσμος έχει βγάλει ψωμάκι αυτές τις μέρες. Και εννοώ συνάδελφοι από πιο γκόσυπ έτσι μέσα ενημέρωσης.
0: Πάμε
1: για να κάνει το λογοπαίγνιο.
0: Πάμε λοιπόν σε μια άλλη τραγουδάρα του έτο που αγαπάω πολύ. Αντίστροφη Μήτρης. Είπαμε 2-3 τραγούδια είναι αφιερωμένο στο ζευγάρι Καρβέλας Βύση που αγαπήσαμε, μεγαλώσαμε, αγαπήσαμε, καψουρευτήκαμε, χωρίσαμε με τραγούδια τους. Ανοίξτε ένταση και πάμε να απολαύσουμε.

0: Τι με θύμισε αυτό το ντουέτο, ρε φίλε. Δηλαδή, ειλικρινά συγκινούμε με αυτά τα τραγούδια. Για πες, Χριστό, τι έχεις να πεις.
1: Τι να πω. Εγώ εύχομαι να τα ξαναβρούνε σύντομα, γιατί έχουν γράψει τη δικιά τους ιστορία και οι δύο έχουν πολύ να προσφέρουν. Και ξαναλέω, η Βύση θα υπήρχε και χωρίς τα τραγούδια του Καρβέλα, γιατί η Βύση είναι η Άννα Βύση. Και τα τραγούδια του Καρβέλα θα υπήρχαν αν τα είχαν ερμηνεύσει κάποια άλλη τραγουδίστρια ή οτιδήποτε άλλο. Η σύμπραξη όμως και των δύο απογείωσε και τις δύο πλευρές. Δηλαδή και τα τραγούδια απογείωσαν την Άννα Βύση και η Άννα Βύση απογείωσε τα τραγούδια. Άρα λοιπόν, ένα θέμα είναι ότι ευχόμαστε να τα ξαναβρούνε. Και ένα δεύτερο είναι ότι, ξέρεις, ακούμε πάρα πολλά τραγούδια που λέμε το έχει πει ο τάδε τραγουδιστής ή τάδε τραγουδίστρια και πολλές φορές ξεχνάμε τους δημιουργούς, που αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι οι δημιουργοί είναι οι κάτοχοι των τραγουδιών και έχουν το δικαίωμα να τα διαπραγματευτούν και να τα αξιοποιήσουν όπως κρίνουν οι ίδιοι.
0: Και μέσα από αυτό λένε πολλοί ότι έρχεται πλήρης δικαίωση για τους δημιουργούς με αυτόν τον αγώνα που κάνει ο Καρβέλας.
1: Ακριβώς. Δεν ξέρω βέβαια, και αυτό ίσως είναι κάποιος από τον κύκλο που έχεις έτσι τον πιο μουσικό, ίσως μπορεί να μας διαφωτίσει, τι γίνεται σε περίπτωση που κάποιος αγοράζει ένα τραγούδι. Δηλαδή, εγώ, αν πάω σε ένα συνθέτη και πω είμαι τραγουδιστής και σου αγοράζω τραγούδι, πόσα θες, 5 χιλιάρικα, 15, 55, 105 χιλιάρικα και στα δώσω. Μετά έχεις το δικαίωμα από ένα χρόνο, 5-10 χρόνια να μου απαγορέψεις αυτό το τραγούδι ή επειδή το έχω αγοράσει
0: το
1: πλέον.
0: Το αγοράζεις για να το ερμηνεύσεις. Τα δικαιώματα και η ιδιοκτησία του κομματιού είναι του δημιουργού. Αυτή είναι. Στο πουλάω για να το πεις. Δεν σημαίνει ότι είναι δικό σου. Στο πουλάω για να το πεις, το πρόγραμμά σου, ναι, να το κυκλοφορήσεις που λέμε. Αυτή είναι όλη η αλήθεια.
1: Άρα λοιπόν να στρέμουν όλοι οι καλλιτέχνες ότι κάποια έτσι στιγμή μπορεί να...
0: Είπαμε το πρώτο έτσι 15 λεπτό, 20 λεπτό είναι αφιέρωμα Καρβέλας Βύση, γιατί γουστάρουμε, αγαπήσαμε, αγαπάμε και την Άννα και τον Νίκο και βάζουμε τα ωραιότερα ντουέτα των δυο τους. Πάμε να ακούσουμε το Μέτρα, ένα κομμάτι που αγαπάω, αφιερωμένο εκεί που πρέπει.

0: από τα ωραιότερα ντουέτα που έχω ακούσει όλα αυτά τα χρόνια. Σαν ραδιοφωνικός παραγωγός μιλάω και DJ. Αγαπημένο ντουέτο, Μέτρα, Καρβέλας Βύση. Έχει γράψει, τι να πω αυτός ο άνθρωπος. Ειλικρινά δεν έχω λόγια. Στα 29 λεπτά το πρώτο μίωρο της πρώτης ώρας τελείωσε. Με Καρβέλα Βύση κλείσουμε αυτό το μισάρο, Χρήστο. Έχουμε πολλά κουσκούς και νέα
1: και
0: να
1: και μπορούμε να συνεχίσουμε κιόλας μετά, γιατί εντάξει, δεν ξέρουμε για πόσο ακόμη θα ακούμε αναβύσεις. Ενώ με τις, μέχρι να τα ξαναβρούνε αυτό.
0: Άμα απαγορεύσει να παίζουν και τα ραδιόφωνα τα τραγούδια, δηλαδή εκεί.
1: Ναι, δεν ξέρω, γι' αυτό το λέω ρε παιδί.
0: Αν χάσουμε και ο Νίκος, δεν γίνεται σε αυτό. Κλείνουμε λοιπόν το αφιέρωμα σε Καρβέλα Βύση με ένα τραγούδι. Πάλι που αγαπήσαμε εμείς η ραδιοφωνική παραγωγή εκεί του 1993-94, γέννητος ήσουν Χρήστο τότε. Αλλά πάμε να ακούσουμε και αυτό το τραγούδι και ερχόμαστε με πολλά κουσκούς και νέα.

0: Άλλο ένα υπέροχο ντουέτο. Φταίω για όλα εγώ. Ποιος φταίει τώρα, ο Νίκος ή η Άννα, Χρήστο?
1: Δεν ξέρω, εγώ είπα, ευχόμαστε να τα βρούνε. Τώρα το τι έγινε, προφανώς, κοίτα, για να αντιδράσει έτσι ο Νίκος Καρβέλας. Έχει πει κάποια πράγματα, δεν ξέρουμε τι αληθεύει, τι ισχύει, σε ποιο βαθμό ισχύει κτλ. Αλλά προφανώς δεν ξύπνησε ένα πρωί.
0: Να ισχύει, είπε... λες, το άσμα του περιβόητου φίλου μας Αντίπα. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Λες.
1: Ναι, μπορεί να ισχύει και αυτό, αλλά τόσα χρόνια δεν θα υπήρχε θέμα. Τώρα θα προέκυψε. Άρα είναι κάτι πολύ παραπάνω, πιστεύω.
0: Γεια σου, Σταύρο Καραγιάννη. Γεια σου, Τζίμι από την Αθήνα. Χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά που μας βλέπουν και μας ακούν από το Facebook, από το YouTube και από το TikTok που άνοιξα εγώ το προσωπικό. Και φυσικά εμείς αγαπάμε μόνο ο Γιώργο Μαζονάκη, φίλε Χρήστο. Τι εξελίξεις έχουμε και εκεί?
1: Θα ακούσουμε το τραγούδι και θα σου πω αμέσως μετά.
0: Γιατί είναι δύσκολα τα φεγγάρια. Απολαύστε το.

0: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
1: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
1: Με τον Bubby Μπατσάρα.
0: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
1: Συντονιστείτε.
0: Bubby News, Showbiz, New Music, Charts, Nightlife, αποκλειστικές συνεντεύξεις, θέατρο, κινηματογράφος. Έλα στο bumpypavlanews.gr. Bubby News.
2: Flash 99,4. Εδώ είμαστε, Bubby News Radio, κάθε Παρασκευή βράδυ 8 με 10. Εδώ με την Έλσα, την φίλη μας, την Ιωάννα, που μας λείπουν τα κορίτσια. Κυκλοφορούν και οι ιώσεις, φίλε Χρήστο. Συμφωνείς?
3: Θέλει μεγάλη προσοχή με αυτή την αλλαγή του καιρού. Δεν είναι μόνο οι ιώσεις, δεν είναι αυτές οι αλλεργίες, δεν είναι ό,τι μπορείς να φανταστείς, ζυμωρίτιδες και τέτοια. Οπότε θέλει λίγο προσοχή.
2: Ξέρεις ποιο είναι το αγαπημένο μου τραγούδι τώρα που έχει βγει? Για να δω το.
3: Τώρα γενικά δεν μπορώ να ξέρω.
2: Άκου λίγο, πρέπει να το έχεις καταλάβει. Τι έκανες με τη Ζώσεφιν, βρούτε? Μια μέρα έλειψα και πήγες κατευθείαν να τη βρεις.
3: Όχι, εγώ σου είπα ότι θα πάω, εσύ δεν ήρθες. Σε παρακαλώ να τα λέμε αυτά. Εγώ δεν κάνω κρυφές δουλειές.
2: Εγώ κάνω δουλειές, όμως δεν προλαβαίνω να μπει παντού.
3: Να ακούσουμε το τραγούδι. Και εγώ για δουλειά ήμουν, για συνέντευξη πήγαμε. Να ακούσουμε το τραγούδι και έχω να σου πω μετά πράγματα για τη Ζώσεφιν.
2: Πάμε όλα στο bubbynews.gr. Με Χρήστο Γιασκουλίδη εδώ τα έχουμε όλα. Τα χτυλίδι η Ζώσεφιν μας έβγαλε, τραγουδάρα σου ξέρει.

0: Όλο καινούργια Ζώζεφιν ακούμε, κυρίες και κύριοι, δαχτυλίδι
1: που δεν το έχει λάβει ακόμη από ό,τι μας είπε.
0: Αιωνίνο, θα το κάνει κάποια στιγμή, βρε.
1: Ναι, δεν δε ξέρω τι γίνεται, ναι, μακάρι να γίνει, αλλά ναι, προς το παρόν δεν υπάρχει στα σχέδια.
0: Για πες τα κοτσομπολιά τώρα.
1: Αλλά βέβαια η Ζώζεφιν ερωτήθηκε και για όλες τις φήμες που τη θέλουν να πηγαίνει φέτος στη Eurovision και μάλιστα να πηγαίνει όχι για την Ελλάδα, αλλά για την Κύπρο. Και πέρσι δεν πήγε για την Κύπρο γιατί δεν την άφησε η δισκογραφική της εταιρεία και λένε οι κακές οι γλώσσες τώρα. Δεν ξέρω ότι ήταν ένας από τους λόγους που άλλαξε και η δισκογραφική εταιρεία. Και φέτος λοιπόν δεν ξέρουμε αν θα πάει, αλλά η ίδια δηλώνει πιο έτοιμη από ποτέ. Και φαντάσου τώρα να πάει η Ζώζεφιν για την Κύπρο και δεν ξέρω ποια θα είναι κατάλληλη για την Ελλάδα, αλλά επειδή γίνεται στη Βουλγαρία, δεν θα με χαλούσε να πάει μια ίδια δάμου. Τώρα ρίχνω εγώ έτσι βόμβες άσχετο, δεν λέω κάτι που έχει και λίγο ρίζες από εκεί. Δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται.
0: Γιατί η Ήβη έχει τη Βουλγαρία ρίζες. Δεν κατάλαβα.
1: Η Ήβη αδάμου είναι μισή Κύπρια και μισή από εκεί.
0: Α, ναι.
1: Βέβαια.
0: Βουλγάρα.
1: Μπάμπι, μπερδεύεσαι.
0: Δεν ήξερα ότι είναι και Βουλγάρα.
1: Μα το ξέρεις αυτό το κομμάτι.
0: Να πάρω τον Μιχάλη να το ρωτήσω.
1: Επίσης ακούγεται και άλλο όνομα. Αυτό που είναι εδώ δίπλα μας τώρα. Δίπλα μας εννοώ γεωγραφικά. Εδώ που είναι ο Flash 99,4. Δίπλα που είναι το νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται ο Νίκος Βέρτης με τη Λίλα. Όχι ο Βέρτης, η Λίλα ακούγεται.
0: Πήγαμε και το προηγούμενο Σάββατο εκεί. Ρίξαμε μια βόλτα. Η γειτονιά πάει καλά. Θα πούμε για τη νυχτερινή νύχτα της, της πόλης, σχήματα. Μην ξεχνάτε, 23 του μηνός έχουμε και opening, εκεί που θα είμαι εγώ.
1: Πες το εσύ, δεν θέλω να το πω. Εντάξει, εγώ είναι δικιά σου.
0: Ανοίγει το W πάλι.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Βέβαια, με την κυρία Lady Άτζελα Δημητρίου και με το κύριο του Λαϊκού Πενταγράμμου, κύριο Ζαφύρη Μελά και με πολλά νέα παιδιά που θα πλησιώσουν το σχήμα. Είναι μια πολύ ωραία λαϊκή πρόταση που έρχεται εκεί και ο χαμός ο μεγάλος έρχεται και δίνω μια πληροφορία. Είναι το γνωστό Αγιονέρι που λέμε της Αθήνας που κάνει χαμό Χριστό.
1: Το οποίο για τους φίλους που δεν το ξέρουν είναι ένα μαγαζί που έχει και φαγητό και ζωντανή μουσική και DJ. Είναι μια εναλλακτική, πολύ ωραία εναλλακτική έτσι πρόταση που μπορείς να πας για να φας με την παρέα σου και να διασκεδάσεις κιόλας.
0: Το γνωστό Αγιονέρι λοιπόν ανοίγει και στη Θεσσαλονίκη με ιδιοκτήτη και τον μεγάλο αφεντικό του Αγιονέρι της Αθήνας και εδώ φυσικά. Και νομίζω θα γίνει ένας χαμός, έρχονται εκπλήξεις για το Αγιονέρι που θα είναι στο κέντρο και ανακοινώνω είναι το παλιό Club Bedroom, για όσοι θυμάστε παλιά στο
1: λιμάνι
0: απέναντι.
1: Στη Θεσσαλονίκη,
0: εκεί
1: ναι.
0: Ετοιμάζεται το Αγιονέρι και πιστεύω ότι μέχρι τέλη του μηνός θα ανοίξει τις πύλες για να περάσουμε καλά. Θα είμαστε κι εμείς εκεί τετραήμερα, θα είναι Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή και Παρασκευή, Σαββάτο θα είμαι και στο W, στο σχήμα Άντζελας Δημητρίου, Ζαφύρη Μελά και Άντζελα Δημητρίου. Έρχονται πολύ ωραία πράγματα, έχουμε πολύ ωραία σχήματα στην πόλη, φίλε Χρήστο.
1: Πάντα έχουμε, δεν έχουμε μόνο τα ωραία τα τρίγωνα, δεν λέω του πανοράματος, έχουμε και πολύ ωραία σχήματα.
0: Και επειδή είχα και μια πολύ ωραία συνέντευξη τον μεγάλο στιχουργό που έγραφε τις μεγάλες επιτυχίες.
1: Και γράφει.
0: Και γράφει.
1: Έγραφε,
0: ναι, ρε παιδί μου, του Νότης Φαγκιανάκη, εμείς ξέρουμε. Και φυσικά μιλάμε για ένα πολύ γνωστό στιχουργό, συνθέτη στιχουργό, που νομίζω έκανε χαμό στο Bobby News οι αναρτήσεις που κάναμε για τον Σφακιανάκη, που είπε, που το ρωτήσαμε, θα ξαναβγεί κύριε Γιώργο Μουκίδη, μιλάμε για τον γνωστό μας Γιώργο Μουκίδη, θα βγει ο Νότης, θα ανέβει ξανά στις πίστες. Έτσι είπαν ότι θα κάνει και στο ΟΑΚΑ μια μεγάλη. Το μόνο που θα κάνει, λέει ο Νότης, δείτε στο babynews.gr, είπε ότι θα αλλάξει πλευρό όταν κοιμάται.
1: Ναι, δεν έχει στα σχέδιά του να βγει αυτή τη στιγμή να ξανατραγουδήσει. Βέβαια είναι και αυτός ένας. Πώς να το πω, ένας ιδιαίτερος, θα πω. Γιατί δεν θέλω να πω κάτι αρνητικό, γιατί και άμα πει τη διόρυθμιση μπορεί να ακουστεί. Είναι ένας ιδιαίτερος καλλιτέχνης, ο οποίος εάν κρίνει ότι πρέπει να επιστρέψει, θα επιστρέψει και θα κάνει χαμό.
0: Έχω το κινητό μου τώρα, δεν μπορώ να βάλω ένα χητικό που ήθελα να βάλω ένα χητικό γιατί. Αξίζει ο κόπος να το ακούσουμε αυτό, φίλε, γιατί είδες τη σχολεία σε μισό λεπτό. Κάλυψε με λίγο, Χρήστο.
1: Τι θες να πω τώρα, θα ετοιμάσεις εσύ το κινητό. Εγώ είδα βέβαια να πούμε ότι μιλάμε για τον Νότη βέβαια, αλλά ο κύριος Μουκίδης έχει γράψει Πεγκιζίνα, εκπληκτικά κομμάτια και σε άλλους καλλιτέχνες. Άρα, εντάξει, ανέφερες προφανώς τον Νότη, γιατί τώρα είναι το θέμα συζήτησης του κομματιού αυτού, αλλά νομίζω είναι μεγάλη ιστορία και ξέρεις. Θα μπορούσαμε κάποια στιγμή να φιλοξενήσουμε και μια δικιά του γνώμη για το όλο θέμα που έχει γίνει τώρα. Βίση Καρβέλας, λέω εγώ τώρα κάτι. Και Μπάμπη, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να το βρεις το κομμάτι. Το έχεις έτοιμο?
0: Το έχω έτοιμο. Όχι, το έχω έτοιμο, γιατί ακούω τώρα και το... Ακούμε και το τραγούδι αυτό. Με αφορμή αυτό το λέω. Λοιπόν, θέλω να βάλω αυτό το χητικό. Συγχωρέστε με λίγο, και τα κάνω και λίγο αυθόρμητα εγώ. Επειδή είπαμε, ο κύριος Μουκίδης είπε κάτι για τις νυχτερινές πίστες, για τους τραγουδιστές, για τους τραγουδιστές. Θα ακούσουμε λίγο το χητικό, Χρήστο, για να το σχολιάσουμε. Άκου λίγο.
2: Παίζανε μπάλα, ας πούμε, οι μεγάλοι, δηλαδή ο Διονυσίου.
3: Για Γιώργο Μαζονάκη, κλείνοντας, κύριε Μουκίδη, θέλω να πούμε για μια απώλεια μεγάλη για όλους.
0: Το πήγα πάλι πίσω, Χρήστο.
2: Παλιά τα χρόνια, όταν παίζανε μπάλα, ας πούμε...
0: Κάτσε, βρε, περίμενε, βρε.
2: Τα παλιά τα χρόνια, όταν παίζανε μπάλα, ας πούμε, οι μεγάλοι, δηλαδή ο Διονυσίου, ο Βοσκόπουλος, ο Καζατζίδης, Πολυπάνου, Μοσχολιού κτλ.
3: Γιονταλίδια.
2: Αν λοιπόν το τραγούδι ήταν μπάλα, τότε έπαιζαν μπάλα αυτοί που είπαμε τώρα. Στον πάγκο ήταν ο Γονίδης, ο Σφακιανάκης, ο Αντύπας, ο Πλουταρχός. Ήταν ο Οικονομόπουλος στον πάγκο, ήταν πολλοί στον πάγκο. Τώρα
3: τι γίνεται.
2: Η γενιά, ο Μητροπάνη και αυτοί φύγανε. Και μπήκαν να παίξουν μπάλα οι επόμενοι. Μπορείς να κοιτάξεις τώρα να μου πεις στον πάγκο ποιοι είναι έξω.
3: Αυτό θέλω. Στην επόμενη ερώτηση που ήθελα να πω και λέω σε όλους σας.
2: Ποιος είναι ο πάγκος τώρα?
3: Τι θα αντικαταστήσουν, εισαγωγικά αντικαταστήσουν
2: όλοι. Ο Ιακωβίδης είναι ο πάγκος.
3: Εσείς ποιους παραδέχεστε?
2: Μπορώ.
3: Ναι.
2: Κανέναν.
3: Από όλο το ελληνικό φάσμα.
2: Ο Οικονομόπουλος.
3: Θα λέγεται πέντε ονόματα αντρικά και γυναικεία που παραδέχεστε.
2: Ο Οικονομόπουλος σώζει την κατάσταση. Ο Ρέμος ρεπετοριακά εννοείται.
3: Ο Φέρτης.
2: Ναι. Οκ. Okay.
3: Ναι. Ο Φέρης.
2: Όχι.
3: Πόσο χαμό γίνεται με το Θεό.
2: Εκεί τι σημαίνει χαμό? Και εγώ, άμα πιάσω και σκοτώσω 7 γυρίε, χαμό θα γίνει στο δικαστήριο.
3: Όχι, ρε φίλε, τώρα τον οδηγεί στο Θεό.
2: Καλά, εντάξει.
3: Όλη η Ελλάδα τραγουδάει Φέρι.
2: Τώρα. Για ένα σε 2 χρόνια δεν με τραγουδάει. Θυμάσαι ένα τραγουδάκι στο ίντερνετ, το Gangnam Style, το θυμάσαι? Που είχε κάνει 7 δισεκατομμύρια views.
3: Ναι.
2: Πού είναι αυτό τώρα?
3: Εντάξει, έχει πει ωραία τραγουδία.
2: Και το Gangnam Style.
3: Όχι,
2: τα παλιά τα χρόνια.
0: Χρήστο Διασκουλίδη, τι έχει να πει?
1: Δεν ξέρω, ξέρεις κάτι, είναι τελείως διαφορετικές οι εποχές. Δηλαδή όταν παλιά λέγαμε θα πάμε να ακούσω, ξέρω εγώ, Καζατζίδη, θα ακούσω Μαρινέλα, θα ακούσω Πολυπάνου, θα ακούσω Βίκη Μοσχολιού, ήταν τελείως διαφορετικά τα δεδομένα. Τώρα όλοι οι καλλιτέχνες έχουν ευκαιρία να είναι μέσα στα σπίτια μας με το YouTube, στο κινητό μας, μέσα στο αστικό, τα βρισκόμαστε στο λεωφορείο, ξέρω εγώ, οπουδήποτε. Άρα λοιπόν είναι τελείως έτσι διαφορετικές οι περιπτώσεις των ετών που έχουν περάσει. Και να σου θυμίσω και ότι ο τεράστιος Πασχάλης Τερζής, ποιος ο λόγος να γυρίσω πίσω? Να γυρίσω πίσω για να βγάλω ένα CD που θα το δίνω μέσα από εφημερίδες?
0: Ναι, οκ, okay, αλλά δεν μ' άρεσε το σχόλιο του για Πέτρο Ιακουβίδη και για Θοδωρή Φέρη.
1: Κοίτα, είναι γνώμη του κύριου Μουκίδη, δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε όλοι ότι, αλλά... Τι να πω, είναι γνώμη του. Δεν μπορούμε ούτε να τον. Να πούμε, δεν τη μεταδίδουμε ούτε.
0: Εντάξει, εννοείται αυτό. Γι' αυτό πάμε να ακούσουμε και εμείς ένα χοκορμί, Νίκος Οικονομόπουλος, το τελευταίο τραγούδι που αγαπήθηκε από τον κόσμο. Και ερχόμαστε με πολλά κουσκούς νέα, κοτσομπολιά να το πούμε στη λαϊκή γλώσσα, και πολλά άλλα πράγματα που συμβαίνουν στην πόλη.

0: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
1: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
1: Συντονιστείτε.

0: η Ιουλία Καλυμάνη που κάνει και αυτή χαμό στην πόλη μας, να τα λέμε και αυτά. Είμαστε και στην πρεμιέρα.
1: Συνεχίζει. Πήρε παράταση, ε.
0: Πήρε παράταση. Ε, λογικό ήταν νομίζω.
1: Και με ποια θα εμφανίζεται μετά στην Αθήνα η Καλυμάνη?
0: Δώσε ρεπορτάζ.
1: Με τη Ζώζεφη. Ωραία.
0: Παλιά, μα είσαι ερωτευμένος. Ξέρετε, για δυναμίες ο Γιασκουλίδης.
1: Σ' όσους μου έχουνε.
0: Όπα, μη σ' ακούσω, Νίνο.
1: Για δυναμίες δεν σημαίνει ότι είναι παράξενες και ερωτικές μόνο.
0: Α, οκ, okay, εντάξει. Τόσο στο 99 για Γιασκουλίδη, νομίζω. Ε, τι έχεις να πεις.
1: Μα και εσύ μου έχεις αδυναμία, γι' αυτό με φωνάζεις ως καλεσμένος στην εκπομπή σου. Δεν σημαίνει ότι...
0: Αμάρα, για πες κανένα νέο Bumpy News, τι έχουμε.
1: Κοίτα, έχουμε πολλά στο Bumpy News και θέλω να μου πεις εσύ τι θέλεις να
0: εγώ
1: σου
0: δεν
1: πω.
0: Δεν είμαι εκεί να
1: καταρχάς έχουμε δύο πρεμιέρες στην Αθήνα, γιατί είπαμε τα της Θεσσαλονίκης, δεν πρέπει να πούμε και της Αθήνας. Και μάλιστα σε κολλητά διπλανά μαγαζιά.
0: Ναι.
1: Η μία είναι την επόμενη εβδομάδα, 23 του μήνα, όπου ένας πολύ πολύ καλός σου φίλος, δύο καλοί σου φίλοι, αλλά ο ένας είναι ιδιαίτερα καλός σου φίλος και άλλος ιδιαίτερα καλός μου φίλος. Δική σου ξαναλέω είναι και οι δύο, μη πεις τίποτα. Ο Πάνος Κιάμος και ο Λευτέρης Πανταζής, ή ο Λευτέρης Πανταζής και ο Πάνος Κιάμος, ενώνουν τις δυνάμεις τους φέτος στην Αθήνα, στην Ακτή Πειραιώς για ένα. Εντάξει, νομίζω ότι είναι και οι δύο μεγάλοι διασκεδαστές, οπότε το πρόγραμμα θα ξεσκίσει. Και ακριβώς δίπλα την επόμενη εβδομάδα στις 30 Οκτωβρίου, δύο καλλιτέχνες τρώνε ένα μήλο. Αυτό δείχνει η αφίσα. Δεν ξέρω την είδε στην αφίσα. Κατάλαβες για ποιους
0: ναι,
1: λέω.
0: Ναι.
1: Κατερίνα Ιόγιου και Σάκης Ρουβάς. Ή Σάκης Ρουβάς και Κατερίνα Ιόγιου, όπως θέλει ο καθένας σας τα πει.
0: Εντάξει, θα γίνει χαμός και εκεί. Έχουμε ωραία θέματα νομίζω. Και θέλω να μάθω και μετά νέα πράγματα της πόλης. Τι άλλο τρέχει. Τώρα πάμε λίγο να αγαπήσουμε.
1: Τώρα ακούμε. Τώρα ακούμε και
0: δεν μπορώ χωρίς μαζό. Τον ακούω τουλάχιστον 5 φορές την ημέρα.

0: θέλω να σχολιάσω το συγκινητικό voice πρεμιέρα που κάνω ένα αφιέρωμα που πήγε και η Πάολα και δεν ξέρω αν είδες το επεισόδιο, Χρήστο.
1: Βεβαίως, και στην επανάληψη.
0: Και την επανάληψη είδα και εγώ και στο YouTube το είδα όλο. Δηλαδή ήταν ένα συγκινητικό επεισόδιο, το κλίμα ήταν τόσο που ειλικρινά δεν έχω λόγια, δεν ξέρουμε τι να πούμε για αυτή την περίπτωση τώρα εδώ που έχει γίνει.
1: Ξέρεις κάτι, έχει βγάλει τραγουδάρες, έχει τραγουδήσει τραγουδάρες, γιατί πάντα υπάρχουν, ξαναλέμε, και δημιουργοί από πίσω, συνθέτες, τυχουργοί. Δεν ξέρω γιατί, τώρα πώς να το πω, ενώ έχει πει τραγουδάρες και ενώ έχει φωνή, δεν θα πω φωνάρα, ούτε θα πω ότι δεν έχει, ούτε... αυτό είναι εντελώς υποκειμενικό, έχει φωνή βέβαια ο Μαζονάκης, έχει πολλές ιδιαιτερότητες, στα live του έκανε κάποια πράγματα τα οποία θα μπορούσε να τα αποφύγει, δεν ξέρω πώς να το πω έτσι κομμάτι, δηλαδή ενώ ακουστικά έτσι σε τραγούδια θα μπορώ να ακούω για ατέλειωτες ώρες τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, στο live δεν με εντυπωσίαζε τόσο.
0: Εντάξει, εκεί σε έκλεβε η σκηνική παρουσία. Μην ξεχνάς ότι ήταν ένα showman. Από το δημοτολογικά πες, σκηνικά πες. Ήταν ένα showman ο Γιώργος και δεν έχω λόγια. Πάμε, ένα διανυκτερεύω έτσι να γουστάρουμε στα 4 λεπτά μετά τις 9. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα. Να πούμε και λίγο χορηγούς αμέσως μετά. Γιατί χωρίς τους χορηγούς δεν γίνεται και εκπομπή, Χρήστο, τα ξέρεις αυτά.
1: Εννοείται.
0: Και έχουμε πολλά κουσκούς και νέα από το bambinews.gr, τι παίζει γενικότερα στην επικαιρότητα, στα καλλιτεχνικά, στο lifestyle, και θα δώσουμε και λίγο έτσι ενημέρωση τι παίζει εδώ στη Θεσσαλονίκη μας.

0: Γιώργος Μαζωνάκης, αθάνατος να λέμε, ένας και μοναδικός ήτανε και σ' άρεσε η Πάολα. Εγώ νομίζω αυτό που σχολιάστηκε, επειδή η Πάολα γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι είχε άριστες σχέσεις με τον Γιώργο, πιο παλιά που θυμάσαι που κάναμε κοινές συνεντεύξεις στην Πάολα, δεν σήκωνε κουβέντα για να γίνει κριτή σε ένα talent show. Λόγω Γιώργου Μαζωνάκη νομίζω πήρε την καρέκλα και τη θέση του voice η Πάολα. Δηλαδή αν τη ρωτήσουμε και σήμερα, είμαι σίγουρος ότι το έκανε μόνο και μόνο γι' αυτό. Συμφωνείς?
1: Ναι, βέβαια εμένα μ' αρέσει η Πάολα σε ρόλο κριτή, γιατί επειδή τη ξέρουμε και εκτός πίστας, είναι ένας άνθρωπος αυθόρμητος που ό,τι αισθανθεί θα το πει εκείνη την ώρα, που μπορεί να δώσει συμβουλές σε νέους ανθρώπους. Παρότι και η ίδια είναι νέα, δηλαδή είναι πιο μικρή από εμάς, τέλος πάντων, και τον δύο, όχι και τον δύο μαζί, και τον δύο χωριστά, δεν τρολάρουμε και τους αυτούς μας τι να κάνουμε. Νομίζω ότι θα έχει επιτυχία και έχει πολλά να προσφέρει. Και επειδή ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, νομίζω ότι τη θέση του την πήρε η Πάολα, που είναι επίσης ένας ιδιαίτερος άνθρωπος. Και ξαναλέω, δεν τα λέω αρνητικά όλα αυτά. Με θετικό πρόσημο τα λέω. Νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Και θέλω να βάλεις και ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη, επειδή σε βλέπω ψάχνεις εκεί. Θα μου το κάνεις το χάρη να μου βάλεις κάθε βράδυ του Σαββάτου, παρότι σήμερα Παρασκευή και εμείς τα λέμε Παρασκευές μέσα από το Flash, αλλά νομίζω ότι είναι ένα από τα τραγούδια έτσι, γιατί μιλάει και για την Παρασκευή, η μέρα θλιβερή, που ευχόμαστε να είναι χαρούμενοι.
0: Ναι, αλλά θα το κάνω για μια πολύ ωραία εκτέλεση, γιατί αυτή η εκτέλεση είναι μοναδική. Γιώργος Μαζωνάκης, θα βάλω ένα ποτπουρί, έλα να δεις, μαζί με την μοναδική Πίτσα Παπαδοπούλου, που τον τίμησε στο Voice τώρα το αφιερωμένο που ήταν για τον Γιώργο. Και θα ακούσουμε ένα πολύ ωραίο ποτπουρί. Γιώργος Μαζωνάκης, Πίτσα Παπαδοπούλου, μη μου λες να ζω με αναμνήσεις και το έλα να δεις. Ακούστε εδώ και ερχόμαστε για πολλά κουσκούς.

0: Συγκινήσει, συγκινήσει. Όταν ακούς αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή δεν γίνεται, σε ταξιδεύει. Κάθε βράδυ του Σαββάτου, εμείς είμαστε Παρασκευή βράδυ, στα 16 λεπτά μετά τις 9.
1: Εμείς είμαστε αργυρός Παρασκευή πρωί στην αγκαλιά μου, μπαίνεις, ξέρεις άλλο. Άλλη μέρα για τη μέρα το λέω, δηλαδή για το...
0: Τι έχεις να πεις, για πες κανένα νέο άλλο, τι έχουμε. Τι λέει η επικαιρότητα.
1: Κοίτα να σου πω, εγώ πάντα βλέπω bambinews.bambipavla.news.gr για να το λέμε σωστά και φυσικά χαιρόμαστε όταν βλέπουμε ανθρώπους μονιασμένους και όταν βλέπουμε ανθρώπους ερωτευμένους και ένας από αυτούς που είναι πολύ ερωτευμένος αυτό το διάστημα είναι ο Γιάννης Παγιάρας.
0: Άντε,
1: ο
0: ρε,
1: οποίος ο μάλιστα, να βλέπεις Bambi News να τα μαθαίνεις, Bambi, ναι, ο οποίος μάλιστα έχει μία σχέση εδώ και 1,5-2 μήνες με μία κοπέλα από την Γεωργία, η οποία είναι μοντέλο και ηθοποιός εκεί πέρα, λέγεται Τάμτα, δεν έχει σχέση με την γνωστή τη δικιά μας την Τάμτα εδώ στο τέτοιο, όχι, μη βάζει φυτίγια, η οποία όμως υπάρχει ένας έρωτας παρά την απόσταση μεταξύ του ζευγαριού και μάλιστα τις προηγούμενες μέρες πήγε και στην τυφλίδα της Γεωργίας ο Γιάννης Παγιάρας για να γνωρίσει και την οικογένειά της.
0: Συγγνώμη, αυτός δεν χώρισε πρόσφατα με μία που ήταν πριν κανένα 1,5-2 μήνες.
1: Έχει αυτό 1,5 μήνα, λέει, για αυτή τη σχέση.
0: Και καπάκι βρήκαμε. Okay.
1: Δεν ξέρω, Μπάμπη. Μόνο εσύ και ο Παγιάρας τα κάνετε αυτά. Εμείς οι υπόλοιποι θνητοί είμαστε. Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Άσε ρε αυτά. Με το καμπούρι τι έγινε, ρε φίλε, με τον Φίλιππο. Μας έπαιζε και τη στιγμιότυπα παλιά. Τι έχει γίνει εκεί. Νυχτερινά κέντρα, καλέστηκαν καλλιτέχνες να δηλώσουν τι έχει γίνει, γιατί είχε και νυχτερινά κέντρα στην Αθήνα ο Φίλιππος.
1: Ότι ασφαλίζονταν χωρίς να το ξέρουν καν. Του ασφάλιζε και ναι, έγραφε ότι έδινε χρήματα σε αυτούς που οι άνθρωποι δεν είχαν ιδέα και πήγαιναν ξαφνικά και βλέπανε μια φορολογική δήλωση που λέει: μα είστε ασφαλισμένος και εκεί. Μα ποτέ δεν τραγούδησα εκεί και δεν ήμουν εκεί. Κοίτα λίγο, δεν ξέρω. Ας περιμένουμε τη δικαιοσύνη να βγάλει τις, να κάνει την έρευνά της καταρχάς και μετά να βγάλει τις αποφάσεις της. Αλλά πλέον δεν πρέπει να εμπιστεύεσαι κανέναν.
0: Μα ρωτήθηκαν κάποιοι, είδα και τη συνέντευξη της Ηλιάδης χθες στον Μπογδάνο. Mm-hmm. Να δεις τι είπε. Πρέπει να την ακούσεις αυτή τη συνέντευξη.
1: Την είδα. Την είδα τη συνέντευξη και άκουσα και να σου πω κάτι. Δεν θέλω να σχολιάσω απόψεις άλλων. Ο καθένας έχει την άποψή του. Θεωρώ ότι κάποιους καλλιτέχνες τους αγαπάμε για την καλλιτεχνική τους πορεία, δηλαδή είναι σεβαστές οι απόψεις της Αγγελικής Ηλιάδη, του Νότης Φακιανάκη, αλλά από εκεί και πέρα εμένα με ενοχλεί όταν κάποιος προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τη δημοσιότητα και την αγάπη που του έχει ο κόσμος για να περάσει μια άποψη σε οποιοδήποτε θέμα. Μπορεί να είναι αθλητικού τύπου, μπορεί να είναι πολιτικού, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Και αυτό το λέω για όλους. Δεν το λέω για τον Νότι Φακιανάκη και την Αγγελική Ηλιάδη. Το λέω και για άλλους οι οποίοι με άλλοι πιο αριστερές πεπιθήσεις προσπαθούν και οι ίδιοι να περάσουν κάποιες απόψεις κτλ. Εγώ αγαπάω όλους τους καλλιτέχνες, ή μάλλον τον κάθε καλλιτέχνη, για την καλλιτεχνική του πορεία. Δεν με νοιάζει. Εφόσον είναι σωστός άνθρωπος, σοβαρός, νόμιμος, νομοταγής και τα λοιπά, το τι πιστεύει αθλητικά, πολιτικά ή οτιδήποτε άλλο. Που ο καθένας έχει δικαίωμα να πιστεύει ότι θέλει.
0: Εντάξει, εμείς πάμε στην Αυλή του Παραδείσου, γιατί σε ταξιδεύω τώρα λίγο παλιά με Δέσποινα Βανδύ.

μία από τις πολύ ωραίες έτσι τραγουδάρες, να το πω εγώ στη γλώσσα μου, Βέσποινα Βανδύ, στην Αυλή του Παραδείσου, και φυσικά υπογράφει για άλλη μια φορά ο μεγάλος συνθέτης Φίβος. Μην ξεχνάτε, Σκορπιό σήμερα το βράδυ, Τριαντάφυλλος, Κωνσταντίνος Γαλανός, Χριστίνα Σάλτη, έχουμε πολύ ωραίες συνεντεύξεις στο babynews.gr να τις δείτε, και η υπόλοιπη παρέα, και φυσικά ανατολικά έχουμε Astro Live, Νίκος Ρωμανός, Μαρία Σαριανίδου, Χρήστος Κωνσταράς και το υπόλοιπο παρεάκι. Μία συγκινητική συνέντευξη που μου είχε δώσει ο αείμνηστος πλέον Χρήστο Δημήτρης Κόκοτας στη Βεργίνα τηλεόραση που κάναμε τον Bobby Knight. Να το δείτε αυτό το απόσπασμα, παιδιά, γιατί μιλάμε για τον Σταμάτη Κόκοτα, για τον μπαμπά του. Ήταν πολύ συγκινητικός ο Δημήτρης τότε. Και αυτό απίστευτο, ρε φίλε. Πώς έφυγε και αυτός ο άνθρωπος μετά τόσο αγώνα που έδωσε στα νοσοκομεία. Δηλαδή, δεν έχω λόγια για τον Δημήτρη. Ένα χρυσό παιδί. Στο χαπί. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Αείμνηστος, αείμνηστος και ο Δημήτρης Κόκοτας. Απίστευτα πράγματα.
1: Είναι φωνές, μην το λες έτσι, γιατί ακούγεται πολύ δραματικό. Όχι ότι δεν είναι, εντάξει, αλλά είναι φωνές που θα μείνουν. Δεν νομίζω κανείς, δηλαδή. Και ξέρεις κάτι, είναι χαρακτηριστικές φωνές. Δηλαδή, ακούγες Μαρινέλα και έλεγες είναι η Μαρινέλα. Άκουγες Μαζονάκη, έλεγες είναι ο Μαζονάκης. Και πολλούς άλλους. Άκουγες Καζατζίδη και έλεγες Καζατζίδη. Γιατί ξέρεις, τα νεότερα παιδιά με τη χρήση AI, οι λιγότεροι ερμηνευτές, το παιδιά δεν το είπα, συγγνώμη για να υποτιμήσω κάποιον, οι νεότεροι ερμηνευτές με τη χρήση AI, πολλές φορές μπερδεύεσαι και λες, ακούσε ένα τραγούδι, πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά ποιος είναι αυτός που ακούει, είναι ο Α, ο Β, ο Γ. Λίγο συγχαίονται έτσι φωνές, ενώ η παγή ήταν ξεχωριστή.
0: Εντάξει, είναι διαφορετικά. Τι άλλο έτσι κουσκούς νέο έχουμε? Το τηλεοπτικό το οποίο πώς πάει για Σκουλίδη?
1: Κοίτα, είναι μια πολύ δύσκολη τηλεοπτική χρονιά. Πάρα πολλά σύριαλ, πολύ μυθοπλασία. Δεν ξέρω πώς θα καταλήξει όλο αυτό και τι θα πρωτοδεί ο τηλεθεατής, γιατί όλα τα κανάλια έχουν από 3, 4, 5 καινούργια σύριαλ. Είναι καλό για τους ηθοποιούς και για την ελληνική μυθοπλασία. Και χίλιες φορές να έχουμε τέτοια από το να έχουμε βραζιλιάνικα, αφρικάνικα σύριαλ που είχαμε παλιά κάτι.
0: Η πρωινή ζώνη τι γίνεται?
1: Η πρωινή ζώνη την είναι και αυτή να γυρίσει σε ενημερωτική, γιατί έχει φύγει ψυχαγωγία πλέον.
0: Τέλος ψυχαγωγία.
1: Έχει φύγει ψυχαγωγία και δεν ξέρω αν αυτό είναι γιατί δεν το βλέπει ο κόσμος. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι μέχρι πέρσι ο κόσμος ήθελε ψυχαγωγία το πρωί, ή μάλλον ήθελε και ψυχαγωγία και φέτος δεν τη θέλει.
0: Καταρχήν είχαμε ήδη συμβόβα, πάει η Αρβίλα από τον Αντένα.
1: Η Ράδιο Αρβίλα σταματάνε από τον Αντένα. Θα δούμε ποιο θα είναι το επόμενό τους τηλεοπτικό έτσι βήμα. Η ανακοίνωση ήταν λίγο παράξενη, δηλαδή μίλησαν ότι δεν ήταν οικονομικότητα για την αξιοπρέπεια τα λεφτά. Δεν την είδα αναλυτικά, οπότε η αποχώρηση. Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούν. Οι ίδιοι θα ξέρουν προφανώς για να πάρουν αυτή την απόφαση. Και φυσικά, επειδή είναι μια προεκλογική χρονιά, είτε το θέλουμε είτε όχι, το αργότερο μέχρι την άνοιξη θα γίνουν οι εκλογές, γιατί είναι προγραμματισμένα, δεν μπορούμε να πάμε πιο αργά. Νομίζω ότι και η Ράδιο Αρβίλα και ο Λάκης ο Λαζόπουλος
0: έκανε πρεμιέρα την είδα του
1: που έκανε πρεμιέρα και τα πήγε πολύ καλά και τηλεοπτικά και αρκετό έτσι γέλιο η πρεμιέρα του και Λεωνόρου Ζουγανέλη κτλ. Αλλά τέλος πάντων, αυτές οι εκπομπές είναι εκπομπές οι οποίες είναι ασυμβίβαστες και ίσως γι' αυτό τις έχει αγαπήσει πάρα πολύ ο κόσμος. Και σε μια προεκλογική χρονιά χρειάζεται να έχει πολύ.
0: Ενημέρωση.
1: Όχι. Χρειάζεται να έχει πολύ μεγάλη δύναμη, να μην πω κάτι άλλο, ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής ενός καναλιού για να επιτρέψει να ακούγονται όλες οι απόψεις.
0: Αρκεί να ακούγονται όλες οι απόψεις, να τα λέμε και αυτά. Να μην βγάζουμε αυτούς που
1: θέλουμε. Προσπαθώ να είμαι πολύ διακριτικός, καταλαβαίνεις.
0: Δεν είμαι διακριτικός, θα τα δίνεις πάσα, τα λέω εγώ όπως πρέπει. Να δώσουμε χαιρετισμούς και στα παιδιά του TikTok, στο φίλο μου το Γιώτη, που είναι δύναμη. Γιώτη, μη μασάς. Ο Θεός για όλους έχει, ξεκίνα βάρα, μη μασάς αγόρι μου καλό, Γιώτης, ένας είναι ο Γιώτης που τον αγαπάμε πάρα πολύ και όπου μπορούμε και είμαστε χρήσιμοι, Γιώτη μου, ό,τι μπορούμε να κάνουμε και εμείς για σένα. Πάμε να ρωτευτούμε λίγο με Θοδωρή Θέρη και φυσικά τι έχεις κάνει, όνειρο θα είναι ξανά λέει. Πάμε να ρωτευτούμε λίγο.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: όνειρο θα είναι ξανά.
1: Όχι, μπάμπι μου, καλά τα πάμε σήμερα. Δεν έχουμε κοντραριστεί καθόλου. Τώρα θα κοντραριστούμε στη μισή ώρα που τελειώσει η εκπομπή. Να σου πω γιατί. Πολύ ωραίο κομμάτι.
0: Άμα ξύνεσαι.
1: Πολύ ωραίο κομμάτι. Αλλά αυτό είναι για εσάς τους καψούριδες. Εμείς οι καμένοι θέλουμε το είπες. Του φέρει.
0: Πριν το είπες, κάτσε σε παρηγορήσω λίγο με Μίμη Σουβλάκια που είναι ο νέος μας χορηγός Λεωφόρου Στρατού και να σε παρηγορήσω λίγο. Κάναμε και τα σχετικά βιντεάκια στο babynews.gr. Μίμη Σουβλάκια, Λεωφόρου Στρατού, στο πεζόδρομο Καλαμαριάς, στη Θέρμη παρακαλώ που έρχεται το κατάστημα σε πολύ λίγες μέρες και στη Περαία φυσικά με 380 διπλό σουβλάκι. Έχεις φάει, σε έχω πάει και εκεί.
1: Πολύ σημαντικό τώρα για αυτές τις δύσκολες μέρες.
0: Και φυσικά είπαμε νυχτερινή διασκέδαση. Έρχεται το W23 του μηνός, κυρίες και κύριοι. Έρχεται με τι έρχεται? Με Ζαφύρη Μελά και Άντζελα Δημητρίου παρακαλώ. Ένα πολύ ωραίο σχήμα που θα αγαπήσει πολύ πάλι, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται. Εντάξει, τώρα και οι δύο, ο Ζαφύρης ο Μελάς, άνθρωπος, δεν θέλω να πω παιδί της Θεσσαλονίκης, ακουστή, είναι άνθρωπος της Θεσσαλονίκης που έχει παραμείνει εδώ, επιμένει να παραμείνει εδώ, όπως ο Δημήτρης ο Χρυσοχοΐδης και μπράβο τους και τους ευχαριστούμε.
0: Ανοίγει και ο Δημήτρης και... στο Εσαγιάννα.
1: Εννοείται και φυσικά και η Άντζελα Δημητρίου. Τώρα τι να πεις για την Άντζελα?
0: Τι να πω, δεν έχω να πω τίποτα. Γιατί...
1: ήτανε Σαββατόφερα, να πούμε στο αντίο.
0: Από πού να αρχίσεις?
1: Έχτιζα παλάτια με νερό και άμμο.
0: Αυτό είναι το πω από το... τι με θύμισες
1: τώρα. Βέβαια, τώρα εδώ είμαι, εδώ για να στα θυμίζω αυτά.
0: Αυτά είναι τα αγαπημένα μου τραγούδια της Άντζελας που θα έχω τη χαρά και τη τιμή να συνεργαστώ και φέτος και θα είμαστε εκεί και νομίζω θα είναι μια πολύ ωραία έτσι...
1: εμπειρία ακόμη.
0: Ναι, γιατί η lady είναι lady, παραμένει lady.
1: Εννοείται αυτό.
0: Ανοίγει και στην Όλγας, λέει ο Μίμης. Ο γιο της μας τα λέει αυτά, ενήμερος. Ναι, το ξέρω, όμως το ανακοίνωσε. Και νομίζω ότι έχουμε πολλά να δούμε, να ακούσουμε και πολλά. Και φυσικά μην ξεχνάσουμε, κάτσε μισό λεπτό ρε φίλε, την Κυριακή έχω απογευματινό πάρτι, το είπα. Στο...
1: δεν μου το είπες, ούτε δεν έβαζε στο story.
0: Όπα, έπεσε το κινητό με αυτά που λες. Εντάξει, θα το ανεβάσω αύριο ρε φίλε. Κάθε Κυριακή απόγευμα έχουμε πάρτι στο Momenti Κομινών 67 μέσα στο πεζόδρομο της Καλαμαριάς. Ξεκινάμε από τις 5 η ώρα μέχρι τις 10 για να μην πιάσουν τα κρύα. Και κάνουμε εκεί ένα πολύ ωραίο παρτάκι με ξένα, με ελληνικά, με πολύ ωραίες επιτυχίες που παίζει DJ Μπάμπης Μπατσάρας.
1: Τώρα που έχει μετρό θα ερχόμαστε πιο συχνά.
0: Μπράβο, άνοιξε και το μετρό στην Καλαμαριά. Χτίσαμε παλάτια, έκτισα παλάτια. Στα 37 λεπτά μετά τις 9.

0: Τι να πω εγώ τώρα για τη Lady, τι έχεις να πεις?
1: Ότι έχει καλό καιρό.
0: Βασικά, γιατί μετά από αυτά που περάσαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και ειδικά στην Νότια Ελλάδα, Κρήτη, Δωδεκάνησα κτλ., έχει ακόμα καλό καιρό. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το θέρμανση. Τώρα δεν θέλω να πιάσω τέτοια θέματα.
2: Όχι, πιάσε, αλλά... δεν
0: έχω. Όχι, έχει καλό καιρό. Αυτό μετράει, ρε παιδί μου. Και δεν ξέρω, νομίζω ότι από τις πρόβες θα είμαστε εκεί.
2: Στην Άντζελα, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, πράγματα πολλά.
0: Είναι αγαπημένος, εξάλλου το έχει δηλώσει ότι και η Άντζελα με σένα μεγάλωσε με τις εκπομπές σου και τα λοιπά.
2: Ναι,
0: οπότε...
2: είμαστε σειρές έτσι κι αλλιώς. Άκου τώρα τι βρήκα. Άκου τι βρήκα, μια εκτέλεση. Λοιπόν, Μαζό με Χρήστο Μάστορα από το Voice. Θέλω να ακούσεις αυτή την εκτέλεση που μιλάει ο Γιώργος, που τραγουδάει Γιάννη Πάριο. Μιλάς κι εσύ για μας τους ερωτευμένο καψούριδες. Άκου. Άκου.

0: Φίλε, τι εκτέλεση. Πες Χρήστο, αλλά τρίγιαζες. Πες.
1: Ναι, παρότι δεν είναι αυτό από τα αγαπημένα μου τραγούδια από στανάλα που ακούσαμε πιο πριν, αλλά ναι, εντάξει, δεν είναι.
0: Άστο, δηλαδή τρελαίνω. Παιδιά, πάλι έχουμε αφιέρωμα για τον Μαζό. Δεν μπορώ χωρίς Μαζό, είναι ο αγαπημένος μου καλλιτέχνης. Αλλά θέλω να σας πω ότι ο Μαζό, ό,τι είδος μουσικής έπιανε, έλεγε, τα υποστήριζε όλα. Από Γκούτσι, από Pop, από Πάριο, από Στεράτο Διονυσίου. Δηλαδή ο άνθρωπος ήταν φαινόμενο, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Ανατριχιάζω.
1: Πάντως είστε εσείς οι όσο ζω Μαζό, είναι οι άλλοι ό,τι έχω ζήσει, το έχει πει η Βύση, και είμαστε στη μέση εμείς που ακούμε Κατερίνα Γιώργιου και Ρία Ελληνίου, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, ρε παιδί.
0: Εντάξει, ρε φίλε. Θα χαρίσουμε και ένα τραγούδι για το φίλο μου, το Γιώτη, που αγαπάω πάρα πολύ, για να έχει καλή δύναμη ο άνθρωπος αυτός. Ο Γιώτης τον αγαπάμε πολύ και ζήτησε και την Νικοτίνη. Θα πάμε και σε άλλο άκουσμα του Γιώργου. Αλλά αυτό το ντουέτο δεν μπορώ. Ανατριχιάζω. Μόνο τη χρειά. Έλα, ακούμε λίγο αυτό και πάλι την Νικοτίνη του Μαζό. Πάλι κάναμε τι κάναμε. Πιο πολύ Μαζό παίξαμε. Χαλάλι το αξίζει. Ακούστε ερμηνεία, παιδιά.

0: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
1: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
1: Συντονιστείτε.

0: Γιώργος Μαζωνάκης, Νικοτίνη, στα 50 λεπτά μετά τις 9, 10 λεπτά πριν τελειώσει και η σημερινή εκπομπή. Κάθε Παρασκευή βράδυ είπαμε Bambi News Radio 8 με 10. Εδώ έχουμε πολλές συνεντεύξεις από αγαπημένους καλλιτέχνες. Σήμερα δεν είχαμε, ήθελαμε να ακούσουμε λίγο πιο πολύ μουσική. Η Παρασκευή έρχονται εκπλήξεις καλλιτέχνες φίλοι που θα είναι εδώ, στούντιο και όχι μόνο. Και θα έχουμε και πολλά νέα κουσκούς φυσικά από babynews.gr, να τα ξεχνάμε αυτά, να τα λέμε. Και Χρήστος Γιασκουλίδης, δεν ξέρω τι διάβασε, τι βρήκε, τι έχει, τι νέα έχει να μας πει.
1: Εννοείς τώρα τα τελευταία νέα, γιατί βλέπω τώρα κάποια
0: γενικότερα,
1: πράγματα.
0: Γενικότερα, ρε παιδί μου.
1: Από το εξωτερικό, είχε έναν ισχυρό σεισμό, λέει, στο Παναμά 7,6 Ρίχτερ. Και υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι από τη Χιλή μέχρι τη Χαβάη. Mm. Άρα να είσαι τώρα Χαβάη, ξέρεις, να έχεις επενδύσει εκεί, να πεις μάζευα λεφτά μια ζωή να πάω Χαβάη, να πάω τέτοιο και να περιμένεις τώρα τσουνάμι.
0: Τι άλλο έτσι απασχολεί την επικαιρότητα και την πόλη που εγώ δεν προλαβαίνω γιατί τρέχω, εσύ που τα διαβάζεις και τα γνωρίζεις όλα.
1: Θέλεις πόλη, κάτσε να σου πω τότε τι έχει ακριβώς
0: την
1: πόλη, ρε παιδί μου, ναι, μισό λεπτάκι λίγο για να το δούμε
0: ακριβώς. Μην ξεχνάμε, ο Χρήστος είναι και στη Βεργίνα τηλεόραση, εκεί τα μεσημέρια.
1: Είχαμε πάλι για 2,5 ώρες σταματημένο το μετρό της Θεσσαλονίκης.
0: Πάλι βρε.
1: Γιατί λέει είναι από τις 4 και 10 το μεσημέρι και για 2,5 ώρες. Γιατί είχε, λέει, ένα πρόβλημα στο σύστημα μετάδοσης των τέτοιων κτλ. Ναι, έχουμε το πιο σύγχρονο μετρό της Ευρώπης. Δεν έχει οδηγούς, δεν έχει τίποτε, αλλά έχει και. Πολύ ωραία. Έχουμε μετρό όμως.
0: Εντάξει, έγινε. Flyover τι γίνεται, τελειώνει.
1: Flyover τελειώνει, αλλά κάτσε εκεί τώρα, ξύνει άλλη πληγή. Τώρα θα αρχίσω πάλι να μιλάω.
0: Καλά, λέω
1: για να έχει ένα flyover.
0: Τα νέα του Χρήστο βαλέμε. Θα έχουμε ενότητα εδώ.
1: Θα έχει εξόδους, θα έχει τέτοια, τώρα δεν θα έχει τίποτα. Θα μπαίνει από την Πηλαία, θα βγαίνει στο 424 στα στρατιωτικά νοσοκομεία. Εκεί θα μπαίνει από εκεί και θα βγαίνει στην Πηλαία. Που σημαίνει ότι αν γίνει ένα μικρό ατύχημα, κάτι και φράξει ο δρόμο, ούτε μπρο ούτε πίσω. Πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα. Τι θα γίνεται ανατολικά στην περιοχή της Πηλαίας που θα καταλήγει και δυτικά στην περιοχή του 424 και στα νοσοκομεία, τα στρατιωτικά κτλ. Το Παπαγεωργίου και όλα αυτά που θα συνδέονται εκεί και ο περιφερειακός και το flyover. Θα υπάρχουν εκεί μποτιλιαρίσματα. Άρα λοιπόν κάνουμε ένα έργο. Δεν ξέρω. Εγώ εκφράζω επιφυλάξεις. Μακάρι να βγω εγώ ο κακός, να βγω εγώ να διαψευστώ, να άκυρα ό,τι λέω. Αλλά εγώ με το flyover μου φαίνεται περισσότερο μπελάς. Συν το ότι ανοίξαμε, κάναμε τη διάνοιξη του περιφερειακού για να βάλουμε τους πυλώνες. Λες και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τη διάνοιξη για να δώσουμε παραπάνω λωρίδες στους δρόμους, ας πούμε. Έπρεπε να ξοδέψουμε λεφτά να κάνουμε και τα τσιμέντα για να γίνει υπέργειο. Μακάρι να βγω εγώ κακός και να διαψευστώ.
0: Σωστά.
1: Αλλά δεν βλέπω να βοηθάει το φλάκι.
0: Πάω για άλλη είδηση, γιατί θα είμαστε και εμείς αύριο. Το ανεβάσαμε και στο Bambi News. Έχουμε Festival Beer. Στον χώρο της έκθεσης.
1: Στην έκθεση μέσα.
0: Θα πάμε αύριο να καταγράψουμε τα γεγονότα.
1: Χθες είχε τον Νέγρο του Μοριά. Τώρα έχει, σήμερα έχει τα Μπρατίμια, ένα πιο παραδοσιακό έτσι, συγκρότημα με λαϊκοδημοτικά. Έτσι, πολύ ωραίο.
0: Και αύριο που θα πάμε εμείς τη Δάχη.
1: Αύριο δεν ξέρω. Καταρχήν, εσύ όπου υπάρχει, εσύ δεν υπάρχει άλλο. Δεν
0: εντάξει, ευχαριστώ, θα σε κεράσω μετά. Εντάξει, μιλάς καλά λόγια. Τέλεια. Πάει και αυτό δηλαδή, Festival Beer. Κάτι άλλο που τρέχει στην πόλη μας δεν έχουμε κανένα.
1: Όχι, να σου πω όμως το εξής. Mm. Ότι η απεργία που έχουν εδώ και 10 μέρες οι αλλοιείς και έχουν παρατάξει τα καράβια στην παραλία θυμίζει πολύ παλιά Θεσσαλονίκη.
0: Δεν δηλαδή, έχουμε ψάρια.
1: Δεν έχουμε ψάρια. Για σας, εντάξει, εμείς, εγώ ψαρονέφρι, ξέρετε το. Okay. Το πάμε, είμαστε του κρέατος και της ιταλικής κουζίνας. Πίτσες, μακαρόνια και τέτοια. Τέλος πάντων, για σας που τρώτε πολύ ψάρι, να υπάρχει ένα θέμα. Όντως, αλλά το θέμα είναι ότι η Θεσσαλονίκη έχει πάρει μια διαφορετική όψη. Βέβαια, ευχόμαστε να λυθούν τα προβλήματα των αλλιέων και των ψαράδων και να φύγουν από την παραλία, να πάνε δηλαδή να κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι να δικαιωθούν.
0: Γιατί απεργούν αυτοί, τι διεκδικούν.
1: Διεκδικούν ένα επίδομα στο πετρέλαιο. Γιατί λέει ότι ένα σκάφος το οποίο θέλει 1000 ευρώ και 1500 ευρώ τη μέρα σε πετρέλαια με τη τιμή στα 2,20 ας πούμε τη βενζίνη για να πάμε να ψαρέψουμε.
0: Και τώρα που ανοίγει 15 του μηνός τα πετρέλαια και επειδή ξέρω και ξέρει τη γενέτειρά μου είναι η Καστοριά και έχω τους ανθρώπους μου εκεί, με ένα 82 ευρώ το λίτρο θες κανένα 600-700 ευρώ στην Καστοριά τουλάχιστον και στη Δυτική Μακεδονία για να ζεσταθείς, γιατί δεν υπάρχει ούτε αέριο ούτε
1: δεν πράγματα. Έχει ούτε τηλεθέρμανση, γιατί η Φλόρινα, ας πούμε, και
0: το Λεμαϊδα
1: έχουν
0: τηλεθέρμανση. Κοζάνη έχει, ναι, περισσότερες περιοχές, αλλά εμείς που καίμε, δηλαδή ο νομός Καστοριάς που είναι πετρέλαιο και ο νομός Γρεβενών και ο νομός Φλόρινας που δεν έχει τηλεθέρμανση και όλα αυτά που λες, θες φιλαράκι, με τις περσινές τιμές και παλιές τιμές θέλαμε μέσα όρο 400 ευρώ το μήνα για καύσιμο.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι η μποροπανήγυρη στο Αμίντιο. Ξέρεις, μεγάλο γεγονός στη Δυτική Μακεδονία.
0: Είχαμε και στο καμιά, κουβερτούλα
1: καμιά κουβερτούλα παραπάνω σου χρειαστεί.
0: Ναι. Και τώρα επειδή έρχεσαι εκεί στο Μομέντι και γουστάρεις τις μουσικές που παίζω, Πάω να σε ταξιδέψω τώρα, γιατί βγήκε και πρόστιμο ο Αντώνης, ρε παιδιά. Τι έγινε με τη συναυλία του Ρέμου? Ναι, τι έγινε? Κάτι είχα διαβάσει στον Παμπιούς, αλλά δεν θυμάμαι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είχαν πει ότι επειδή είχε πάρα πολύ κόσμο και ο κόσμος πάτησε και πάνω στα παρτέρια με το πράσινο κτλ. Βέβαια με τη βροχή που είχα φάει εκείνη τη μέρα,
0: Okay.
1: Ναι, τέλος πάντων. Υπήρξε ένα πρόστιμο στην εταιρεία παραγωγής, όχι στο Ρέμου. Στην εταιρεία παραγωγής για το πράσινο που χάλασε κτλ.
0: Που τον φάγανε τον άνθρωπο. Αλλά ήταν μια παραγωγάρα, να το ξαναπούμε αυτό. Δηλαδή το γουστάραμε, το ζήσαμε. Με για σκουλίδι ήμασταν εκεί.
1: Εννοείται.
0: Ήταν παραγωγάρα. Και τώρα που σε πάω, έτσι, επειδή. Γιατί μας, έχουμε καψούρια. Έχουμε καψούρια και βραδιά, νομίζω σήμερα.
1: Είναι καλό να υπάρχει καψούρα στη ζωή μας, αρκεί να είναι αμοιβαία. Γιατί όταν είναι μόνο από τη μια πλευρά, κλάφτα χαράλαμπε.
0: Να αρχίσω. Είπες κλάφτα χαράλαμπε.
1: Γι' αυτό μπάμπησε, λένε, δεν.
0: Άκου τι λέει.
2: Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου και ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα.

0: Αντώνης Ρέμος, μοναδικός. Είμαστε 59 λεπτά. Δηλαδή, ένα λεπτό μας έμεινε, Χρήστο, να κλείσουμε την εκπομπή. Τι έγινε, ρε φίλε.
1: Ξέρω, περνάει ευχάριστα η ώρα. Ευχάριστα, ναι, με αυτά που λέμε. Αλλά ρε, παιδί μου, εντάξει, είναι βράδυ Παρασκευής. Ο κόσμος σιγά-σιγά θα ετοιμαστεί για να βγει μια βόλτα. Όσοι αντέχουν, ξέρεις, από το υπερφορτωμένο πρόγραμμα της ημέρας, τη κούρα της εβδομάδας, μάλλον, θα έλεγα. Όσοι μείνετε πάλι στο σπίτι, κοιτάξτε να το διασκεδάσετε με λίγο κρασάκι, λίγη μπυρίτσα, κάνα ξηρό καρπό, κάτι έτσι για να δώσουμε ένα διαφορετικό νόημα στη μέρα. Βέβαια υπάρχει και πολλοί κόσμος που δουλεύει και αύριο και Σάββατο. Okay, άρα εσείς θα τα κάνετε Σάββατο αυτά. Αλλά νομίζω ότι χρειάζεται έτσι πολύ μεγάλη προσπάθεια να χαμογελάσουμε και λίγο μέσα στην γκρίζα και σκούρα πραγματικότητα που ζούμε.
0: Ναι, ωραίος είσαι και...
1: Σε ευχαριστώ, το παραδέχεσαι, ναι.
0: Όχι, ωραίος είσαι αυτά που λες, γιατί άμα με δεις, ήθελες να τα ακούσεις κι εσύ. Να κλείσουμε ανεβασμένο ή με καψούρα?
1: Ναι, θέλω να κλείσουμε ανεβασμένα.
0: Όχι καψούρα.
1: Το ανεβασμένο δεν μπορεί να είναι και καψούρα, δηλαδή.
0: Α, κάτσε. Μίλα λίγο.
1: Μίλα πορτοκάλια, χλάδια, το εκτεταίο χώρο. Γιατί αυτά τα ξαφνικά του μπάμπι τα φοβάμαι. Τέλος πάντων. Ναι, περιμένω εγώ. Σ' ακούω.
0: Έλα, ναι, εντάξει. Περίμενε, δεν θέλω κάτι να.
1: Περιμένω όσο θέλεις.
0: Λοιπόν,
1: δύο ώρες σε άντεξα.
0: Οπότε... Σαν και σένα, ξέρεις πόσο θέλω εγώ. Ξέρεις.
1: Πόσους?
0: Δεν θα σου το πω εγώ, θα σου το πει η φίλη μου η Ρία και τελειώνουμε με αυτό και ερχόμαστε για αποφώνηση με αυτό. 10 σαν εσένα. Άκου. Έτσι ανεβαίνουμε.

0: Νομίζω ήταν τέλεια και η φίλη μας Ρία Ελληνίδου που κάνει χαρμό και κλείνω και με σένα τώρα γιατί τα δύο τραγούδια ήταν για σένα. Το ένα ήταν 10 σαν και σένα που είναι το νέο hit της φίλης μας της Ρίας.
1: Και βέβαια αφού έχουμε αδύνατος εσύ κάνεις για 10.
0: Ναι. Και τώρα αυτό το τραγούδι είναι για σένα το γράψει η Γιώργιου. Παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Το καινούργιο της τραγούδι.
1: Για μένα.
0: Όχι ρε, εγώ το λέω. Όχι ρε, Γιώργιου το λέει, το λέω.
1: Θα φρίξουν τώρα τα κορίτσια Ιωάννα ή Έλσα που μας ακούνε, δηλαδή οι συνεργάτηδες σου. Καταλαβαίνουν, οπότε δεν έχουν
0: αποκάτω. Καταλαβαίνω ότι είσαι ψεύτης, εντάξει, το έχουν καταλαβεί ήδη, μου το έχουν πει κιόλας, αλλά οκ. Αλλά τι μου λοιπόν την άλλη Παρασκευή, 8 η ώρα το βράδυ. Θεού θέλοντος και επιτρέποντος, θα είμαστε στις θέσεις μας. Θα σας ανακοινώσουμε ποιοι καλλιτέχνες θα είναι καλεσμένοι, στουντιακά και τηλεφωνικά. Και η Χριστίνα Σάλτη θα είναι εδώ, να ξέρεις. Σ' άνοιξαν τα μάτια, βλέπω. Δεν βάλαμε μια Χριστίνα. Με Γιώργιου κλείνουμε γιατί κλείσαμε, φύγαμε από τους χρόνους μας. Παγκόσμια μέρα του ψεύτη, χαρισμένο στον Χρήστο με αγάπη. Και ραντεβού την άλλη Παρασκευή εδώ. Κυριακή απόγευμα στο Μομέντι, 5 ώρα το απόγευμα, στο πεζόδρομο Καλαμαριάς. Θα είμαι εκεί για να παίξουμε μουσικές και να παρτάρουμε και να γουστάρουμε. Και επί τη συνέχεια μέσα από το babynews.gr ακολουθήστε μας στο TikTok, στο Instagram και στο Facebook για να μαθαίνετε και να ενημερώνεστε νέα μουσικά, κουσκούς και πολλά άλλα από την επικαιρότητα. Τα φιλιά μας, καλό βράδυ σε όλους, καλή διασκέδαση σε όσους βγείτε.
1: Καλό σας βράδυ.

0: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
1: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών. Bubby News.
1: Συντονιστείτε.
0: New Music. Charts. Nightlife. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Θέατρο. Κινηματογράφος. Έλα στο bumpypavlanews.gr. Bubby News.
2: Bampi News. I'm waiting for you at bampi-news.gr.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
6: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
5: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
6: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
2: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
3: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

που γίνονται και θαύματα. Και τώρα πια από πίσω σου δεν τρέχω. Ήρθε ο καιρός

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρος, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Λάς 99,4.
2: Εγώ που λες.
3: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσαρη Γωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
4: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
2: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών. Συντονιστείτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Plus 99,4.
2: Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: γιατί σ' αγαπώ.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Το Bobby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Plus 99,4. Με τον Bobby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.